0: Αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
2: Όλα με Φερμουάρ.
3: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
2: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
3: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
2: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
3: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
4: Καλώς τον Άκια άργησε.
5: Παρηγγειλές.
4: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδά. Για το ζέσταμα που λέμε.
5: Είσαι φίλος.
4: Όχι εγώ, ο Λίλος.
5: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος, Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
5: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
6: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
7: Αποφράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
8: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
7: Αξιόπιστο. Φόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
8: Αξιόπιστο. Το όνομα
6: τα λέει όλα.
9: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

0: χαρά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978-672-625 και 6934-221-811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
2: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών. Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό.
1: Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Κι όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Ένα,
1: βετούζα, βετούζα!
2: Και δύο, και τρία,
1: βετούζα, βετούζα!
2: Πάμε.

0: Βεντούζα.
1: Και ακούστε.
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω.
0: Βεντούζα.
1: Και ακούστε.
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω.
0: Βεντούζα.
1: Και ακούστε.
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω.
0: Βεντούζα.
3: Η Κολοκοτρονέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη Βιάη Κολοκοτρονέη, που έχουν δώσει μια ταφορά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την Άνη, καβάλα φέρνει τον παπά το χέρι, και έχουν φρουριά στην Παναγιά, φρουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δούμε τα αεροπλάνα με σπίτι σου απάνω. Θα κοιτάξω κάνα μια παγωγή. Τα δούμε τα αεροπλάνα με σπίτι σου απάνω. Θα κοιτάξω κάνα μια παγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Ζητούμε κι αν μας ξαναπάτε, να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση,
0: Βεντούζα. Βεντούζα.
8: Βεντούζα.
9: Μία λέξη. Καλημερούδια. Λυτήρι. Μία λέξη.
0: Βεντούζα.
4: Θα έρθω να το τίναξω στην Πάρο και στην Άξο.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω. Τίναξω.
4: Θα έρθω να το τίναξω στην Πάρο και στην Άξο.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω στην Πάρο και στην Άξο.
8: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, εσένα που σε ξέρω.
8: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, εσένα που σε ξέρω.
10: Καμίδια πατάτες. Λάχανα.
11: Και άλλα λάχανα, Γκρυμπουγιάννη.
4: Κουλουπίδια.
11: Μπαμπή, λάχανα. Μπαμπή.
10: Χαμίδια, πατάτες. Λάχανα.
11: Καρότα, μπαμπή. Μπαμπή.
4: Κουλουπίδια.
9: Ναι. Τύρι.
11: Γκρυμπουγιάννη. Καρότα για το
9: Αρμανιντάκο.
11: Καρότα.
4: Θα έρθω να το τίναξω στην Πάρο και στην Άξο.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα.
8: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, εσένα.
12: Πώς σε πάρω να φύγουμε. Πώς του κουπ σαν λίγη σαλαμέρι.
10: Πρώτα, ακουμάκια 30 πόντους πλάς, λάχανα.
11: Πολλά λάχανα, Μιχάλη.
10: Ακουμάκια 30 πόντους πλάς.
11: Πολύ λάχανα.
10: Για όλους τους αρχαιολόγια ροχάνα.
4: Γιώργο μου.
8: Έλα.
4: Το κάνει.
11: Έλα.

0: Μαύρα μάτια στο ποτήρι!
1: Γαλανά σου παραθύρι, κύριε Παλιώτη.
2: Δώσε.
3: Μαύρα μάκαλε κοντόλα. Μαύρα μάτια στο ποτήρι.
4: Μη γελάς. Να γελάς.
5: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
1: Πού το ρε Κώστα κάτσε? Ε, Κώστα κάτσε.
6: Βλέπω κι εγώ.
1: Του βλέπεις Κώστα.
6: Τι λέτε, ρε?
1: Ποιο, ρε? Να, Παλάκα.
6: Αυτό, δίπλα στη σημαντή.
1: Να το, Παλάκα, να το.
6: Ποιο, ρε?
1: Αυτού του, ρε?
6: Βλέπω κι εγώ.
1: Να, Αρβανιτάκου. Γαργαλιάσαι, Αρβανιτάκου.
6: Ποιο, ρε? Να, αυτό, δίπλα στη σημαντούρα.
1: Τι ουγαρίζει, δίπλα στο καγκελάριο, ρε?
5: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
6: Ποιο, ρε?
1: Να του.
6: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
1: Μα και τσακνάρι, τι τόπιες. Ηλία.
6: Τι λέτε, ρε? Ποιο, ρε? Να.
1: Έλα, Βασιλάκη.
6: Αυτά δίπλα στη σημαδούρα.
1: Γεια σου, Κώστα, κάτσε γίγαντα.
6: Τι να δεις, ρε,
1: μουσιάς, αφού Αλεξούδης.
6: Εντάξει, μωρά, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να είναι.
5: Αμάν, γοργόνα.
1: Αμάν, λέλο.
5: Άκου, ρε, πως την γοργόνα.
1: Ο πρόεδρος, λέλο, ο πρόεδρος.
5: Αμάν,
1: αμάν,
5: γοργόνα είναι, ρε.
1: Μπράβο, Πάπη.
5: Άκου, ρε, μπράβο, πως
1: Πάπη. Πάπη, πού είσαι?
6: Τι γοργόνα, ρε, μαλάκα, παλαμίδα είναι.
1: Μιχάλη, μαζεύσει
7: κάτι. Γοργόνα είναι, ρε, μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μας. Θες να μας ρωτήσεις για το Μεγαλέξανδρο?
1: Πού, ρε?
6: Ποιο, ρε?
1: Ποιο, ρε?
6: Λέτε, ρε? Ποιο, ρε?
1: Να, ρε? Να, να, ρε?
6: Αυτό,
1: να, ρε, Πάκμαν.
5: Πού, ρε? Εγώ δεν βλέπω. Να, ρε, Πάκμαν.
6: Τι να δεις, ρε, Μπουχιάς, αφού εσύ είσαι τυφλός.
1: Τι θυμάσαι?
6: Εντάξει, μου, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
1: Πού το ζητήσεις? Αμάν.
5: Γουργούνα είναι, ρε.
1: Αμάν, ρε, Πάκμαν.
5: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
1: Πάκμαν, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
6: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
1: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε, Πάκμαν?
6: Να σας βοηθήσουμε.
1: Ναι.
6: Τι λέτε, ρε? Ποιο, ρε? Να. Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
1: Πού το ρηπάνεις, ε?
6: Τι να δεις, ρε, Μπουχιάς, αφού εσύ είσαι τυφλός, ρε. Εντάξει, μου, να το βοηθήσουμε.
1: Όρμα, Χατζηρεπάνη, όρμα. Του πράπα. Τι λέει,
5: ρε? Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
6: Ποιο, ρε? Αυτό που βλέπω κι εγώ.
8: Εντάξει, μου, θα σας βοηθήσουμε.
1: Πού το θυμήθηκες αυτό, ρε, Χατζηρεπάνη?
6: Να. Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
5: Πού, ρε, εγώ δεν βλέπω.
1: Άρα που δεν βλέπεις τίποτα.
6: Τι να δεις, ρε, Μπουχιάς, αφού εσύ είσαι τυφλός, ρε. Εντάξει, μου, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
5: Αμάν,
1: αμάν.
5: Γοργόνα είναι, ρε.
1: Αμάν, Βασί.
5: Ακού, ρε, πως την γοργόνα, ρε.
1: Του βλέπεις από τον Ιμπουρά.
6: Μαλάκα, παλαμίδα είναι.
1: Χατζηρούφας.
7: Γοργόνα είναι, ρε, μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω.
1: Όρμα, Χατζηρουμάνε.
7: Θες να μας ρωτήσεις?
1: Όρμα, Χατζηρουμάνε, όρμα. Εσύ, Χατζηρεπάνη, μαζί με τον Ρεπάνη. Δώσ' τον, δώσ' τον.
9: Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Ζει η απέθανε.
1: Έλα, Παλάκα μου. Έλα, Φάνη
6: μου.
1: Έλα, Παπαρίζω. Παμπλίδι.
6: Τράβα
1: κουπί να φύγουμε, Κρυπουγιάννη. Τράβα κουπί να φύγουμε. Σκίστον. Σκίστον, σε λέω, σκίστον. Φάτον. Όνομα του Πιλέκατον, Ζωχαρούλη, Πιλέκατον.
10: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
1: Χεστήκαμε, αδέρφια.
10: Χεστήκαμε, αδέρφια.
1: Όρμα, Τσιλάκα. Όρμα. Ε, κύριε Χρήστο, καλημέρα.
10: Απάνω τους αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
1: Λουτσαμπάλα και τραμπάλα. Μας την έπισε ο Καρακούσας Καραπιάλα. Όπισε.
10: Χεστήκαμε, αδέρφια.
1: Την όπισε. Κρίτσας.
10: Απάνω τους αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
1: Αμάν, κυρία Νίσα, κοίτα να δεις τι γίνεται. Χεστήκαμε, αδέρφια.
10: Χεστήκαμε, αδέρφια.
1: Οδυσσέας.

0: σημασία των αρχαίων ελληνικών. Εμείς
1: δεν θέλω.
2: Σιγά με
1: κόψει κανένα δάχτυλο Παλαμά. Ε, Γιώργος Λιαρός. Όλε. Μπράβο, Γιώργο.
0: Να τονίσω λοιπόν. Να τονίσω.
1: Τι να τονίσω. Ατόνιστο
0: θα μείνει. Σημασία των αρχαίων ελληνικών.
1: Ατόνιστο. Έπαιρνε Δημητρούλη. Έπαιρνε Δημητρούλη. Μπράβο, Δημητρούλη. Μπράβο.
0: Τη σημασία λοιπόν των αρχαίων.
1: Καρακό θα βάλει όπισε. Αλούρε.
0: Για τη διαμόρφωση ήχους και ευγένειας. Παρακαλώ.
1: Φάνη,
0: ξεφουσκώστε το προφυλακτικό και βάλτε το ξανά στην τσέπη σας. Άντε σας κάνει
1: κόμμα. Ε, Χριστοφτάρα, πού είσαι ρε μεγάλε Χριστοφτάρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Έξω η Σάρα και η Μάρα, όλοι με τον Χριστοφτάρα.
0: Ως υπέρτατη αξία, σβήνεται αν θέλετε.
1: Μανώλη Χριστόπουλος, δε στο λουλάκι, άσε μας σύζυγους. Α, μπράβο.
0: Ευχαριστώ. Ως υπέρτατη αξία στην ανάπτυξη των κοινωνιών που στοχεύουν.
1: Μπράβο, Βασιλάκη. Μπράβο.
0: Παρακαλώ, μην περιφέρετε το τσιγαριλίκι εν ώρα παραδόσεως.
1: Αγαπητέ, μπράβο. Κώστα, κάτι πες του, ναι, όλοι ένα του μάσι
0: από εκεί. Στην ανάπλαση των πολιτών, ως υπευθύνων ατόμων λέγοντας. Σκάστα!
1: Αμάν!
0: Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
0: Αν δεν ραμιένετε μουσα.
1: Τη μουσα μου μέσα και οργολιάλο.
0: Άνδρα μιένε πεμούσα.
1: Πού είσαι ρε Γιώργο.
0: Άνδρα μιένε πεμούσα.
1: Βούρας.
0: Άνδρα
1: μιένε. Και Αντώνης και Βούρας.
0: Ξυπνήστε.
1: Ξύπνα πολύ καλά για κυβέρνα. Ξύπνα Βασίλη, ξύπνα.
0: Άνδρα μι. Ξυπνήστε.
1: Κατσαβάρας, ξύπνα.
0: Ξυπνήστε.
1: Χατζηρούφας. Χατζηρούφας.
0: Ξυπνήστε.
1: Σήμερα άρεσε ο θα έχει
0: χτυπήσει το
1: γάλα, ρε πω. Ευχαριστώ. Βετεράνε, ξύπνα.
0: Σήμερα άρεσε ο θα έχει χτυπήσει το γάλα, ρε πω.
1: Μπράβο, Λέλο.

0: Χατζηρεπάνης, Ρεπάνης, Καρακώστας, Παπαπαλάκμαν, ο παπάς ο Μάκμαν, Παπαριά, Παπαγμαν. Παπαριά, Παπαγμαν.
1: Μπαταριά,
0: Μπαταριά, Πακμαν.
1: Τυπηριά,
0: Πακμαν.
1: Παπαριά,
0: Παπαριά, Μπαταριά, Πακμαν. Τυπηριά. Παυλούκο.
2: Αυτή ωραίος άντρας, πολύ σεξουαλικός.
0: Παυλούκο.
2: Κούτσο μέρκος.
0: Έμπαινε κούτσο μέρκο και πιάστηκε από το σβέρκο.
3: Κορίτσια κοπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, παλάσκα την παλαντέζα.
3: Κορίτσια κοπανάτε τη, μη βγάλω έξω
2: την παλαντέζα. Παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλαντέζα.
0: Γρηγοράκι που είσαι.
3: Κορίτσια κοπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα!
0: Την παλαντέζα! Την παλαντέζα! Γρηγόρη!
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου!
0: Έλα την παλαντέζα!
3: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
0: Βγάλ την!
2: Βγάλ την! Βγάλ
0: την! Αλεξού την! Βγάλ την!
3: Φύγετε! Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
0: Την έβγαλε!
2: Την παλαντέζα! Την παλαντέζα!
0: Βάλει εδώ!
3: Φύγετε ευλογημένες! Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
0: Την έβγαλε!
2: Την παλαντέζα! Την παλαντέζα!
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου!
0: Σάκη!
4: Δεν ξέρω αν είναι ο Μεγαμπρός.
0: Δεν φταίνε τα συμπιθέρια. Έχουν δουλειές καρδούλα μου.
4: Ζωπεριστέρια.
0: Μπράβο Σάκη.
4: Τι
0: σου άσπρο σαν τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα να μην σου χυθούν τα γάλατα. Βούρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου. Βετεράνοι γελούν απ' τα γαργαλιτά όλοι γαργαλιάνοι. Τσουρελάκι.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σε απάντησα, κάτσα, δόθησα και τις μέσο λούθε. Καλημέρα, λεβέντες, καραμποζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανα και βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, ε. Λάρσα, λάρσα, σίδα και λαχτάρσα του ρουτούρου FM Baby 95 και ένα ζακάνα, μακάνα, ουτσούτσου και κανένα του μανίφουρου τραβάει φτσόλο, την πιλίνγκ, λιγνίλ, κόρη, κόρη και τσιχλιά. Σήμερα 5η 28, παρακαλώ, Μάη 2026. Ο βαράτης του ψαχνό λεβεντόπεδα. Πώς θα κάτσει γίγαντα. Ρεπάνης και Χατζηρεπάνης. Και Ρεπάνης και Χατζηρεπάνης. Και Βύρον και Ζησόπουλος. Και Γρηγόρης και Νιάκας. Έξω η Σάρα και η Μα.

0: Χρήστοφ Τάρα. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 παρακαλώ. Από μικρή αγάπησα μεγάλη δυσυπήρα και έχω ελπίδα στο Θεό για να σε πάρω κυράτακι. Τ' άλλο, με χρυστές φιλούς της Γίδης και Μαρσέλης και Μαλβέντης, Κουτσούς και το Γουμάρ και Μαρσέλης και Φιράρα. Άιντε μπράβο. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα φίλε μου Νίκο.
0: Φιλοτάρχη μου.
1: Καλημέρα φίλε μου Νίκο.
0: Με μεγάλη συγκίνηση καλημερίζω τον τεράστιο, το γίγαντα, τη μεγάλη μορφή, τη μεγάλη, αυτή την τεράστια μορφή παρακαλώ, που έχει βγάλει το ηρωικό και ιστορικό λιβάδι. Που είχε, το, το Γεωργάκι Ολύμπιο και τώρα έχει το Στέφανο Κουτσομέρκο με το σύνθημα Κουτσομέρκο, Κουτσομέρκο, πιάστε από το σβέρκο.
1: Φιλαράκι, χτες, ποιος με συμβεί έτοιμα φιλία στο Facebook.
0: Ποιος, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, άνθρωπε των έργων, κιλοτάρχη μου, ατελείωτη ερωτική πυρεβόλε, ποιος σου έστειλε έτοιμα φιλίας.
1: Ο Αποστόλης Αντωνίος Ζουζουνέρκος.
0: Τι λες ωραία, τι λες ωραία Κουτσομέρκο. Τι λες ωραία Κουτσομέρκο γίγαντα. Ε. Ο Ζουζουνέρ, φίλε μου. Τον αποδέχτηκες αμέσως, βεβαίως αισθάνομαι, αγαπητέ μου Στέφανε. Στέφανε Κουτσομέρκο, άνθρωπε των έργων. Κιλοτάρχη μου, πώς είσαι σήμερα Πέμπτη, πώς καλοξύπνησες, ε!
1: Καλημέρα που είναι και στο Ραφαήλ και τον Τζίσαρο.
0: Άλλη τεράστια μορφή, φίλε μου, εσύ του Λιβαδίου και αυτός της Τσαριτσάνης, φίλε μου, έτσι. Πολύ μεγάλος παίχτης, φίλε μου, καλέ καλέ μου φίλε Στέφανε Κουτσομέρκο.
1: Καλημέρα στον αδερφό μας ο Ρότσα.
0: Τον περιμένουμε φίλε μου σε λίγο με βιντεοκλήση, μας ενημέρωσε ο αδερφός Ρότσα. Σε πολύ καλή κατάσταση, υποβάλλει τα σέβη του. Τι κάνει το επιτηλείο μας αγαπητέ μου Κουτσομέρκο, πώς είμαστε?
1: Προχτές είχα συνάντηση με την Φάρμα Καρανίκα Φλαραχτήρα.
0: Τα έμαθα κιλοτάρχη μου, μας τα είπε χθες ο μεγάλος Φάρμα Καρανίκας. Από τη μία.
1: Είχε φάει πέντε σουβλάκια εκεί.
0: Φίλε μου, έπαθες πλάκα, λέει, έπαθες σοκ, διότι ήταν ένα ελασσονίτικο, λένε, να το πιεις το ποτήρι, λέει. Γεια σου, Μελετιάδη μου, Δημητράκη Γίγαντα, με το επιτελείο σου. Αληθεύει, Κουτσομέρκο?
1: Τι?
0: Ότι καθώς έτρωγες στους γύρους, την έπαθες με τον ποδόγυρο.
1: Αυτός έφαγε γύρο, δεν έφαγε ο γύρος.
0: Εσύ λέει έφαγες γύρο, Κουτσομέρκο μου.
1: Αυτός έφαγε γύρο, μέσα γυράκου του βρήκα φλαρί.
0: Νάτος, άκου τον άκου.
2: Καλημέρα ψυχίατρε, τα σέβη μου σε αδελφό Ρότσα, Ηλία Ζαβλιάκη, Νίκο Ράτσα. Μια μεγάλη καλημέρα στο μεγάλο κιλοτάρχη. Νίκο, χθες με βρήκε ο κιλοτάρχης Ελασσόνα σε ένα γυράδικο, κόντεψε να χάσει τα αυγά και τα καλάθια. Απ' τη μία υπήρχε ένα θηλυκό εκεί απόλυτο, λοιπόν όταν σου λέω απόλυτο, απόλυτο.
0: Το καταλαβαίνω.
2: Απ' την άλλη οι γυριέρες και τα σουβλάκια να πάνε φέρτε. Είχε χάσει την πάρα, δεν ήξερε προς τα πού να κόψει. Τα βλέφαρα χτυπούσανε, ανοιγόκλινε να πούμε. Λέω σίγου να φύγουμε, του λέω γιατί θα σου ανέβει ένα ουρικό οξύγεν.
0: Ακούσα αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο.
1: Τα διαψεύδω το φιλαράκι.
0: Τα διαψεύδεις. Νάτος, Αποστόλη Ζουζουνέλ. Καλημέρα Στεφανάρα, λέει. Είσαι ο Στεφανάρας. Κουτσομέρκο.
1: Καλημέρα που είμαι στο δάσκαλο ο Μπάρτος. Μπάρτος φτάνε που λέει ο Φάρμα Καρανίκο. Τα διαψεύδω φιλαράκι.
0: Τα διαψεύδει με τον αυτόν, με τον πιο με απόλυτο τρόπο παρακαλώ ο μεγάλος κιλοτάρχης, ο μεγάλος άνθρωπος των έργων Στέφανος Κουτσομέρκος. Α, τον πέτυχα χθες με νέο τζιπ φίλε, μας περιμένει για καφέ στο πρώτο όροφο του Δημαρχείου, λέει ο Σάκης Φώτης.
1: Εγώ φίλε πέτυχα το φιλαράκι του όλα και στο πράγμα.
0: Ποιο πέτυχες?
1: Τα φιλαράκια του που πάνε για κυνήγι μαζί εδώ
0: στο Δημαρχείο. Τους Μάου Μάου. Πώς είναι η Μάου Μάου φίλε μου εκεί αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο?
1: Για χαρά είναι φράγκη. Καλημέρα στο Ράτο Αρατούλη.
0: Μισό λεπτό Στέφανε Κουτσομέρκο παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Ο ένας και μοναδικός.
3: Νίκος Χαϊδάς.
0: Ο ένας και
3: μοναδικός.
0: Αεράτος και βαρβάτος σήμερα 5-28 του μήνα. Τι κάνεις στη Γουργάρα μου, πως είσαι? Στη Γουργέ. Ρίξε για τον Οδυσσέα τον κοινοτάρχη. Όχι, γιατί ο Κουτσομέρκος είναι και κοινοτάρχης, ενώ ο Οδυσσέας είναι κοινοτάρχης. Ρίξ του ένα αλούρε.
3: Αλούρε
0: κοινοτάρχη, πες του.
3: Αλούρε κοινοτάρχη.
0: Αλούρε Οδυσσέα, πες του ναι, έτσι.
3: Γεια σου Κουτσομέρκο.
0: Γεια σου Κουτσομέρκο.
1: Γεια σου μεγάλε στιχουριέ.
3: Έλα.
1: Πες λίγο το καντάρι και το ψαλίδα.
0: Το καντάρι και το ψαλίδα. Ψαλίδα.
3: Θυμάσαι Κουτσομέρκο. Στον Οδό Βόλου πίναμε καφέ.
1: Δεν φλαράκι
0: μάθος. Έπινες καφέ στην Οδό Βόλου φίλε μου Στέφανε Κουτσομέρκο κιλοτάρχη μαζί με τον Στιγουργό.
1: Ναι φλαράκι, έχουν βγει καφέ.
0: Τώρα που σου στριψε η βίδα πάρε ένα αλούρε φίλε μου ψαλίδα. Αλούρε! Τώρα που σου στριψε η βίδα, πάρε ένα αλούρε γίγαντα ψαλίδα.
1: Τι έβγαλε πάνε, ρε.
0: Τώρα το έβγαλα. Αλούρε!
3: Πάρε μα την τσιμπίδα.
0: Ψαλίδα, πάρε την τσιμπίδα, λέει ο σιγουργός.
1: Βε, ψιγουργία, άρχοντα.
0: Μεγάλε! Ψαλίδα, πάρε την τσιμπίδα. Τώρα που. Για πε κι άλλο!
3: Να πούμε άλλο.
0: Δεν για πε κι άλλο! Έλα!
3: Έβγαλε στον παράδειγμα να την παίξω και λέει αυτή η κυρία, ποια να παίξει την κιθάρα μου, καλέ.
0: Την έβγαλε στον παράθυρο να την παίξει και του λέει η κυρία, τι να παίξεις, την κιθάρα, λέει ο σιγουργός. Επανέλαβε το σιγουργέ γιατί το κόβω μεγάλο αριστούργημα.
3: Έβγαλε κάποιος στον παράθυρο.
0: Ακούς Πάκμαν, την έβγαλε στον παράθυρο να την παίξει.
3: Παίξω, λέει, ναι? Τι να παίξεις,
0: την κιθάρα, λέει. Α, πω, σιγουργέ.
3: Έλα.
0: Μισό λεπτό παίξει. Ο σιγουργός ζωγραφίζει σήμερα. Την έβγαλα στο παράθυρο να την παίξω και του λέει η κυρία, τι να παίξεις την κιθάρα μου. Σιγουργέ, παίξε λίγο για να καλημερίσω το Λάκη εδώ πέρα. Λάκη!
4: Έλα λίγο, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα Λάκη μου, ζήτω εγώ και τον Ταβέντιο Τριγώνη. Τι κάνεις Λάκη μου, πως είσαι?
4: Είμαι εδώ αλλαγμένο στο σπιτάκι και απολαμβάνω να ακούω εσύ σας.
0: Αγαπητέ μου Λάκη, μας συγκινείς πάρα πολύ. Είσαι αραχτός, σου παρακαλώ στο σπίτι, στην ωραία οικία σου. Πόσα δωμάτια έχει το σπίτι, Λάκη?
4: Τρία δωμάτια και μία κουζινούλα.
0: Τρία δωμάτια, μία κουζινούλα, έτσι μπράβο. Είναι μονοκατοικία, Λάκη μου?
4: Παλιά σπιτάκι μου.
0: Έχεις και αυλίτσα?
4: Έχω
0: και αυλή και μπαξέ. Μπρα, Λάκη, είναι από τα παλιά τα ωραία τα παραδοσιακά τα σπίτια, αγαπητέ μου Λάκη. Έτσι ήταν η ζωή.
4: Και ένα παλιτάμ, έχω και ένα παλιτάμ.
0: Έχεις και ένα παλιτάμ, Λάκη, έτσι.
4: Ναι.
0: Λάκη, είτε έτσι μ' αρέσουν εμένα αυτά τα παλιά τα παραδοσιακά τα σπίτια με την αυλίτσα να βγει.
4: Παλιό,
0: αλλά καλό φίλε μου Λάκη, έτσι. Τα παλιά είναι τα καλύτερα, Λάκη.
4: Ωραία.
0: Για μισό λεπτό, έλα κουτσομέρκο μου.
1: Τι θα μαγειρέψει ο Λάκη σήμερα?
0: Λάκη, τι θα μαγειρέψει σήμερα, λέει ο Στέφανος Κουτσομέρκος.
4: Τίποτα. Έχω σαρμάδες, έχω ψάρια στο φούρνο, έκανα χθες το κοκκιματάκι.
0: Έκανες ψαράκι στο φούρνο, Λάκη, χθες?
4: Τι ψάρια μεγάλα, μην πατάτε στο φούρνο.
0: Τι ψάρι, Λάκη?
4: Κεφαλόπουλο.
0: Κεφαλόπουλο στο φούρνο, Λάκη, με πατατούλα? Με πατατούλα, Λάκη?
4: Ναι, λίγο.
0: Μπράβο, Λάκη μου, μπράβο, Λάκη, μπράβο, Λάκη, μπράβο.
4: Σε όλα τα παιδιά που με ακούνε σήμερα.
0: Σε όλα τα παιδιά σήμερα δεν θα αναφερθεί ονομαστικά ο Λάκης σήμερα. Σε όλους και σε όλους που τον αγαπάνε.
4: Σε όσοι οδηγούν προσοχή.
0: Ξαναπες το Λάκη μου, εσύ που είσαι και σοβός άνθρωπος φίλε μου.
4: Σε όλα τα παιδιά που οδηγούν τα αυτοκίνητα προσοχή, το χέρι στο φρένο και στο τιμόνι.
0: Μπράβο ρε Λάκη, μπράβο ρε Λάκη, μπράβο.
4: Αυτά τα ολίγα, Νικολάκη.
0: Καλημέρα, Λάκη μου, και να περάσεις καλά και αύριο τα λέμε, Λάκη μου.
4: Έγινε, Νικολάκη.
0: Γεια σου, Λάκη μου. Γεια σου. Στην Κουριέ. Στην Κουριέ την έπαιξες.
5: Γιατί? Θα έρθω για να την παίξω. Να παίξω την κιθάρα μου και ύστερα να σε κλέψω.
6: Θα ρεθούμε.
5: Γιατί μικρή μου όταν περνώ.
0: Θα έρθω στο παρα...
5: Τα όμορφα ματάκια σου και μένα δεν κοιτάζεις. Μήπως τον έχω εγώ μικρό. Πόνο στην καρδιά
6: μου. Θεέ μου, δεν μπορώ.
5: Ή μήπως δεν μου σηκώνεται.
6: Μια
5: τρίχα από τα μαλλιά μου.
6: Σε παρακαλώ, Γιώργο.
5: Θα έρθω στο παραθύρι σου.
6: Γιατί?
5: Θα έρθω για να την παίξω. Να παίξω την κιθάρα μου και ύστερα να σε κλέψω.
6: Παρετούμε.
0: Παρετήσου. Θα έρθω στο παραθύρι σου. Θα έρθω για να την παίξω. Τι? Θα παίξω την κιθάρα μου και αμέσως θα σε κλέψω. Τι? Στη γουριά τι μπαλά παίζει σήμερα στη γουριά μου? Παίξτε την σιγουριά, παίξτε την! Λαμπόμπο να την παίξει!
1: Να την παίξει, βράδυ, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, τα λέμε!
0: Καλημέρα, κυριοτάρχη! Να την παίξει!
1: Στη
0: γουριά, παίξει την κιθάρα σου! Καλημέρα, κυριοτάρχη μου, καλημέρα! Στη γουριά! Παίξτε, λέω, Πάκμαν, παίξτε!
3: Δεν έχω κιθάρα, πήρε γονό!
0: Την πήρε, αμάν, και δεν έχει να παίξει τώρα! Όχι, ρε φίλε, πήρε! Δεν έχει τι να παίξει!
3: Δεν έχω
0: εργαλείο. Τους παίξεν σιγουριά, λέει ο Πάκμαν. Δεν έχει κιθάρα να την παίξει, Πάκμαν.
3: Δεν έχω βασάμα.
0: Δεν έχει, ρε Πάκμαν, τι θα σε κάνω τώρα. Τι να παίξει, δεν σου πω εγώ τι να παίξει. Γεια σου, Μάικ. Καλημέρα, έχει χαιρετήματα. Μπράβο, σιγουριά, παίξεν, λέει ο Μάικ.
3: Ναι, καλημέρα, Μάικ. Καλημέρα, Μάικ.
0: Μπράβο, μπράβο, λέει. Ε, ο Κυρτάσος από τη Χαλκίδα λέει μπράβο στη Γουργιά, την παίζεις πολύ ωραία την κιθάρα σου, λέει.
3: Γεια σου, Τάσο, Χαλκίδα.
0: Καλημέρα και στην Ελευθερία εκεί πέρα. Γεια σου, Βίρονα Ζησόπουλε. Γεια σου, Γρηγόρη Νιάκα μου. Μπράβο στη Γουργιά, λέει. Στη Γουργιά. Για πες το αυτό, αυτό που είπες, θα έρθω να την παίξω την κιθάρα μου που του είπες πάρα πολύ ωραία, λέει η κυρία Χριστίνα.
3: Κύριε Σοφάδο, λέει, να την βγάλω να την παίξω. Τι να παίξεις, την κιθάρα.
0: Α, μπράβο. Και πολύ ωραίο αυτό, Γιώργο, τι να παίξω, την κιθάρα. Μπράβο στη Χουργία. Παίξτε, παίξτε, λέει ο Αποστόλης. Άρε, λέει, Αποστόλη, αφού δεν έχει κιθάρα τώρα. Βίρουνα, ζησό, πολύ καλημέρα. Α, και ο Κώστας κάτσει. Κώστα κάτσει, την παίζει. Ναι, ναι, μπράβο στη Χουργία, λέει. Βάλ το, λέει, να τα ακούσει.
6: Σε παρακαλώ,
5: Γιώργο.
6: Σε
0: παρακαλώ.
5: Γιατί?
0: Αρθώ
5: για να την παίξω.
6: Να παίξω
0: την κιθάρα μου και ύστερα να σε κλέψω.
5: Τα όμορφα ματάκια σου και μένα δεν κοιτάζει. Μήπως τον έχω εγώ μικρό.
0: Α, τον πόνο στην καρδιά μου.
5: Ή μήπως δεν μου σηκώνεται μια τρίχα τα μαλλιά μου.
0: Αμάν σιγουριέ.
5: Θα έρθω στο παραθύρι σου.
6: Γιατί?
5: Θα έρθω για να την παίξω. Να παίξω την κιθάρα μου και ύστερα να σε κλέψω.
0: Σιγουριέ, παίξτε λίγο, παίξτε λίγο. Μιχάλη.
7: Καλημέρα, Νικόλα!
0: Ε, Μιχάλη Ντάσιο, καλημέρα! Τι γίνεται, Μιχάλη!
7: Μια καλημέρα από τον Χρήστο, από τον Χρήστο, μια καλημέρα!
0: Καλημέρα. Γεια σου, Χρήστο! Καλημέρα, Χρήστο! Γεια σου, Χριστάρα μου! Τι κάνεις, φίλε μου, πώς είσαι!
7: Μια χαρά, μια χαρά, Νικό!
0: Μπράβο! Ωραία, πού είστε, ρε Χρήστο, τώρα με τον Μιχάλη τον Ντάσιο και τον μεγάλο γίγαντα!
7: Νίκια!
0: Νίκια! Πο-πο-πο-πο! Χριστάρα μου, βλέπω σε χτυπάει και ο ήλιος πρωί-πρωί εκεί πέρα, φίλε μου! Πο, ωραίος είσαι, φίλε μου! Πάρα πολύ ωραίος είσαι, Χριστάρα μου! Μπράβο! Ε, καλή...
7: Θα δεις ένα μεγάλο αλάνι εδώ τώρα να δεις, εδώ!
0: Για να δω!
7: Χριστάρα, εδώ, κοίταξε, κοίταξε εδώ!
0: Όπο, τι παιχταράς είναι αυτός, ε!
7: Κοίταξε, ο Κώστας!
0: Πο-πο!
7: Καλημέρα, τον Νικόλα!
0: Γεια σου, μεγάλε Κώστα, χειριστερά μου, μεχταρά μου, γεια σου, Κώστα!
7: Το αλάνι, κοίταξε εδώ τι κάνεις!
0: Φίλε, μιλάμε για πολύ μεγάλο αλάνι και από νωρίς-νωρίς γαζώνει τον βλέπω εκεί πέρα με αυτό το τεράστιο μηχάνημα. Τι μηχάνημα είναι αυτό, ρε Μιχάλη Ντάσιο!
7: Χαϊδεύουμε, χαϊδεύουμε!
0: Πώς το κουμαντάρει αυτός ο Κώστας, δε Κώστα, ξανακάνα Κώστα! Μπράβο, Κώστα!
7: Νικόλα, εδώ!
0: Πώς!
7: Τα φορτικά μας!
0: Νίκια,
7: νίκια, βίλες, βίλες εδώ στη νίκια, βίλες!
0: Μιλάμε για πολλή βίλα, βλέπω πολλές βίλες εκεί, φίλε, και δεν τις είχα ξαναδεί. Τι βίλες είναι αυτές, φίλε μου, βιλάρες! Πω!
7: Γίνεται, Νίκο! Άλλο, Νικόλα, όλα καλά!
0: Όλα καλά, Μιχάλη Ντάσιο, γίγαντα! Καλημέρα εκεί πέρα, δώσε πράγμα, δώσε μεγάλε Μιχάλη Ντάσιο με τον
7: Χρησμό στο Θάνο! Το αφεντικό μας που ακούει σήμερα.
0: Καλημέρα στο Θάνο το αφεντικό εκεί πέρα με τις... Τι μηχανηματάρες είναι αυτές που έχει ο Θάνος και τι χειρισταράδες είναι αυτοί, ρε.
7: Σωτήρη, Στέλιο Δαρδακούλη.
0: Όλε!
7: Γουγκουλιάς.
0: Στέλιος Γουγκουλιάς, κάργα! Κάργα, φίλε μου, Μιχάλη Ντάσιο.
7: Λοιπόν, την καλημέρα μου, Νικόλα, έχουμε δουλειά.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη και καλή δουλειά και χαιρετίσματα σε όλη την ομάδα, φίλε μου, Μιχάλη Ντάσιο. Γίγαντα!
7: Έγινε, Νικόλα, εδώ τα λάνη, εδώ ο Κώστας.
0: Έπαινε, Κώστα.
7: Κώστας Γούσιας.
0: Μεγάλος, Κώστας Γούσιας, κάργαρε.
7: Χριστάρας.
0: Πεχταράς μεγάλος, Μιχάλη. Καλά και ο Χριστάρας και άλλος μεγάλος χειριστής. Κάργα!
7: Ο Χρήστος είναι ο καλύτερος εδώ πέρα, ο Χρήστος.
0: Μπράβο, Χρήστο.
7: Να σου πει άλλη μια καλημέρα.
8: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Κοπέλα μου, με λένε Χρήστο και όχι είχε στη ζωή σου μέχρι τώρα σβήστο, πες τους έτσι. Μεγάλε Μιχάλη Άρχοντα. Γεια σου, Μιχαλάρα. Μιχάλη μου, στη Γουργία την έπαιξες.
3: Έλα,
0: την έπαιξες, λέω. Δεν έγινε να παίξει, φίλε.
3: Δεν
0: έχει κιθαρά, Σάκη Τζιλάκα. Για μισό, μήπως πες τίποτα άλλο ο Σάκης εδώ πέρα και να το παρακαλώ, Σάκη.
9: Θα έρθω στο παραθύρι σου, νταρλαντριλαντάντα. Θα έρθω να σου την παίξω,
0: νταρλαντριλαντάντα.
9: Θα παίξω την κιθάρα μου,
0: νταρλαντριλαντάντα.
9: Και ύστερα να χύσω,
0: νταρλαντριλαντάντα.
9: Να χύσω δάκρυα πικρά,
0: νταρλαντριλαντάντα.
9: Ψάρις δε μου σηκώνεται,
0: ντάρλα ντυρλα ντάντα.
9: Μια τρίχα απ' τα μαλλιά μου,
0: ντάρλα ντυρλα ντάντα.
9: Αντεγιά ρε.
0: Στη Γουργία καλό, ε.
3: Άκου
10: φυσαρμόνικα.
0: Για... Αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, παίζει φυσαρμόνικα ο στιχουργός. Ησυχία παρακαλώ. Ησυχία στο κρατήριο. Δεν είναι η μόνικα, είναι του στιχουργού η φυσαρμόνικα. Πω! Αυτή τη στιγμή παίζει φυσαρμόνικα ο στιχουργός, αγαπητέ μου Παπαρίζου, αγαπητέ μου Γιώργο Λιάρο. Παίξε στιχουργέ τη φυσαρμόνικα. Στιχουργέ. Πω! Πω! Τι στι... Τι παίξιμο είναι αυτό, στιχουργέ μου. Τι δεξιοτεχνία είναι αυτή στη χουριά μου! Ούτε ο Μπάκμαν δεν μπορεί να την παίξει έτσι τη φυσαρμονικά του, λέει στη χουριά μου. Καναπιά να ακούς φυσαρμονικά, ναι! Στη χουριά εσύ είσαι καλύτερος κατσιμιχαίος, τη φυσαρμονικά είναι αυτή που παίζεις, ε! Την έχεις από 12 χρονών, από πού την έχεις πάρει στη χουριά αυτή την ηρωική φυσαρμονικά που την παίζεις τόσο ωραία?
10: Από την Αθήνα.
0: Από την Αθήνα. Πω! Ραφαήλ, ακούς το σιγουργό ότι η φυσαρμόνικα παίζει, ρε. Αλεξούδη, μιλάμε για φυσαρμόνικα, φιλαράκι. Μπράβο. Μπράβο. Στη χουργέ. Οι εκπλήξεις από σένα είναι μία μετά την άλλη, ρε φίλε. Αυτός είναι ο Μιχάλης ο Ντάσος, είναι, ναι, ναι. Μία μετά την άλλη. Νίκο, έλα Νίκο.
11: Κάνει ρε, θα χάσω το τιμόνι ρε.
0: Τι παίξουμε είναι αυτό στο παιδί μου. Τι δεξιοτεχνία.
11: Κάνει ρε, θα χάσω το τιμόνι ρε, έλεος ρε, θα πήγουν τα χέρια.
0: Έλα ρε Αλεξάνδρου, έλα. Στη γουργία παίξτε.
11: Κάνει ρε, θα χάσω το τιμόνι ρε.
0: Συνέχισε να παίζεις τη φυσαρμόνικα, λέει ο Αλεξούδης.
10: Τι δεξιοτεχνία.
0: Ε.
10: Καλά είναι.
0: Ποιος.
10: Αλεξούδης, καλά είναι.
0: Είναι μια χαρά και σε θαυμάζει, λέει, τώρα που παίζει. Στη γουργία παίξτε, παίξτε. Παίξτε, στη γουργία παίξτε. Πω, πω ρε φίλε. Ούτε ο Bob Dylan, ρε φίλε, δεν έπαιζε τέτοια φυσαρμονικά. Όχι, όχι, χαχόπουλε, όχι, όχι. Ναι, ναι, ναι. Τι παίζεις, μεγάλε. Και παίξε τις κάλτσες σου, μεγάλε, στη γουργία μου, παίξε. Πω, πω ρε. Πάρτα ρε, πάρτα να μαθαίνεις, πάρτα, πάρτα. Πάρτα ρε φίλε, πάρτα. Πω. Παίξε μπάλα ρε με. Στη γουργέ, μην την κουράζεις περισσότερο, την έπαιξε. Μισό. Έλα, Αλεξούδης.
12: Καλημέρα, καλημέρα αγόρι μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα Νικόλα μου, καλημέρα.
12: Δεν με λυπάσαι ρε αγόρι μου, δεν με λυπάσαι.
0: Καλημέρα Νικόλα μου, καλημέρα παιχταρά μου.
12: Τι κάνεις παρεγκάρι μέσα καλά γερός.
0: Ωραία, μια χαρά είμαι τώρα που την παίζει ο στιχουργός φίλε μου. Την φυσαρμόνικα και παραδείγω να μας παίξει. Ε!
12: Ζωγραφίζει φίλε, ζωγραφίζει ο στιχουργός, ζωγραφίζει.
0: Στιχουργία ζωγραφίζει, ζωγραφίζεις λέει. Ευχαριστεί πάρα πολύ ο στιχουργός αγαπητέ μου Νίκο Αλεξούδη.
12: Τι κάνεις παρεγκάρι μέσα καλά γερός.
0: Όλα καλά, πού είσαι Νικολάρα μου, πού είσαι γίγαντα.
12: Εδώ στη Λάρισα, Νικόλα μου, εδώ στη Λάρισα είμαι.
0: Τι λέει, είστε όλοι καλά, Νικόλα μου, δυνατός λεβέντης.
12: Καλά, αγόρι μου, καλά, δεν ξέρω εγώ, καλά είμαστε.
0: Για πού είσαι σήμερα, Νικόλα Αλεξούδη, άρχοντα του τιμονιού, φίλε μου.
12: Να ήρθαμε Λάρισα, μετά πάμε Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, τα ίδια. Τα ίδια, Νικόλα μου, κάθε μέρα τα ίδια.
0: Τα μάτια σου 614, φίλε μου, Νικόλα Αλεξούδη, γίγαντα.
12: Νικολάρα μου, χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά. Βαλεντίνο Καραμπιτέλη.
0: Όλε! Όλε φίλε μου, χαιρετίσματα πολλά έχεις Νικόλα μου, Βαλεντίνο λέει, όλε παίξτε σιγουριέ.
12: Την Πινελόπη μας.
0: Θα τον μάθω να παίζει και την Πινελοπίτσα φυσαρμόνικα φίλε, δεν μπορεί να παίζει.
12: Δεν παίζει καρίνο ρε Νίκο, δεν παίζει μόγια ρε.
0: Αυτός φίλε μου έτσι μπράβο, έτσι άμπραβο, είναι απ' τη μία για μαντολίνο και την άλλη για κλαρίνο φίλε μου καλέ Νικόλα Αλεξούδη.
12: Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Το Φιδιούλη μας να πούμε καλημέρα μας.
0: Χαιρετίσματα.
12: Νικόλα μου, να είσαι γερός αγόρι μου, θα τα πούμε γεροί να είμαστε.
0: Καλή σου μέρα και καλή δύναμη φίλε. Καλημέρα. Νικόλα.
12: Καλημέρα παλικάρι μου. Καλημέρα,
0: καλημέρα Νικόλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Στη γουργία παίξε λίγο ακόμα για τον Νικόλα γιατί είναι από τα καλύτερα παιδιά.
10: Αμέσως.
0: Μισό λεπτό αγαπητέ μου χάρη την ευλογία του παπά. Τι παίξιμο κάνεις φίλε. Άρε, άρε φίλε. Τώρα ο άνθρωπος εδώ πέρα. Κυρία Χριστίνα, αυτό ακριβώς. Ένα πολύ ρομαντικό παίξιμο, παρακαλώ, αγαπητέ μου Γιώργο Λιάρο, αγαπητέ μου Μάκη Τσακνάκη, αγαπητέ μου Γιώργο Δημητρούλη. Έτσι, μπράβο. Α, μπράβο, έτσι. Πουα, τι παίξιμο.
13: ρίξιμο στη χουριά. Φτάνει, φτάνει, μην την παίζεις άλλο στη χουριά. Φτάνει, μην την. Μα έχει τρελάνει στη χουριά, θα μα τρελάνει. Μην την παίζεις άλλο στη χουριά μου. Τι... Μπράβο, λέει, μπράβο. Η Χριστίνα έχει πάθει πλάκα. Η κυρία Χριστίνα στη χουριά μου έχει πάθει πλάκα από το παίξιμό σου.
14: Ευχαριστώ.
13: Ευχαριστεί πάρα πολύ ο στιγουργός, κυρία Χριστίνα. Ο Πάκμαν λέει να την παίξει κι άλλο. Παίξτε την εσύ ρε Πάκμαν τώρα, πες τον. Πες τον σιγουριά. Αλούρε, πες τον. Αλούρε.
14: Αλούρε.
13: Πες τον. Παίξτε την εσύ Πάκμαν τώρα.
14: Παίξτε εσύ Πάκμαν.
13: Άντε μπράβο. Μισό λεπτό λίγο. Στέλιο.
15: Καλημέρα.
13: Καλημέρα Στέλιο Δαρδακούλη. Άκουσες την παίξη μου ρε. Πώς την έπαιξε ο στιγουργός Στέλιο.
15: Κάθε μέρα και βγάζει και από ένα καινούριο θαύμα ο σιγουργός.
13: Σήμερα φίλε έχει φτάσει στο αποκορύφωμα. Διότι έριξε δύο φορές την έπαιξε. Μία δεν είχε την κιθάρα αλλά έπαιξε τη φυσαρμόνικα. Φίλε μου αυτό το ατελείωτο φοβερό του παίξιμο αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη.
15: Είναι μεγάλο ταλέντο ο Γιώργης.
13: Στέλιο χαιρετήματα έχεις πουλά το Μιχάλη τον Τάσιο. Με τις μηχανάρες του εκεί σήμερα στην Νίκαια είναι.
15: Άντε, να είναι καλά.
13: Στη χουργία, μπράβο, μπράβο, λέει ο Νικήτα, Νικήτα, πιάστον και Νικήτα, μπράβο, παίξιμο. Ευχαριστή, Νικήτα.
15: Έτσι, ο χειρουργός ζωγράφησε πάλι ο φίλος σήμερα, τι να κάνουμε.
13: Τι κάνουμε, Στελάρα, που είμαστε σήμερα, 5/28 του μήνα.
15: Καλά, είμαστε φίλοι, τώρα θα κατεβούμε λίγο προς την πόλη, έχουμε κανένα δυο δουλίτσες. Έχουμε κανένα δυο δουλίτσες, τι να κάνουμε, και αυτές πρέπει να γίνουν.
13: Όλα πρέπει να γίνουν, Στέλιο Δαδακούλη. Μπράβο, στη χουργία, μπράβο, λέει. Λίγο ακόμα, ετοιμάσου μετά να την παίξεις λίγο ακόμα, γιατί δεν το ζητάει ο Απόστολος Χαμέας της καρδιάς μας, ο καταδρομέας στη χουργία μου. Σε λίγο. Ετοίμασέ την να την παίξεις. Ναι, ετοίμασέ την στη χουργία, έτσι, μπράβο. Έλα, Στέλιο!
15: Έλα, φίλε, έλα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας εκεί, τον Χαμέα. Τα παιδιά εκεί στην οδός Βόλου του Βασιλάκη, του Μίτσου, τον Αϊδόνη.
13: Αυτό είναι φίλε μου έτσι.
15: Τα παιδιά του Βασιλάκη, του Κυρίτη εκεί.
13: Ναι Στέλιο, ναι! Αρτοπίο τον Ιάννη που μας ασύγουν τα τρία, ολέ ολέ ολέ, μπράβο!
15: Και τα παιδιά εκεί στον πύργο ελέγχουν την καλημέρα μου.
13: Θοδωράκος Λαζαράκος, τσέφυγανε τα τσαούλια σήμερα.
15: Έτσι είναι, το τσεπέτο εκεί του φίλου του Λύρωα που είναι εντάξει, έτοιμος είναι, έτοιμος.
13: Έτοιμος, έτοιμος είναι φίλε, με καινούργια πράγματα.
15: Δεν ξεφεύγει τίποτα μου λέει, από το μπαλκόνι τα βλέπει όλα.
13: Γήπα σου λέω, αητήσιο, γερακίσιο βλέμμα φίλε μου Στέλιο, Δαρδακούλη.
15: Βλέπει από ψηλά, δεν ξεφεύγει τίποτα.
13: Έτσι.
15: Στον κύριο Στέφανο την καλημέρα και να είμαστε καλά ρε φίλε.
13: Καλημέρα χαιρετήματα και σήμερα σε όλο το ερικό Δαδακουλέκο Στέλιο μου να είμαστε καλά.
15: Έγινε ρε φίλε, έγινε καλή συνέχεια.
13: Γεια σου Στελάρα μου γίγαντα, στη χουργέ.
14: Yeah,
13: yeah. Θοδωρή, και ο Θόδωρος ο Βυσαρίτης και ο Γρυμπογιάννης ο πιλότος λέει ούτε ο Αρβανιτάκος δεν την παίζει έτσι. Πού να την παίξει ο Αρβανιτάκος δεν φίλε έτσι τώρα. Μιλά τώρα. Ραφαήλ καλημέρα.
16: Καλημέρα σε όλους που σας ακούνε.
13: Καλημέρα
16: μου στην όμορφη και ουσιαστική Τσαριτσάνη. Στον ένα και μοναδικό Στέφανο Κουτσουμέρκο.
13: Άξιος.
16: Στο φιλαράκι μου Γιώργο Πράπα.
13: Ναι.
16: Στο Ζουπού.
13: Ζουπού.
16: Μόλι τώρα μας ήρθε. Στο μεγάλο μας προμηθευτή Βασίλη Τσάτα.
13: Βασίλη Τσάτα, σκάργα.
16: Στο φιλαράκι μου που μας ακούει εκεί στο Μορφοχώρι. Στον αγαπητό κύριο Στέφανο.
13: Μοναδικό ο κύριο Στέφανο.
16: Στον σιγουρό μας. Αν μπορεί σήμερα να μας κάνει λίγο την Ινδιάνα. Αλούρε.
13: Σήμερα στη χουριά δεν θα του κάνει την Ινδιάνα, αλλά παίξ την λέει και ο Γκρυμπογιάννης. Κάντε και την Ινδιάνα στη χουριά, κάντε την.
14: Τώρα αμέσως.
13: Αμέσως. Στη χουριά. Παίξ την λίγο για το Χατζηρούφα.
14: Φυσαρμόνικα.
13: Τι, έχεις κάτι άλλο να παίξεις.
14: Το
13: εργαλείο. Όχι το εργαλείο, μην το χαλάσεις πρωί. Παίξ την φυσαρμόνικα.
14: Να πούμε
13: κάτι. Πολύ καλά τα λες, γι' αυτό και εγώ ρε στιγουργέ. Στιγουργέ! Και καθώς ο στιγουργός παίζει τη φυσαρμόνικα και την παίζει πάρα πολύ ωραία, παίζοντας τη φυσαρμόνικα για μουσική υπόκρουση από κάτω, καλημερίζω. Στιγουργέ, παίξτε εσύ! Παίξτε! Παγκλέζος! Περίμενε, Παναγιώτη! Πού περίμενε λίγο ρε, μέχρι να φύγει όλα! Παναγιώτη!
17: Έλα φίλε μου, καλέ μου φίλε.
13: Στη χουργία εσύ συνέχισε να την παίζει σε μουσική υπόκρουση από κάτω. Έλα Μπακλαγιώτη, έλα καλημέρα.
17: Έλα γόρι μου, καλημέρα.
13: Καλημέρα τεράστια Παναγιώτη Μπακλέζο Τούρμο, τι κάνεις, πως είσαι.
17: Αφάρα τους λεμπέδες Μακεδονομάχοι και τους έχουμε φάει.
13: Ρε φίλε, ο Οδυσσέας ο Σάμπατο έχει πυροβολήσει τελείως.
17: Φίλε, είναι σε αρίστη κατάσταση.
13: Πω. Έμαθα, φίλε, ότι αλλαξοπίστησες. Τι αλλαξοπίστησε το Μπαγκλεζάκι, μου είπε ο μεγάλος Βαρθολομαίος χθες. Άλλαξε. Πήγε και το ευλόγησε. Είναι έτοιμο, λέει, για να γράψει τώρα, λέει.
17: Κάτσε, γιατί σε ακούω τερνητικά.
13: Ναι. Για έλα από εδώ τώρα να μ' ακούσα έτσι καλά, φίλε μου.
17: Πήγε, φίλε μου, και του λέει: Τέκνο μου θα γίνεις Ολυμπιακός. Δεξιός.
13: Του είπε ακριβώς, φίλε μου, τέκνο μου να γίνεις Ολυμπιακός και δεξιός, του είπε, φίλε μου, έτσι ακριβώς.
17: Και του λέει:
13: Στην Υπουργία Παίξτερη, τι του είπε τον Μπαγκλεζάκη, αλλού ρε. Εν τω μεταξύ μου λέει τώρα είναι έτοιμος να γράψει όχι κουσάρια, πενιντάρια θα γράψει ο Μπαγκλεζάκη, λέει.
17: Θα εκτοξευτεί τον Μπαγκλεζάκη.
13: Θα εκτοξευτεί, φίλε μου, Παναγιώτη Μπαγκλέδο. Πού είσαι, ρε Παναγιώτη Μπαγκλέδο, σήμερα?
17: Σπίτι με αγόρι μου, σπίτι με λίγο άρρωστη να μου, γιατί έχουμε χάλια το λαιμό.
13: Άντε, περαστικά, Παναγιώτη Μπαγκλέδο, τουρμπό.
17: Την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο.
13: Ήταν παρούσα και η θεία Φοφό, φίλε μου, την ώρα που ευλογούσε ο Βαρθολομαίος τον Μπαγκλεζάκη.
17: Όχι. Ήταν η πεθερά.
13: Α, ήταν η μαμά Βίτα.
17: Ναι, η μαμά Βίτα.
13: Κάτσε λίγο, στη Γουργία παίξε, ρε. Παίξε το Χατζηρούφα τον Γίγαντα. Παίξε το Χατζηρούφα να ακούει η φυσαρμόνικα, φίλε μου. Τι κάνει ο φίλος μου, σδούπισε το λάχανο.
17: Ο Ζόμπις είχα κάνει ένα κόλωνα.
13: Έχει κάνει μια κολάρα. Καλημέρα, χαιρετίσματα τον Αποστόλη του Ζουζουνέρ Special, φίλε μου Παναγιώτη Μπαγκλέζο Τούρμο.
17: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
13: Απ' το Χάρη, απ' τη Φαλάνη, λέει, χαιρετίσματα.
17: Ναι, να είσαι καλά, Χαρούλη. Τον τίνω και τα μάτια σου, Χάρη, τον τίνω και τα μάτια σου.
13: Πότε ξεκινάει το Μπαγκλεζάκι τώρα να γράφει,
17: ρε? Αύριο.
13: Αύριο ξεκινάει, φίλε.
17: Ναι.
13: Θέλω να δω τις καλύτερες ευχές μας, αλλά τώρα μετά την ευλογία του και σήμερα το βράδυ να ξέρεις να του στείλεις και μια βόλτα πάνω στον Άγιο Αχίλιο 8 η ώρα, γιατί θα του ευλογήσει και ο Τζερόνιμο εκεί.
17: Ναι.
13: Άμπραμο.
17: Ναι.
13: Αλλά αφού πήρε την ευλογία του Βαρθολομαίου, φίλο μου, τελείωσε. Πενιντάρια θα γράψει, μου λέει τώρα.
17: Έτσι, αγόρι μου. Λοιπόν, την καλημέρα μας, καλημέρα τη θεία τη Φοφό.
13: Χαιρετίσματα και στο μεγάλο, το φίλο μου το Γιασάρη, και στο μεγάλο, μεγάλο επιχειρηματία Τούλουμ Τζίδη.
17: Ναι, Τούλουμ, ακούει ο Τούλουμ, ακούει.
13: Ρίξει και ένα δυναμητάκι και τον Οδυσσέα το Σάμαρε.
17: Πού να το ρίξω, δεν μπορεί να έχει τίποτα, να βγάλει ένα πολυβόλο μετά από εδώ μέσα.
13: Να βγάλει τίποτα όλμου από μέσα, φίλο μου Παναγιώτη Μπαγκλέζο Τούρμπο.
17: Δεν καταλαβαίνει τίποτα, σου λέω. Είναι σε ρίξη κατάσταση.
13: Έπαινε Μπαγκλέζο, λέει, έπαινε, λέει, ο στιγουργός που παίζει τη φυσαρμόνικα.
17: Άντε, γεια.
13: Καλημέρα, Παναγιώτη, και καλή επιτυχία στο Μπαγκλεζάκι.
17: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
13: Έτσι, να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, τούρμπο.
17: Άντε, τσάου.
13: Μπάι, στιγουργέ. Έλα. Λάζο.
18: Καλημέρα,
13: Λάζο, καλημέρα.
18: Τι θα γίνει τώρα, πρωί.
13: Έλα, Λάζο.
18: Καλημέρα και στο στιγουργό.
13: Στιγουργέ, καλημέρα, έξω από τον Λάζο. Λάζο!
18: Έλα.
13: Εσύ που έχεις μουσικό αυτή, την παίζει καλά ο στιχουργός?
18: Την παίζει τέλεια.
13: Την παίζει στιχουργιά, και ο Λάζος του λέει, το λέει και το υπογράφει, που έχει τεράστιο μουσικό αυτή, φίλο μου, την παίζει τέλεια.
18: Νομίζω ότι δεν θα βρεθεί άνθρωπος να πει ότι την παίζει καλά.
13: Δεν θα βρεθεί, πιστεύω και εγώ, φίλε μου, Θεσσαλός που να την παίξει καλύτερα. Αυτό πιστεύω και εγώ, φίλε μου Λάζο. Αυτό πιστεύω. Το λέει και ο Μουράρος τώρα. Και ο Αντώνης Μπούρας συμφωνούν. Έτσι. Τι γίνεται, Λάζο, τι κάνουμε, πάνε στην ηρωική σοικία, τι κάνει ο μαμάτας μου?
18: Καλά, όλα καλά, μας πήρε η ζέστα.
13: Φίλε, μας πήρε. Άιντε, καλοκαίρι, Λάζο.
18: Μια χαρά.
13: Τι κάνει τα παιδιά, πώς είναι, τι κάνει ο Ρούμπος, ο Ξυπούλος εκεί πέρα, ο Βετεράνος, ο Πιπιλίκος, ο Μιμιλίκος.
18: Όλη ομάδα καλά, έχει χαιρετίσματα από τον Βετεράνο.
13: Ανταποδίδω special στο φίλο μου τον Βετεράνο, να είναι καλά καιρός, έτσι, δυνατός.
18: Κώστας, ο Βετεράνος.
13: Πολύ μεγάλος παίχτης, φίλε μου, έτσι. Εσείς έχετε κανένα να παίζετε? Τι έπαθε το αγόρι μου και είναι παραπονημένο ο Ηλίας,
18: Κάτι έπαθε με το μωρό, φίλε, κάτι τον έκανε το μωρό.
13: Γιατί δεν θέλω να μου πειράσει κανένα στον Ηλία εκεί πέρα, φίλε, τη μεγαλύτερη μορφή που έχει βγάλει εκεί πέρα το ηρωική σικιά, φιλαράκι.
18: Εμείς τον έχουμε στα όπα, όπως λέω, κάτι τον έκανε το μωρό.
13: Το ξέρω, φίλε μου, ναι, το ξέρω. Γι' αυτό θα του παίξει μια φυσαρμόνικα ο στιχουργός εκεί, να ηρεμήσει το μωρό εκεί πέρα και να επανέλθουν πάλι. Στα ήρεμα νερά, φίλε μου.
18: Έτσι.
13: Κατά τα άλλα, όλα καλά, Λάζο.
18: Όλα καλά, φίλε, χαιρετίσματα εκεί στην Ασόνα, στον Κίμουνα.
13: Χαιρετήματα έχει και τον κύριο Παλιώτη που έπαιρνε πριν από λίγο, τώρα δεν μπορούσα, λέει, τι παίξιμο κάνει ο στιγουργός, δε. Πολύ καλό παίξιμο, μπράβο.
19: Ο Βαλιώτης λες να ξέρει να παίξει στα αρμονικά.
13: Ο Βαλιώτης παίζει στιγουργέ, τι μπορεί να παίξει ο Βαλιώτης.
10: Ισαμιώτησα.
13: Τι?
10: Ισαμιώτησα.
13: Τι να παίξει?
10: Ισαμιώτησα.
13: Τι σαμιώτησα, λέει, να παίξει ο Βαλιώτης, λέει ο στιγουργός. Τι, θα τα μεταφέρω την πρότασή σου στη γουργέ μου στον κύριο Βαλιώτη να μας την παίξει τη Σαμιώτησα. Πότε θα πας στη Σάμο? Άρε Λάζο γίγαντα!
19: Άντε χαιρετίσματα θα λέμε, ρε φίλε.
13: Καλημέρα Λάζο, καλημέρα σε όλα τα παιδιά Λάζο. Στη γουργέ έχεις συγχαρητήρια από τον πιλότο και ξέρεις άμα σου λέει συγχαρητήρια ο πιλότος Γκριμπογιάννης. Συμφωνεί απόλυτα. Για να δω τι λέει εδώ πέρα.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γκριμπογιάννη.
13: Ένα σόλο παίξιμο, λέει, από τον στιχουργό, μεγάλη συγκίνηση. Δυο μπύρες παραμιλούσιους ντούπης χθες εκεί πέρα. Γεια σου, Αμαλία μου. Καλημέρα, Αμαλία μου. Καλημέρα, να είσαι καλά, Αμαλία μου. Στιχουργέ! Στη χουργία παίξτε λίγο για τον Γιάννη τον Παυλίδη, λέει, που είναι τώρα και ακούει μαζί με το επιτελείο του. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τι παίξιμος. Πώς την παίζεις έτσι, λέει ο Μανώλης ο Κωστόπουλος. Πώς την παίζεις έτσι στη χουργία μου. Πώς την παίζεις έτσι. Ε, φίλε, μπράβο, μπράβο. Μισό. Κύριε Βαλιώτη!
20: Έλα, καλημέρα!
13: Πω! Εσύ μπορείς να την παίξεις όπως την παίζει ο στιγουργός, κύριε Βαλιώτη!
20: Σαμιώτησα, σαμιώτησα, πότε θα πας στη Σαμό? Παίξε και εσύ στιγουργέ.
13: Παίξε, στιγουργέ την έπαιξε και ο Βαλιώτης, η Σαμιώτησα.
20: Άντε και θα πάρω κανένα κοντό ξύλο, θα έρθω να σε περιλάβω.
13: Σαμιώτησα, σαμιώτησα, πότε θα πας στη Σάμο? Άρε θα πάρω κανένα φουρνόξυλο να σε περιλάβω. Κύριε Βαλιώτη μου, έχεις ταλέντο και δεν το έχεις ακόμα βρει, φίλε μου.
20: Στη γωνία αυτό που λέει το παίξιμο έχεις βγάλει κάλους.
13: Έχεις πάθει πλάκα και εσύ, φίλε. Ζουρίζεσαι, ζουρίκλε, ε! Στη χουριά πέσω, ζουρίζεσαι!
10: Νίκο,
13: παίξε και εσύ, πέσω, ναι! Παίξε την, Νίκο! Παίξε την, κύριε Βαλιώτη μου! Παίξε την, Νίκο!
20: Ο καλύτερος, Νίκο, που μπορεί να παίξει και είναι άριστος,
13: ναι,
20: είναι ο Σάκης ο Τσιλάκας.
13: Ποιος?
20: Ο Σάκης ο Τσιλάκας.
13: Δεν τον άκουσες που μας τραγούδησε πριν από λίγο? Θα σου ξαναβάλω πάλι.
20: Τι τραγούδισε?
13: Α, θα σου ξαναβάλω πάλι να τα ακούεις μόλις κλείσεις, φίλε μου. Έπαιξε πολύ, τραγούδισε κιόλας.
20: Ναι.
13: Μιλάμε για πολύ δυνατό παίξιμο, Σάκη Τσιλάκα, φίλε.
20: Δεν ήμουν στην ακρόαση.
13: Δεκαδάχτυλος μιλάμε, με τα δέκα δάχτυλα.
20: Τι, δωδεκαδάχτυλος και ξαδάχτυλος, ναι.
13: Δωδεκαδάχτυλος, φίλε μου, κύριε Βαλιώτη γίγαντα, δωδεκαδάχτυλος.
20: Ωραία, και τον Αποστόλη από την ίδια με τις λουτροφές καρδίτσας. Αλούρε, Αποστόλη, πες του, δε.
13: Σιγουριά, πες τον, αλούρε.
10: Αλούρε,
13: Νίκο! Πες τον, αλούρε, Αποστόλη από την Νίκαια!
10: Αλούρε, Αποστόλη από την Νίκαια!
13: Αλούρε, αμάν!
10: Νίκο!
13: Έλα!
10: Τη σαρμόνικα είναι φερδεφές!
13: Πώς!
10: Τη σαρμόνικα καλή!
13: Ναι!
10: Έλε αυτός που δουλεύει στη Διάλ!
13: Φίλε, στη χουριά, αυτό μου λέει και ο, εδώ πέρα ο φίλος Μωτάκης που είναι πολύ δυνατός ο Αρκούδας, λέει, ούτε ο Μπομπ Ντίλαν δεν παίζει τέτοια φυσαρμόνικα σαν του στιχουργό, λέει.
20: Όχι, μαγεία, μαγεία.
13: Μαγεία, φίλε, μαγεία. Ναι, του λέει και ο Πάκμαν. Του λέει και ο Πάκμαν και ο Καρακώστας στη γουργία. Του λέει και ο Πάκμαν. Ούτε εγώ δεν την παίζω έτσι, λέει. Ούτε εγώ δεν την παίζω έτσι, λέει ο Πάκμαν, φίλε, τη φυσαρμόνικα. Ούτε ο Πάκμαν, μπράβο, πάρτα. Περίμενε. Ε!
20: Έλα, φίλε.
13: Τι τύπονο?
10: Τύπονο που είσαι. Τύπονο.
13: Α, στη φιλαρμονική!
10: Ναι, αυτός παίζει φυσαρμόνικα καλή.
13: Α, και αυτός παίζει καλή φυσαρμόνικα, ναι. Και αυτός. Κύριε Βαλιώτη, οπότε καταλαβαίνεις, τα ζήσαμε όλα, φίλε μου.
20: Ναι, φίλε μου, ναι.
13: Να την παίξει, να την παίξει ο Αλέκος Μπούτλας, λέει, που την παίζει καλά, λέει.
20: Γεια σου, Αλέκο!
13: Πάρ' την, Αλέκο! Πάρ' την, στη γουργία πες τον, πάρ' την, Αλέκο!
10: Πάρτα
13: Λέκο! Πάρτα
20: Λέκο! Πάρτα!
13: Κουτσομέρκο, κουτσομέρκο, πιάστε να το σβέρκο.
20: Έτσι κανένα μπράβο, πιάστε κανένα από σβέρκο, ναι.
13: Άρη κύριε Μαλιώτη μου λέμε, την γίγαντα.
20: Έγινε φίλε μου λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια.
2: Γεια σου Νικόλα.
13: Γεια σου Νικόλα, έπαιρνε Νικόλα γίγαντα. Δούρε μεγάλα τίγο, δούρε, στη Βουργέ. Έχεις, α, δεν παίζεις. Και ο Παναγιώτης ο Μερεντίτης που είναι μεγάλο μουσικό τέτοιο, την έχει παίξει καλύτερα από όλους λέει, μπράβο. Στη Χουργέ δεν ξέρω τι άλλο να σου πω ρε φίλε. Έχουμε μείνει με το, έχουμε μείνει με το, στάγ, με το στόμα ανοιχτό.
2: Καλημέρα κύριε Μαρία, ξέρω
13: να, μου λέει τώρα ο Γιώργος Παπακουσταντίνου προσπαθεί να την παίξει ο Σταύρακας και δεν μπορεί λέει.
2: Καλημέρα σου κύριε Σπουλέ, καλημέρα σε εμένα.
13: Γρυπουγιάννη
21: Νικόλα, τα σέβη μου φιλέ. Τα σέβη. Δεν έχω να πω τίποτα φιλέ. Υποκλίνομαι φιλέ στον κύριο ποιητή. Τα σέβη μου, δεν έχω να πω τίποτα. Ωραίο παίξιμο φιλέ.
22: Μπράβο, μπράβο.
21: Μπράβο στη Χουργία, μπράβο.
13: Στη Χουργία άκουσε τον πιλότο, το μεγάλο πιλότο Νίκο Γρυπουγιάννη. Για να σου λέει ένα πιλότο στον F16 στη Χουργία ότι την παίζει τόσο ωραία. Δεν καταλαβαίνει φιλέ μου, έτσι μπράβο.
2: Ευχαριστώ.
13: Ήδη ο Γιάννης ο Παυλίδης την παίζει. Για να δω, κάτσε τώρα παρακαλώ.
23: Καλημέρα Λεβέντα, άνθρωπε Νίκο.
13: Κύριε Στέφανε, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα κύριε Στέφανε.
23: Πώς καλοξημέρωσες Νικολάκη μου.
13: Κύριε Στέφανε, δόξα τω Θεώ, καλοξημερώσαμε πάρα πολύ καλά και είχα και ένα αυτόν με κάτι θα συγγίνει σήμερα και σήμερα βεβαίως θα σημειωθεί η μέρα ότι είναι πολύ μεγάλη μέρα και σημαντική με το παίξιμο του στιχουργού αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
23: Συγχαρητήρια στο Γιώργο Ρώση.
13: Δεν υπάρχουν λέξεις να αποτυπώσουν αυτό το μεγάλο, αυτού του ανδρός παρακαλώ. Αυτού
2: βάλε βαθμό, θέλετε, βάλε βαθμό.
13: Τι βαθμό να σου βάλει στη Χουργία τώρα, δεν υπάρχει βαθμός για σένα στη Χουργία. Αυτό το μεγαλείο αυτό του ανδρός, αυτό το μεγαλείο, το σημερινό μεγαλείο.
2: Εγώ πώς λέω ο βαθμός.
13: Κύριε Στέφανε, για βάλ τον, βαθμολόγησε τον λίγο κύριε Στέφανε.
23: Ξεπερνάει το χίλια.
13: Έτσι, εδώ με τα χίλια. Ξεπερνάς τα χίλια στη Χουργία.
23: Ναι.
13: Τα έχεις ξεπεράσει στη Χουργία, εντάξει, τελείωσε.
23: Και το λέω με την καρδιά μου, ειλικρινά αυτό.
13: Και ο Μανώλης ο Κωστόπουλος, έτσι μπράβο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Παλάσκας λέει το... Με καλημέρα. Καλύτερα, να, του λέω ο Μανώλης ο Κωστόπουλος, εδώ, τελείω. Καλύτερα από τον Μπομπ Ντίλαν την παίζει ο στιχουργός. Ο Παλάκας λέει τον άκουσε από το παράθυρο. Στη Χουργία είσαι γείτονας με τον Παλάσκα, λέει.
2: Παλάσκα.
13: Ο Παλάσκας αυτή τη στιγμή λέει άνοιξε το παράθυρο για να σε ακούσει που είστε γείτονες εκεί πέρα στο σπίτι με τον Παλάσκα λέει, και σε ακούει από το σπίτι λέει.
2: Διόδος,
13: ναι, ναι, ναι, ναι. Κύριε Στέφανε, καλημέρα, έχεις από τον Κυλοτάχη Στέφανο Κουτσομέρκο.
23: Καλημέρα στην ονόματο.
13: Μπράβο στη Χουργία.
23: Καλημέρα.
13: Παίξει την ελαφρώς, ελαφρώς για τον Παπαρίζο που είναι κουμπάρο του Δημητρούλη λέει ο Παναγιώτης ο Μεριντήτης. Μπορείς να την παίξει τώρα στη Χουργία.
2: Αμέσως.
13: Αμέσως, την παίξει η Χρυσά Τατσούλη, ναι, ναι. Και για και την ελαστική. Και για την Ελασσέρη την παίζει. Έτσι μια προσφορά. Γεια σου Κωνσταντίνε Ζαχαριά. Καλημέρα στα παιδιά του Αρμού στη Χάλκη. Στα βαριά Τιμόνι. Τόλι Βασίλη. Συνεχίζει να την παίζει ο στιχουργός αγαπητέ μου Χάρη. Θοδωρή Βυσαρίτη, μιλάμε για το καλύτερο παίξιμο. Μπράβο. Χαχόπουλε και για σένα την παίζει. Στη Χουργία την έχεις παίξει τέλεια. Μπράβο. Μπράβο στη Χουργία, μπράβο, μπράβο. Στη Χουργία δεν ξέρω τι άλλο να πω, να πούμε, μας έχει τρελά. Κύριε Στέφανε, τι κάνεις, πώς είσαι.
23: Δόξα Θεώ, να καλημύρισω λίγο και την κυρία Παρασκευή, τον Κωνσταντίνο, την κυρία Τούλα, καλημέρα.
13: Καλημέρα κυρία Τούλα μου, καλημέρα.
23: Στο Θεοδόση και στο φίλο του τον Μίμη, τον καινούριο ακροατή.
13: Καλημέρα και στον κύριο Μίμη, σπέσια
23: λαγαπητό.
13: Έτσι ακριβώς κύριε Στέφανε.
23: Και σε όλους φίλους και το ανήσυχο πνεύμα στη Γερμανία.
13: Το ανήσυχο παιδί που θα τον βάλω τώρα σε λίγο να ακούσεις τραγούδιση, αλλά σήμερα ο στιχουργός έχει κερδίσει τη μερίδα του λέοντος, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
23: Ναι, ναι, ναι.
13: Να είμαστε καλά κύριε Στέφανε, θα τα πούμε αύριο το πρωί.
23: Βεβαίως θα τα πούμε.
13: Καλημέρα κύριε Στέφανε αγαπημένο μου. Στιχουργέ. Μισό λεπτό. Σάκη Τζιλάκας, κυρία Τούλα, στο 31. Θωμά Παλάσκα. Μισό λεπτό στη Χουργία γιατί έρχεται ο ένας μετά. Μισό λεπτό λίγο να ακούσουμε διότι η Τερψιθέα θέλει να ακούσει Σάκη Τζιλάκα. Μισό λεπτό.
24: Θα έρθω στο παραθύρι σου.
13: Ντα, ντα, ντα, ντα, ντα, ντα.

0: να χύσω δάκρυα πικρά. Ντάρνα τυρλα ντάντα. Θάρις δε μου σηκώνεται. Ντάρνα τυρλα ντάντα. Μια τρίχα απ' τα μαλλιά μου. Ντάρνα τυρλα ντάντα. Άντε γεια ρε.
1: Άντε γεια ρε. Ε, του πάλεψε, στη χουριέ του πάλεψε.
2: Ναι, ναι.
1: Καλός και αυτός. Τι βαθμό τον βάζει στη χουριέ? 100. Μπράβο, ήρθε για να πάρει 100. Παλάσκα, όπου Παλάσκα, στο γείτονα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Ανακοινώνω ότι ο Φρεντογόρα Πασχούρα με τα 4 καταστήματα στην Καρδούτσα.

0: ότι θέλει να μπει ο χορηγός στο δίσκο που θα βγάλει ο ποιητής. Ο Στιχώνα και στη Βάζω.
1: Ο Στιχώνα και στη Βάζω. Θωμάς Πατσούρας, ο μεγάλος γίγαντας, ο μεγαλύτερος μανάβης της Καρδίτσας στη Χουργία, λέει. Άκου να δεις. Καλημέρα από Θωμά. Έλα, Θωμά.
0: Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ανακοινώνω ότι ο Φρεντογόρα Πατσούρας με τα 4 καταστήματα στην Καρδίτσα, ότι θέλει να μπει ο χορηγός στο δίσκο που θα βγάλει ο ποιητής. Στιχώνα και στη Βάζω.
1: Στη Χουργία!
2: Ακούει.
1: Θα μπει, βγάλει ένα δίσκο ορχιστρικό με φυσαρμόνικα στη Χουργέ και θα μπει χορηγός, λέει, να στα πληρώσει όλα τα έξοδα ο Θωμάς ο Πατσούρας με τη μεγάλη φαρμαγορά, αυτή την αγορά που έχει στην Καρδίτσα.
2: Πρέπει να μου πάρει ένα τηλέφωνο.
1: Για πες το τηλέφωνο να σε πάρει ο
2: 69 31 81 81 38 38.
1: 69-31 παρακαλώ χορηγιά για να μπεις εδώ και να κάνουμε δίσκο.
2: WhatsApp
1: είναι, θα σε πάρει. Ναι, ναι, αυτό δεν είναι. Έχει φράγκα. Για να θέλει στη χορηγιά, έχει φράγκα τώρα, καταλαβαίνεις. 69-31-81-38-38, αγαπητέ μου Θωμά Πατσούρα, έρχεσαι σε επικοινωνία με τον στιχουργό για να παίξει στη χορηγιά. Εκτός, στο δίσκο, εκτός από φυσαρμόνικα, τι άλλο μπορείς να παίξεις?
2: Λίγο κιθάρα, έπαιζα λίγο, αλλά όχι πολύ καλά. Έπαιζε λίγο, όχι καλά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πω, στη Χουργία
2: το
1: λέει...
2: Το που είχα πάει, αυτός ο γαμπρός.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν έχω το...
1: Αυτή τη στιγμή, λέει ο Παλάσκας, σε άκουσε μια κυρία δίπλα στο σπίτι, λέει, να παίζει φυσαρμόνικα και έχει τρελαθεί, λέει.
2: Μάλιστα.
1: Ο Πασπαλιάρης δεν μπορεί να την παίξει έτσι, το ξέρω, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, κυρία.
1: Καλημέρα,
2: κυρία Βασιβούρα.
1: Παρακαλώ.
3: Έλα, Νίκο.
1: Κυρατούλα μου! Καλημέρα, κυρατούλα μου!
3: Καλημέρα,
1: κυρατούλα μου!
3: Μας γύρισε χρόνια πίσω πολλά σήμερα.
1: Ο στιχουργός?
3: Με
1: αυτό το... Στιχουργέ!
3: Ναι.
1: Τώρα που μιλάει η κυρατούλα, για παίξε λίγο, στιχουργέ.
3: Μας γύρισε χρόνια πίσω.
1: Τώρα, κυρατούλα, περίμενε, θα την παίζει ο στιχουργός εδώ πέρα καθώς μιλάμε μαζί, έτσι. Έτσι, έτσι. Παίξε, στιχουργέ.
3: Πολλά χρόνια πίσω. Τότε όλοι φυσαρμόνικα είχαν τίποτα.
1: Τι, κυρία Τούλα, δηλαδή ο άνθρωπος τώρα, είναι να το έχει, κυρία Τούλα μου.
3: Είναι να το έχει.
1: Έτσι ακριβώς.
3: Είναι καλή τεχνική φλέβα. Καλή τεχνική.
1: Στη Χουργία αρκετά την έπαιξες, μισό λεπτό. Μπράβο.
3: Ευχαριστώ,
1: κυρία Τούλα μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλά είμαι, Νίκο, είπα σήμερα να μην σε πάρω, αλλά τώρα
1: που... με τέτοιο παίξιμο που έκανε η κυρία Τούλα ο στιχουργός, ήταν δυνατό να μην με πάρεις?
3: Γιατί...
1: Έχω
3: από τη νύχτα τώρα ετοιμάζω. Θέλω να φτιάσω μανιτάρια σήμερα και...
1: Τι,
3: καθαρίζω, πυριές, κόκκινες, πράσινες, καρότα, κρεμμύδια. Τα τελείωσα αυτά και τώρα πήρα τα μανιτάρια να τα καθαρίσω και αυτά. Να τα έχω έτοιμα. Και λέω δεν παίρνω τον Νίκο σήμερα, δεν θα... να μην χασομυρίσω.
1: Πόση ώρα σε παίρνει να κάνεις αυτό το, τα μανιτάρια, κύρα?
3: Κοίταξε, έχω τώρα 6,5 ώρα να τα καθαρίσω όλα αυτά, θέλουν ψιλουκό, ψιλουκό.
1: Τι μανιτάρια παίρνεις, κύρα Τούλα?
3: Παίρνω αυτά τα άσπρα, τα άσπρα παίρνω.
1: Πώς θα λένε αυτά, πλευρό τους, πώς θα λένε?
3: Όχι, όχι, τα πλευρό τους είναι καφέ, καφέ.
1: Α, είναι καφέ τα πλευρό τους.
3: Γίδες γράφει που πάνε, άσπρα τα παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ.
1: Α, από εκεί πέρα, ναι, κατάλαβα. Πόσο κιλό, πόσο παίρνεις, κάνα κιλό μανιτάρια, πόσο κιλό το λέω?
3: Όχι, ένα κιλό, δεν πήρα νοικοπούλα, γιατί ίσα ίσα να φάμε σήμερα και λίγο αύριο με μείνει το παιδί μου. Λίγο θα νηστέψω. Και...
1: Μ' είχε κάνει, θυμάμαι, κυρατούλα, είχαμε ένα τραπέζι εδώ με το μεγάλο Λατά πριν από χρόνια στη Νίκη, στη Φαλάνη εκεί πέρα, και είχε φτιάξει κάτι μανιτάρια τα οποία τα έτρωγες και νόμιζες ότι είναι καλύτερα τα παϊδάκια.
3: Ναι, τα πλευρό τους αυτά γίνονται πολύ ωραία ψητά.
1: Ναι.
3: Ψητά, εγώ τώρα θα φτιάξω σάλτσα με όλα αυτά, τις πιπεριές όλα αυτά, και ήθελα να φτιάσω μακαρόνια και θα ρίχνουν πάνω όπως μακαρόνια με κιμά.
1: Τι λες, άμαν, τι μας λες, κύρα του, κόκκινα τα μακαρόνια με σάλτσα,
3: Ναι, μέσα αυτού θα ρίξω και πρέστη σάλτσα, ύστερα.
1: Μακαρόνι νούμερο 6, κύρα Ατούλα.
3: Ναι, 6.
1: Α, να, λέει ο Κουκουνάβας, ακυρατούλα, θα στείλω την κυρά να πάρω λίγο, λέει, να φάμε, λέει.
3: Να έρθει, το σπίτι του ξέρει, άμα θέλει να έρθει.
1: Φανούλη, το σπίτι του ξέρεις, α, μπράβο. Άμα θες να πας, κυρατούλα, ξέρεις, αυτά τα πράγματα δεν μασάει τίποτα.
3: Να τα φτιάσω, Νίκο, άρχισα λίγο νωρίς. Γιατί 11 η ώρα περιμένουν να έρθουν. 11 η ώρα περιμένουν να έρθουν να καθαρίσουν τα κλιματιστικά.
1: Α, και καλά κάνεις έτσι, μπράβο.

0: μέρες που κινητοποιήσαμε και τώρα σήμερα και μετά έχουν που... δουλειά πολύ.
1: Έχνε αυτοί, αυτοί βγάζουν ναι. χρυσά λεφτά κερα, και αυτοί και κερατούλα μου.
0: Κύριε Κατσόπ, όσα μας δουν θα δώσουμε, γιατί δεν μπορούμε. Άμε...
1: Δεν γίνεται χωρίς τον Άγιο Κλιματιστικό, κύριε Τούλα μου.
0: Χρυσή.
1: Ναι, ναι, ναι. Χωρίς τον Άγιο Κλιματιστικό δεν γίνεται τίποτα, κύριε Τούλα.
0: Ναι, ναι. Έθανε χωρίς το κλιματιστικό δεν αντέχουν.
1: Α, μπράβο, τίποτα, λέμε έτσι, ναι, ναι, ναι.
0: Και έτσι να τα φτιάσουν, είμαι έτοιμη να έρθει τώρα στις 11 η ώρα, είπε.
1: Άρε κυρατούλα μου, ναι, άρε κυρατούλα μου, καλή επιτυχία. Θα περιμένω αύριο να με πεις γιατί τώρα με άνοιξε στην όρεξη. Μανιτάρ μη μακαρόνι, πόπο, έχει Γιάννη Παναγιώτου. Ναι, ναι, ναι, δεν σε λέω τίποτα. Πόπο, κυρατούλα μου, πόπο.
0: Καλημέρα στην κυρία Παρασκευούλα.
1: Την Παρασκευούλα, κυρία Παρασκευούλα, μανιτάρ σήμερα, σπέσια ρε κύριε Τούλα. Ναι, ναι, ναι.
0: Τα ακούει, τα ακούει η Παρασκευούλα τώρα. Να την καλά.
1: Να την καλά.
0: Τι σκέφτομαι, άντε για πόλη να σου
1: στείλω. Τα λέμε αύριο, κυρία Τούλα μου, χρυσή, χρυσοχέρα μου.
0: Γεια σου,
1: γεια σου, κυρία Τούλα μου, γεια σου. Στη Γουργέ. Στη Γουργέ. Για μισό λεπτό. Μπράβο, έχει συγχαρητήρια από το ηρωικό ομορφοχώρι, από το μεγάλο Γιάννη Παναγιώτου.
2: Ευχαριστώ επίσης.
1: Έχει δίκιο σε αυτό, γιατί είχε δει, λέει, τον Bob Dylan, λέει, εσύ τις αλλιώνεις τη χουριά, τις αρμόνικα πριν την παίξεις ή όχι?
2: Όχι, δεν χρειάζεται αλλιώνω.
1: Δεν χρειάζεται τις αλλιώσει η Γιάννη Παναγιώτου. Ασάλιωτη.
2: Με το πέρα θα τους γίνουν σάλια.
1: Α, μπράβο, έτσι. Α, μπράβο, κατάλαβες. Ασάλιο τι πάει. Πες στα σιγουριέ. Σιγουριέ, παίξε λίγο.
2: Ναι,
1: παίξε, παίξε, παίξε, παίξε, παίξε, παίξε. Αγαπητέ Παπαχρήστο, καλημέρα την ευλογία σου, Μπαρθολομέ. Και καθώς την παίζει ο στιχουργός, αδερφέ!
3: Καλημέρα!
1: Αδερφέ, πω, πω, πω, αδερφέ, ρώτησα την ευλογία σου, την ευλογία σου, στιχουργέ, παίξε εσύ, παίξε την στιχουργέ, παίξε την. Ακούει η Αγία Μαρίνα, λαμβάνει τα σήματα. Πω, πω, ένα λίτρο καφέ έχεις, αθεόφοβε, αδερφέ Ρότσα.
3: Τι να κάνω, αφού η γύφτη δεν φέρνουν καφέ.
1: Ο Θωμάσος τον Γιάννης δεν λέει τίποτα, το αμαρθωλό αυτό παιδί, φίλε μου, να σε φέρει ένα καφέ και τη βγάζουμε με ένα λίτρο καφέ από το σπίτι.
3: Κάνει το χαζό 10 μέρες.
1: Το χαζό 10 μέρες, αδερφέ. Καλημέρα, αδερφέ Ρότσα, τι κάνεις, πως είσαι?
3: Θα σου πω ένα πράγμα.
1: Για πες μου, αδερφέ Ρότσα.
3: Κανένας δεν μπορεί να φτάσει στον Αντρέα Πασπαλιάρη.
1: Στο παίξιμο?
3: Στο δώσιμο.
1: Στο δώσιμο, φίλε?
3: Ναι.
1: Αυτό είναι το καλύτερο απ' όλα. Και έδωσε και σήμερα, αδερφέ, ή χθες?
3: Μέρα παραμέρα.
1: Μπράβο στον Πασπαλιάρη. Ο Πασπαλιάρης, φίλε, άμα ήταν παπάς, πώς θα το λέγαν? Πασπαλιάρης.
3: Όχι, όπως είναι, έτσι, σκέτο.
1: Σκέτο Πασπαλιάρης, άμπραβο, έτσι, σκέτο Πασπαλιάρης, φίλε.
3: Είναι ο μοναδικός που δεν μπορεί να βάλει μπροστά συνθετικό.
1: Είναι ο μοναδικός που δεν μπορεί να βάλει μπροστά συνθετικό, αδερφέ Ρότσα. Έχεις χαιρετίσματα του... ξέρεις από ποια έχεις χαιρετίσματα, αδερφέ Ρότσα? Απ' την Αντζελίνα, απ' την Αντζελίνα.
3: Ούτε.
1: Χαιρετίσματα πολλά, αδερφέ. Τι κάνει ο Παπαδημήτρης, αδερφέ Ρότσα? Έτσι ακριβώς, έτσι.
3: Θηρίο ανήμερο.
1: Θηρίο ανήμερο, να μεταφέρεις τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας και το σεβασμό μας στον Παπαδημήτρη, τον Παπαφλέσσα μας, έτσι.
3: Από ό,τι άκουσα, έχεις και το στιχουργό εκεί.
1: Πώς?
2: Γεια σου, Ρότσα.
3: Έχεις το στιχουργό εκεί.
1: Ο οποίος ζωγραφίζει σήμερα την παίζει, φίλε, δεν την έχει παίξει κανένας έτσι τη φυσαρμόνικα, αγαπητέ μου, αδερφέ Ρότσα. Μιλάμε ατελείωτο. Ο Αντώνης Μπούρας, ο Μουράρος, ο Φαλάρος, ο Μπούρτας, έχουν πάθει πλάκα, υποκλίνονται άπατες.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, Νικολάκη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αδερφέ. Ακούω τα πουλάκια εκεί στην Αγία Μαρίνα, φίλε μου. Πω.
3: Κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα.
1: Πω, ρε φίλε. Άρε, φίλε, πάρα πολύ. Είσαι, φίλε μου, στην εξοχή. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, αδερφέ.
3: Φυσική, αλλά για καμιά χαρά.
1: Τα λέμε ταχιά το πρωί, αδερφέ.
3: Ταχιά το πρωί. Άντε, bye.
1: Bye, bye. Στιγουργέ.
2: Λέγε.
1: Μπράβο, ρε Στιγουργέ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι, ρε φίλε. Μπράβο, Στιγουργέ, μπράβο.
2: Α, τα λέμε αύριο.
1: Λοιπόν, Στιγουργέ, τα λέμε αύριο. Τόσο πολύ που ελπίζω να μην κουράστηκες, λέει ο Αποστόλης, από σήμερα μας έδωσες το καλύτερο παίξιμο σου.
2: Βάλε, έχω κόμμενα, παιδιά μου.
1: Έχω κόμμενα. Βεβαίως, αγαπητέ μου, Στιγουργέ.
2: Πολύ.
1: Το ξέρω ότι γουστάρει και υποκλίνεται, λέει, στη χουριά σήμερα. Είναι, μας έδωσε σε 100 μέρες ζωής, λέει ο Κουτσομέρκος. Παραπάνω.
2: Και παραπάνω.
1: Κέρδισε 100 μέρες ζωής, λέει, παραπάνω με το παίξιμό σου.
2: Φανάρια
1: δεν έχει ουρανός για τον Παυλίδη. Έτσι. Καλημέρα στη χουριά. Είμαστε πολύ περήφανοι για σένα. Είμαστε πολύ περήφανοι για σένα στη χουριά. Παρακαλώ. Συνέλληνα! Έλα βόρε, πού είσαι!
4: Καλημέρα!
1: Καλημέρα στην Έλληνα!
4: Είχα τον Παπα-Νικολάου χτες κατά τις 9 η ώρα το πρωί.
1: 9 η ώρα το πρωί, το μεγάλο άου άου! Το μεγάλο κότσο Παπα-Νικολάου στην Έλληνα! Τι κάνει ο κότσος, ε!
4: Και πέρασε μια κουπέλα, οδηγούσε λεφουριάκι.
1: Ναι!
4: Είναι κάγκελο, σταμάτησε μάλλον εδώ.
1: Σταμάτησε εκεί η κουπέλα?
4: Ναι, με λεφουριάκι.
1: Ναι, και τι σου είπε, κουστάκι?
4: Τίποτα, μα εντάξει.
1: Ναι!
4: Πήρε ένα καφέ και τίποτα.
1: Πω! Κοπέλα με λεωφοριάκι!
4: Ναι,
1: ελληνικό καφέ πήρε, Κουστάκι!
4: Ναι.
1: Πω, ρε φίλε! Από το Κουστάκι, Αργύρι Παϊδακτάρη, που είσαι, ρε! Χριστάρα του Πρωτέρη, κάνει καλημέρα.
4: Λοιπόν, χειρίζει. Καλημέρα! Ναι. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά, τα λέμε!
1: Στην Έλληνα πήγε να εκεί χθε!
4: Ναι, χαιρετισμούς έξω από τα παιδιά και.
1: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά, συγχωρεί, στην Έλληνα! Γεια σου, ρε, στην Έλληνα!
4: Γεια,
1: παρακαλώ!
5: Κυρνικόλα
1: μου, Λεβέντη.
5: Καλημέρα κύριε Νικόλα μου, Γρασέ, τι κάνεις?
1: Τι να κάνω, αγαπητέ μου κύριε Ηλία, αντιλαμβάνεσαι και μόνος. Αντιλαμβανού και καταλαμβανού, φίλε μου Ηλία Ζαβλιά και Άρχοντα.
5: Υπομονή και όνειρα.
1: Υπομονή και όνειρα και τα λοιπά, φίλε μου, έτσι. Έχει πάθει πλάκα σήμερα ο Μανώλης ο Κωστόπουλος. Ο Γιάννης ο Παυλίδης με το επιτελείο του.
5: Για ποιο πράγμα?
1: Για το παίξιμο του στιχουργού.
5: Α, δεν άκουσα, φίλε, δεν άκουσα.
1: Δεν άκουσες, φίλε, σήμερα?
5: Όχι, φίλε, όχι.
1: Ηλία μου, ηλία δεν έχεις, δεν μπορώ να σου πω τίποτα, φίλε μου.
5: Εντάξει.
1: Φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα, δεν... Νάτος, Σολομός!
6: Νικόλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, χαιρετήματα, έχεις από τον Ηλία Ζαβλιάκη, αγαπητέ μου, Θοδωρή Σολομέ, γίγαντα.
6: Τη δύναμη των αμπελακίων και τον αγαπητό του Δήμου Τεμπών.
1: Ο μεγάλος Ηλίας Ζαβλιάκης, έτσι, μπράβο, η μεγάλη δύναμη, Θοδωρή Σολομέ, τι κάνεις, πώς είσαι?
6: Καλά, Νικόλα μου, εσύ, όλα καλά?
1: Και εμείς είμαστε καλά, φίλε μου, μεγάλε. Ανατάσσε λίγο, είμαστε πολύ καλά, φίλε μου, Θοδωρή Σολομέ. Για πού είσαι σήμερα, Σολομέ? Καλημέρα έχεις από τον κιλοτάρχη Στέφανο Κουτσομέρκο, που έχει βάλει τη φωτογραφία σας στο σπίτι, φίλε.
6: Ο μεγάλος κοινοτάρχης είναι, πάει για δήμαρχος τώρα το 27.
1: Φίλε, ακριβώς όπως τα λες, φίλε μου, καλέ, καλέ μου, φίλε Θεοδωρή Σολομέ, ο κοινοτάρχης.
6: Και εγώ θα πάω τα δικαιώματα πάνω στο Λιβάλι τώρα.
1: Και πολύ καλά θα κάνεις, φίλε μου, όλοι μαζί για να βγάλουμε το Σκουτσομέρκο.
6: Ένα και μοναδικό.
1: Ένα και μοναδικό. Πού είσαι σήμερα, Θεοδωρή Σολομέ μου?
6: Σήμερα πάμε για τα χωριά της Καρδίτσας.
1: Κατά πού, ρε?
6: Μαύρο βούνι, βούνινα και προς τα κάτω. Έχει ο Θεός, προς τα κάτω.
1: Ωραία, μεγάλε Σολομέ μου, γίγαντα. Σολομέ μου, ατελείωτε, Θοδωρή, φιλαράκι μου.
6: Σήμερα θέλω να δώσω μόνο μια καλημέρα το φίλο μας τον Δημήτρη και τον Καρεκλά που γεμίζει τις φορουσπυρίδες όλες.
1: Καλημέρα και χαιρετήματα πολλά στον Δημήτρη του Καρεκλά, φίλε μου, Θοδωρή Σολομέ.
6: Μας ακούει πολλοί κόσμος και πολλοί πρέπονται να πάρουν τηλέφωνο, ρε Νίκο. Κρίμα, ρε μου, το κρίμα.
1: Δεν πειράζει, φίλε μου, έχουμε εμείς είναι γεμάτο το μαγαζί, φίλε μου, Θοδωρή Σολομέ. Εδώ, χίλιοι καλοί χωράνε, φίλε μου. Χίλιοι καλοί χωράνε, Θοδωρή Σολομέ, γίγαντα.
6: Τα λέμε, Νίκο μου, καλημέρα.
1: Γεια σου, Σολομέ μου, γίγαντα, γεια Σολομέ μου. Από ό,τι μιλάει τώρα, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, μισό λεπτό και μας τιμά ιδιαίτερα αυτό. Ο φίλος, πώς για λίγο που σου λένε εδώ πέρα, από τη Θεσσαλονίκη, λέει, ακούν άλλο σταθμό, λέει, εκεί στην περιοχή, αποκλείεται, λέει. Φίλε, εντάξει, μας συγκινείς πάρα πολύ, φίλε μου, καλέ.
5: Μας συγκινείς τα μάλα,
1: φίλε μου, έτσι, μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε μου, να είσαι καλά. Και εμείς εδώ από Θεσσαλονίκη ακούμε, λέει. Το ξέρω, φίλε μου, το ξέρω. Αχ, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα. Αγαπημένο μου. Είμαστε πάρα πολύ καλά, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ, φίλε μου. Για πού είσαι σήμερα, Ηλία μου!
5: Για Βόρεια Ελλάδα.
1: Για Βόρεια Ελλάδα, αγαπητέ μου Γιάννη Παυλίδη. Για Βόρεια Ελλάδα το φιλαράκι μας σήμερα. Για Βόρεια Ελλάδα. Έτσι. Χαιρετίσματα πολλά. Σάκη Τζιλάκας τραγούδησε και αυτός πριν από λίγο, έδωσε ρεσιτάρ. Εδώ τραγούδησε ο Βαλιώτης.
5: Σόπαρε, φίλε.
1: Τη Σαμιώτησα, φίλε μου. Τραγούδησε ο κ. Βαλιώτης, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη.
5: Ρε φίλε, τι έχω χάσει σήμερα.
1: Μα Ηλία μου, σε λέω τώρα. Ναι. Θα σου στείλω ουσιαστικά. Δεν ξέρω τώρα. Θα σου στείλω το σημερινό. Θα γράψουμε και να την ξαναπαίξουμε. Δεν την εκπομπή, φίλε. Ναι. Αυτό μου λέει και ο Αποστόλης.
7: Ο κύριος Βαλιώτης ερπετολόγος κιόλας, ε.
1: Μεγά,

0: μου λεβέντη άρχοντα ατελείωτε φιλαράκι μου. Μανάκος!
1: Νικόλαος!
0: Καλημέρα μεγάλε Κώστα Μανάκο γίγαντα! Καλημέρα πάν στη Σικιά γίγαντα Κώστα Μανάκο! Τι κάνεις πως είσαι Κώστα!
1: Είμαστε καλά, καλημέρα από το καφενείο της Δίνας.
0: Από καταλαβαίνω την καλημέρα μου στην μεγάλη, στην αρχηγίνα μας εκεί την Δίνα.
1: Έτσι ακριβώς. Καλημέρα από τον Βασίλη Στασιάς.
0: Καλημέρα, χαιρετίσματα ιδιαίτερα στον Βασίλη της Στασιάς.
1: Σε πάρμα τον Περικλή.
0: Γεια σου ρε.
1: Τον παλιό οργανοπαίκτη.
0: Τον παλιό οργανοπαίκτη του Περικλέως, βεβαίως.
1: Έτσι, από τον Γιώργο τον Τζούρι και Γιώργο Μελισσοκόμο.
0: Γιώργος Μελισσοκόμος, το καμάρι μας φίλε μου, η σημαία μας εκεί πάνω στην περιοχή φίλε μου Κώστα Μανάκο. Γίγαντα.
1: Ένας παππούς με έγραψε εδώ πέρα. Λέει, άκου αυτό λέει, με χρώματα της άνοιξης και αρώματα τα Απρίλη.
0: Με χρώματα της άνοιξης και αρώματα τα Απρίλη μας έγραψε ο παππούς από την ηρωική Σικιά Ηλασσόνας, παρακαλώ. Με άρε, χαιρετίσματα στον παππού φίλε μου.
1: Να στείλουμε μια καλημέρα στον Αντώνη τον Πούρα, τον μεγάλο προπονητή.
0: Χαιρετίσματα πολλά έχεις από τον τεράστιο άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, μόνο με τον Αντώνη Πούρα φίλε μου. Έτσι.
1: Και σε όλους.
0: Έχουμε Γιώργο Μελισσοκόμο.
1: Φέρτον!
0: Πούντος.
2: Είμαστε καλά σήμερα.
0: Γεια σου Γιώργο Μελισσοκόμε μου γίγαντα. Τι κάνεις Γιώργα ρε, πώς είσαι?
2: Μεγαλώνομαι, τρανεύω ελληνική.
0: Άρε δεν έξα. Γιώργο, σώσε μας. Δώσε και σώσε Γιώργο. Δώσε και σώσε. Έπαινε.
3: Άνθρωπε, μη σκέπεσαι τα απλούτη. Άνθρωπος δεν κάνουν τα λεφτά μες στη ζωή τούτη. Όσο κι αν θέλεις δουλέψε, όσα και να αποκτήσεις, το θάνατο σου κατέρεις και πίσω θα τα αφήσεις. Η πλούσιοι και οι φτωχοί στο ίδιο χώμα απένουν. Τα πλούτη μένουν εδώ μαζί τους δεν τα απέρνουν.
0: Μπράβο Γιώργο, φίλε μου, να είστε όλοι καλά Γιώργο.
2: Έγινε.
0: Ευχαριστούμε τα παιδιά, σας περιμένουμε και αύριο το πρωί Κώστα Μανάκο. Καλημέρα στην Τινάρα, σ' όλους.
2: Έγινε.
0: Καλημέρα λεβέντες από το καφενείο της Δίνας, παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας κύριε Νίκο, ο Πατριάρχης είμαι.
0: Πού είσαι Πατριάρχη μου?
4: Γεια σας. Καλά ρε, εντάξει να σου πω. Τώρα δεν σου διγάνει μόνο βάνε οι γυναίκες, σου διγάνει και τα αστικά. Έτσι πες του Μπαρμπακοτσούγε. Αστικά σου διγάνει γυναίκες.
0: Χλάπατης.
4: Φράπατε το πάνω στο φεγγάρι να πούμε.
0: Γιάννη!
4: Και τώρα ο άλλος ο Κατσικουκουριάς είμαστε για θάνατους.
0: Γιάννη!
4: Έλα,
0: εσύ την παίζεις? Άκουσες παίξιμο τον Σιγουργό?
4: Ουργό την άκουσα, ναι, την άκουσα. Την πουλή.
0: Εσύ παίζεις...
4: Του Ρότσα. Που άκουγε τα πουλάκια.
0: Χλάπατης!
4: Καλημέρα του Παπαρίζου, του Ταλακώνη.
0: Το πεφόνι, παγόνι, το παγόνι. Γιάννη!
4: Βασιλεία του Λαμαρινά στην Τέρμα Παρσάλων.
0: Γιάννη, πες μας τραγούδι, λέει ο Πισίκος. Γιάννη, πες μας. Εδώ τραγούδι σου βολιώτησε.
4: Ε! Ο άλλος τι μας έλεγε τώρα, Γιάννη.
0: Έλα ρε, Γιάννη, έλα ρε. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Κύριε Αντώνινα!
5: Καλημέρα.
0: Κύριε Αντώνινα!

0: Πού είσαι με κύριε Αντώνιο, καλημέρα!
1: Καλημέρα, φεύγω το πρωί για δουλειές και δεν προλαβαίνω.
0: Τι κάνει ο κύριε Αντώνιος Μολεβέντης?
1: Καλημέρα από άλλους.
0: Ο Γιωργάκης, είστε όλοι καλά?
1: Καλά, δόξα, δόξα τους Αγίους, δόξα μια χαρά, όλα. Καλημέρα στην κυρία Μαρία.
0: Χαιρετίσματα πολλά στο Λεμπέ, τον κύριε Αντώνη, κύριε Αντώνενα.
1: Ναι, θα το βάλω.
0: Στο Γιαννάκι μας.
1: Ακούει.
0: Την καλημέρα μας και την αγάπη μας όλους, κύριε Αντώνενα.
1: Και από εμάς, σε όλους την καλημέρα. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα και να είστε καλά και να προσέχετε, κύριε Αντώνενα. Άρα, κύριε Αντώνενα, Λεβέντησα.
1: Προσπαθούμε να προσέχουμε.
0: Να είστε όλοι καλά.
1: Όλοι
0: ο κόσμος να είναι με υγεία. Γεια σου κύριε Αντώνη Λεβέντησα. Γεια σου Σάκη.
2: Ναι.
0: Αχ, Ελένης είσαι?
2: Ναι κύριε Νίκο, εγώ. Πού είναι ο Γιάννης?
0: Ο Γιάννης την κάνει τον Κινέζο, Ελένη.
2: Από τι να μην τον προλαβαίνω, από τον άτιμο.
0: Ο Γιαννάκης κάνει τον Κινέζο, Ελένη, κατάλαβες?
2: Εγώ δεν είμαι καλά τώρα, κύριε Νίκο.
0: Ελένη μου, το παιδί που το έχεις τώρα, χρυσό μου?
2: Το παιδί πηγαίνει σχολείο.
0: Πήγε σχολείο, ζητάει τον μπαμπά που δεν έχει γνωρίσει ποτέ, Ελένη?
2: Ναι, μου λέει, μα εγώ πώς ήρθα, τι να του πω εγώ τώρα.
0: Μα από τον Πελαργό να του πεις, Ελένη.
2: Θέλει να το γνωρίσεις.
0: Να πας μια μέρα, Ελένη, θα σου στείλω τη διεύθυνση. Να πας μια μέρα στο σπίτι και να πεις Γιάννη να το παιδί σου.
2: Κύριε Νίκο, δεν έχω ούτε μια φωτογραφία
0: του Γιάννη.
2: Του Γιάννη μου, πώς είστε?
0: Ελένη μου, τώρα έχεις Viber να σου στείλω τη φωτογραφία του Γιάννη, Ελένη?
2: Θα σου στείλω το νούμερό μου.
0: Στείλε μου το νούμερό σου, Ελένη μου, έτσι μπράβο, έτσι. Στείλε μου.
2: Παλιά μου θυμάμαι ήταν ωραίο ψηλό αγόρι και κατσαράς.
0: Ήτανε και ωραίο και ψηλό αγόρι και παραμένει ωραίο και ψηλό αγόρι, αγαπητή μου Ελένη. Όπως ήταν είναι.
2: Αχ, κύριε Νίκο, καλημέρα.
0: Καλημέρα χρυσό μου, στείλε μου το νούμερό σου. Στείλε μου το νούμερό σου, κοριτσάκι μου, παρακαλώ. Ναι!
3: Ρέι! Εδώ την παίζουν 9 εκατομμύρια ραγκάδες στα 300 κλαρίνα και δεν αφήσει ο υπουργός. Τη φυσαρμόνικα δεν
0: τρώμα και ζε.
3: Άμα
0: σχολεύει
3: δεν
0: πάει καλά.
3: Εδώ 9 εκατομμύρια
0: ραγιάδι
3: την
0: Να
3: είναι καλά όλοι με φίλε καλά, γιατί σου είπα 9 εκατομμύρια να γιάνει την παίζουν κανονικότατα.
0: Παίξε την, φίλε. Παίξε την.
3: Ακούτε, δεν προλαβαίνει να πληρώσει τη δίκη, ξανέρχονται για να ξαναμητρήσουν. Ρούξο! Ρούξο ρε την πούστε την παράγκα.
0: Στη μετρήσανε πάλι στα πράγκα.
3: Έλα μόγια.
0: Στο νέο μέτρημα πόσοι τι βγάλαν?
3: Για παιδιά. Δουλειά βασανισμένο. Όξω ρε που ήταν την παράγκα.
0: Αλλού ρε
3: φίλε μου.
0: Αλλού ρε. Πού είσαι χρυσό μου?
3: Σήμερα είμαστε εδώ Πετρουτό. Την έκανα και πάλι πίσω φίλε μου.
0: Ναι χρυσό μου. Σταυρακά. Πριν κλείσεις κάνε ένα ερωτικό τράγο για την Ελαστήρ. Το παγώνι! Μπράβο! Αντιγιάρε! Παρακαλώ!
4: Αχ! Αχ, και κύριε Σταύρος με κάνει, γιατί έκλεισε!
0: Αχ! Τώρα έχεις το γιάκι. Τώρα. Τα μπερδεύουμε τώρα, κάτσε μην τα μπερδεύουμε τώρα.
4: Είναι φορτηγατζής,
0: ναι. Και με πολλούς κάλους στα χέρια. Επίση μόλις άκουσε για κάλο νόμισε είναι στο μυαλό. Γεια σου ρε Χριστάρα, καλημέρα παιδιά της ομάδας 4. Γεια σου ρε μεγάλε Γιάννη Παναγιώτου, κάτσε τώρα ήταν ο άλλος μπροστά φίλε μου έτσι. Παυλάρα Νάκο ατελείωτε. Χρήστος φίλο, καλημέρα. Καλημέρα Σταύρο, καλημέρα, χαιρετίσματα από τον Μιχάλη τον Τάσιο, παρακαλώ.
5: Μπορώ.
0: Ε, Παυλούκο!
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Παυλάρα μου. Καλημέρα, Παυλάρα.
5: Πες του Σταύρακα, πρέπει να έχεις για να την παίξει.
0: Α, μπράβο!
5: Ο Σταύρακας, πού να την βρει.
0: Πού να την βρει, φίλε μου, πού να την βρει.
5: Σκιά, αυγά, βγω, μόνο.
0: Ποτέ αυγά, ποτέ.
5: Μόνο να βγεις, ξέρεις.
0: Πού είσαι, Παυλάρα μου, πού είσαι, φίλε μου!
5: Καλημέρα, πώς είμαστε!
0: Είμαστε καλά, Παυλάρα μου, μια χαρά! Πού είσαι!
5: Πού να είμαι, ρε φίλε, Καλυθέα, Αθήνα!
0: Αθήνα! Στην Αθήνα είσαι, Καλυθέα!
5: Ναι.
0: Καλημέρα, φιλάκια πουλά του Παναγιώτη του Νάγιο και του Παναγιώτη του Καρφούτσου!
5: Καλά, ένα μπουρδέλο και μισό νοικοκύριο
0: τη φτάνει
5: εδώ.
0: Ένα μπουρδέλο και μισό όλη την πρωτεύουσα, αγαπητέ μου Μιχάλη, λέει ο Παυλούκο.
5: Άλλο
0: μπαίνει από εδώ, άλλο πηγαίνει από εδώ, άλλο χώνεται από εκεί.
5: Δεν είμαστε εμεί για τέτοια πράγματα, φιλαράκι.
0: Πότε γυρνά πίσω, Παυλούκο!
5: Το απόγευμα!
0: Γύρνα πίσω, μην κάθεσαι τι μήκη μέρα, μην είσαι τρελάδι!
5: Δεν το κάνω!
0: Γύρνα πίσω!
5: Είχα Κισκίνη, Βασίλη, χθες κορυβόταν το μωρό μου!
0: Α, του κορύψες το Βασίλη του Κισκίνη!
5: Ναι, έγινε γλώμπος!
0: Όπο, τον έκανες γλώμπο!
5: Ναι, φιλαράκι μου!
0: Στείλει με μια φωτογραφία το γλώμπο!
5: Δεν ήθελε να βγάλουμε! Τι λέμε,
0: κορδέλι! Πού σου γάμω τα ρε
5: βιάζει! Αν κορδέλι της είναι του Χαϊδάλε!
0: Αντιγιάρε πες μου, αντιγιάρε!
5: Άντε και
0: γυάλε! Παυλούκο, καλή επιστροφή, Παυλάρα μου! Τα λέμε! Γεια σου, Παυλούκο μου, γεια σου! Κυρίες, κύριοι! Του ξεχαραμανιάσαμε για τα καλά. Σήμερα Πέμπτη, ο μήνας έχει 28, Βασίλη. Καλημέρα, Χριστάρα, τον ΟΤΕ. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, ρε Παναγιώτη, Άγιε. Πού είναι η Σιρταργέρα, ρε Βαρθολομέο, σε! Πού είναι η Σιρταργέρα, ρε! Καλημέρα παιδιά, καλημέρα λεβέντες, καλημέρα, καλή Πέμπτη, καλή δύναμη. Κατεβάζουμε ρολά, υποβάλλουμε τα σέβη μας, έρχεται σε λίγο βάσο οικονόμου. Θα τα πούμε τα χιάτα πρωί πρώτο Θεός. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας, όλα λεβέντες, γίγαντες, καραμπουδουκλίδες, περήφανε και βαρβάτε, Θεσσαλικέ, λαέ, ατελείωτε. Άντε μπράβο, πού το. Βάλτε το ρεφρέν, Βασίλη, το ρεφρέν.

0: φθηνά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα Δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
3: Παρηγγειλές.
2: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
3: Ε, είσαι φίλος.
2: Όχι εγώ, ο Λίλος.
3: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
2: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
3: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
4: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
4: Όλα με Φερμουάρ.
5: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
4: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
5: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
4: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
5: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.

που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χακάς.

0: αέρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977-919-356.
2: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
3: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
4: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
3: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
4: Αξιόπιστος. Το όνομα
2: τα λέει όλα.
5: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
6: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
7: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
6: Τι το δίνεις?
7: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
3: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
8: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
9: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 592 800 και 6947 615 095.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ' το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.

0: Κούνατο, κούνατο. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα Νίκο μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Να είμαστε καλά. Σήμερα είναι το Αγίου Διοσκορίδη. Ναι, είναι Άγιος όμως. Άγιος Διοσκορίδης.
2: Διοσκορίδος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Επίσης Νίκο μου να σου πω ότι εδώ φαίνονται τα πράγματα, ότι θα έχουμε 31 βαθμούς, ανεβαίνει. Πάντως Νίκο, χθες 5 παρατέταρτο. 5 παρατέταρτο. Υποσκιά.
2: 5 παρατέταρτο, ναι.
0: Υποσκιά. Ναι, ναι, ναι. Κάνουν, ναι. 2,5 βαθμοί.
2: Κοίταξε, από ό,τι είδα τα θερμοκρασίας επισήμως χθες, εδώ στην περιοχή δόθηκε η υψηλότερη θερμοκρασία στα δέντρα. Δέντρο Πλατανούλια για Σοφιά, διάδρομος 4, 32, τόσο κάπου εκεί πέρα.
0: Κοντά δεν είναι αυτά που μου λες, έτσι, είναι γειτονιά.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όμως τι ήταν αυτό το πράγμα τη νύχτα?
2: Ποιο, τι έγινε τη νύχτα?
0: Μη μου
2: πεις ότι βγήκε ένας λυκάνθρωπος σίγουρα. Όχι. Τι?
0: Μία καταιγίδα ήταν.
2: Πότε ρε?
0: Και ήταν, μιλάμε να πέφτει.
2: Πότε βάσω?
0: Νομίζω...
2: Καταιγίδα βάσο, δεν είδα τίποτα. Κάνε μήπως έβλεπες την ύπνο καταιγίδα?
0: Όχι. Γιατί το πρωί ήταν όλα βρεμένο το αμάξι, ακόμα βρεμένο είναι.
2: Α, εμάς στη γειτονιά δεν ήταν τίποτα βρεμένο εδώ πέρα, δεν ξέρω. Σήμα έριξε εκεί καμιά τοπική τίποτα βάζω.
0: Πάλι ξανά μανά.
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
2: Εμείς τίποτα, ήμασταν όλα μια χαρά.
0: Φίλοι, αν καταλάβατε όσοι μένετε στη Γιάννουλη, αν καταλάβατε αυτό που λέω την καταιγίδα, καταιγίδα ήταν χαλάζι, ήταν μπουμπούμ, ήταν σταγόνες βροχή σαν κανάτι, ήταν. Ναι. Τι ήταν αυτό που.
2: Μήπως
0: ήταν...
2: έριξε καμιά γειτόνια σαν νερά, λέει τίποτα.
0: Όχι, παιδί μου, καλά.
2: Καθηγητά.
0: Τι
2: που είμαι, τίποτα, τίποτα, μια χαρά. Τι ώρα πριν
0: λοιπόν, δεν μπορώ να σηκωθώ. Γιατί ήμουν στο βαθύ τον ύπνο και μόλις το άκουσα. Απλά δεν είχα κουράγιο να σηκωθώ να δω τι είναι.
2: Ναι. Ναι, αλλά άμα ήταν βρεγμένο το αυτοκίνητο, δεν ξέρω. Μανώλη, είχαμε καταιγίδα εκεί πέρα.
0: Και εδώ ήταν βρεμένο.
2: Άμα λαμβάνει τα σήματά μας ο Μανώλης, ο επιστήμονας εκεί, Μανώλη, τι έγινε.
0: Και τώρα, μιας και μιλάμε για Γιάννουλη, να σας πω, αγαπητή μου φίλη.
2: Σήμερα δεν θα έχετε νερό.
0: Σήμερα βγήκε ανακοίνωση.
2: Ναι, σήμερα το πρωί το είδα. Ναι, ναι.
0: Σήμερα το πρωί βγήκε.
2: Δεν θα έχει νερό η Γιάννουλη.
0: Θέλω να πω στη ΔΕΙΑΛ, στον κύριο Σαββουργιανάκη, ο οποίος κάνει άψογα τη δουλειά του όλα, και την κυρία Γεωργαντζά που είναι υπεύθυνη για το έργο της Γιάννουλης. Μην το δίνετε τελευταία στιγμή, διότι σήμερα το πρωί όλοι φύγανε για δουλειές. Ποιοι ανοίξαν να το δούνε? Καλόν είναι, αφού είναι πληρωμένος όλες αυτές οι δημοσιεύσεις,
2: να τα βλέπουμε από κανένα δύο μέρες νωρίτερα για να κανονίζουμε. Να μαζεύουμε και την οικία νερό βάσου.
0: Τη ρώτησα, το είχαν δώσει από την Τρίτη. Αλλά μάλλον το δίνουν για δημοσίευση ανήμερα. Καλόν είναι να δημοσιεύεται τουλάχιστον δύο μέρες πριν. Το ανήμερα είναι δώρον άδωρον. Το ανήμερα είναι όταν δεις ότι είσαι χωρίς νερό και ψάχνεις να βρεις γιατί δεν έχεις. Έτσι. Καλόν είναι λοιπόν, όπως πολύ καλά ενημερώσατε και κατά μόνας κάποιους κατοίκους της περιοχής, καλόν είναι και μπράβο σας γι' αυτό και σας ευχαριστούμε. Για την Νίκο μου να δεις τώρα, το νερό δεν θα έχει όλη Γιάννουλη, όλη Γιάννουλη, έτσι. Από τις 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι. Όσοι λοιπόν και καλώς κατά μόνας ενημερωθήκαμε, γιατί είχαμε την αγωνία τι γίνεται, τι γίνεται, τι γίνεται. Γιατί αυτό μου είπε μια καινούργια γειτόνισσα στη Γιάννουλη. Τι γίνεται ρε παιδιά, λέει, όταν ήρθα εδώ πέρα τη μια δεν έχετε ρεύμα, τη μια δεν έχετε νερό. Και λέω κάτσε, περίμενε, κάτσε εδώ 17 χρόνια και έλα να μου πεις πως είσαι.
2: Τη μία δεν έχουμε ρεύμα, την άλλη δεν έχουμε νερό, κυρία μου.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αν γίνει αναβάθμιση στο έργο κλπ, να μας ενημερώνετε λίγο νωρίτερα. Λίγο νωρίτερα, γιατί Νίκο μου, εγώ το είδα σήμερα την ώρα που ήρθα εδώ. Βέβαια, είχα ενημερωθεί και είχα κάνει το κουμάντο μου. Και αφού ενημερώθηκα, ενημέρωσα και 10 γείτονες.
2: Και πολύ καλά έκανες, αγαπητοί μου Βάσο. Και πάρα πολύ καλά έκανες.
0: Καλό είναι να το κάνετε δύο μέρες πριν.
2: Έτσι.
0: Δύο μέρες πριν. Οπότε να μην μπορεί κανένας να σας δώσει καμία μορφή για το χρόνο της ενημέρωσης. Και μου λέει, ας πούμε, έχει ενημερωθεί η εφημερίδα. Μα δεν φτάνει μόνο η εφημερίδα, έτσι πως είναι οι συνθήκες τώρα, Νίκο.
2: Κοίταξε τώρα, έτσι.
0: Τώρα δεν είναι έτσι οι συνθήκες. Τώρα, δηλαδή δεν πας στο περίπτερο να αγοράσεις εφημερίδα.
2: Δεν είναι πλέον η εποχή της εφημερίδος.
0: Α, τώρα
2: σήμερα.
0: Ήμουν πιο ευγενής.
2: Και πολύ καλά έκανες. Δηλαδή οι εφημερίδες τώρα πλέον θα τη βρεις σε κανένα καφενείο.
0: Και αυτές οι υπηρεσίες δηλαδή, που πληρώνουμε με τη σούμα.
2: Έτσι ακριβώς που είναι.
0: Δηλαδή με συνδρομές και τέτοια.
2: Η εφημερίδα πλέον, αγαπητοί μου,
0: παίρνουν εφημερίδες γιατί είναι στη βρίσκη. Βρίσκουν στο γραφείο τους και την πληρώνει η υπηρεσία.
2: Και να σου πω την αλήθεια τώρα, η εφημερίδα γράφει πράγματα.
0: Έχει
2: φύγει. Κοίταξε τώρα με το διαδίκτυο και αυτό.
0: Στη δημοτική και την περιφερειακή αγοράζονται οι εφημερίδες, οι τοπικές, ανάλογα το βαθμό. Έχει ο τμηματάρχης την εφημερίδα, το διευθυντής την εφημερίδα του, ο πολιτικός την εφημερίδα του, η αντιπεριφερειακή αντιδήμαρχη την εφημερίδα του.
2: Τις κρατάνε για συλλεκτικό έτσι.
0: Για να κινείται λίγο η αγορά, κατάλαβες.
2: Δυστυχώς πλέον, δυστυχώς εδώ που φτάσαμε τώρα, η εφημερίδα που παλιά ήταν αυτό, θυμάμαι. το νούμερο ένα αναφορά.
0: Νύχτα
2: τώρα.
0: Θυμάσαι έτσι, Νίκο, νύχτα πηγαίναμε στα περίπτερα πάνω.
2: Στα περίπτερα. Θυμάμαι μια φορά όταν πήγαινα.
0: Μετά τα μπουζούκια, τι κάναμε. Βρε, εφημερίδα.
2: Εγώ θυμάμαι όταν πήγαινα, φαντάρο, είχα μείνει σε ένα ξενοδοχείο εκεί πέρα για να φύγω για την Κόρινθο την άλλη μέρα στην Ομόνια. Και θυμάμαι δύο η ώρα τα ξημερώματα πηγαίναν στο περίπτερο όλοι για να πάρουν την εφημερίδα.
0: Συγγνώμη, εδώ στην Λάρισα. Μετά τα μπουζούκια, τι έπαιρνε.
2: Εγώ δεν έπαιρνα. Εντάξει, εγώ μόνο τι αθλητικέ εφημερίδε διάβαζα. Και διάβαζα παλιά την απογευματινή, διότι απογευματινή είχε πρωτοσέλιδο ό,τι γινόταν, κανένα σκάνδαλο, κανένα αυτό, καμιά γυναίκα πήγαινε από εδώ, από εκεί να πούμε, είχε όλα τέτοια. Ναι, ναι, η απογευματινή είχε.
0: Ο άνθρωπος αυτός πήγε πληροφοριών. Έχει εμπεριστατωμένα εκπαιδευτεί.
2: Είναι δηλαδή πώς είναι σήμερα η Εσπρέσο και αυτά. Ναι, είχε όλο πρωτοσέλιδα τέτοια η απογευματινή παλιά. Ναι. Γινόταν κανένα σκάνδαλο.
0: Άρχισε και ο ελεύθερος τύπος, τα ίδια.
2: Μετά το.
0: Επιρίζω, επιρίζω. Ο οποίος ήταν και πολύ
2: ευχαριστημένο. Ναι, με λένε ρίζω και όποιο θέλω τα γυρίζω. Μετά από το 90 μετά άρχισε μετά το έθνος, η ελευθεροτυπία κτλ. Παλιά ήταν η απογευματινή, τα νέα. Η απογευματινή, η βραδινή, ο ελεύθερος κόσμος, θυμάμαι.
0: Λοιπόν, ξέρεις που δούλεψα εγώ στην Αθήνα. Η πρώτη μου δουλειά πρακτική. Δύο δουλειές έκανε. Μία δουλειά ήταν στα πολιτικά θέματα του Κύρκου, όπου έχω πραγματικά γράψει σε 21 τεύχη και μόλις έκλεισα τα 21 μου, μου έγινε και ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα. 21 έτη, 21 τεύχη. Και δούλευα μόνιμα στο συγκρότημα Λαμπράκι, Βήμα Νέα, υπό την εποπτεία του Λαρισαίου, την καταγωγή κυρίου Τσαπραλή. Παιδί τώρα.
2: Τσαπραλή.
0: Ναι.
2: Ο Τσαπραλής τώρα είναι μεγάλο φίλο του Ισαέλ που κάνει και κουμπί στο διαδίκτυο. Ναι.
0: Εγώ σου λέω,
2: έχει καμιά σχέση με τον Αμπελώνα, τίποτα.
0: Με το θείο του, ο οποίο ήταν διευθυντή στο Βήμα Νέα, στο συγκρότημα Λαμπράκι, εκεί πίσω από το άγαλμα του Κολοκοτρώνη.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, στην Αθήνα. Λοιπόν, τώρα τι μου θύμισες. Λοιπόν,
2: χθες, να μην το ξεχάσω, τώρα
0: παρακαλώ.
2: Γνώρισα μια κυρία στους οποίους φοιτήλει μετά το τέλος του γραψίματος κτλ. Εδώ στην πλατεία. Είχαν κάτι έψαχνε να πούμε, μια πολύ ωραία καθώς πρέπει κυρία, και τη ρώτησα πως λέγεται. Είχε τον, έχω πάθει πλάκα παραλίγο να μην πιάσω τα γέλια, λέω, και μου λέει Σμαρούλα Χρεοκοπίδου.
0: Πλάκα κάνεις.
2: Και δουλεύει σε μια οικονομική υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη. Και λέω, με αυτό το υπόλοιμο κυρία μου συγγνώμη, καλά.
0: Είσαι τρελός, φίλε, πού σου έρχονται.
2: Με αυτό το επώνυμο, δεν ξέρω πώς με έπιασε. Ναι, λοιπόν,
0: πού σου έρχονται.
2: Ήταν, μιλούσε και ζητούσε, δεν θυμάμαι τώρα, κάτι ζητούσε στην πλατεία ταχυδρομείου. Δεν θυμάμαι τι ζήταγε τώρα, μια υπηρεσία. Εδώ υπηρεσίες το απόγευμα δεν λειτουργούν, κυρία. Λοιπόν, και τα λοιπά. Ήθελε να πάει, είχε ραντεβού και τα λοιπά. Τελικά ήθελε που στην ομαρχία εκεί πίσω και τα λοιπά. Λέω, Χρεοκοπίδου Μαρίλ. Λέω, πού δουλεύει. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια οικονομική υπηρεσία. Και με αυτό το επώνυμο, λέω, κάνετε καριέρα. Δεν είχε χρεοκοπήσατε, λέω, την υπηρεσία. Γελούσε.
0: Παντρεμένη, ελεύθερη.
2: Δεν τη ρώτησα.
0: Ρε,
2: βάσου, εντάξει. Πάντω είχε στο χέρι βέρα. Είχε βέρα στο χέρι. Είχε βέρα.
0: Γιατί ήταν παντρεμένη, μπορούσε να εκμεταλλευτεί. Είδα, βρε, είδα.
2: Είχε βέρα στο χέρι.
0: Για το όνομα, αλλά όνομα και όνομα.
2: Τώρα εντάξει. Μπορεί να πήρε το όνομα του σύζυγου, Χρεοκοπίδης.
0: Ποια είπε. Η Χρεοκοπίδου.
2: Η
0: Έμι Λιβανίου. Είπε ότι κράτησε το όνομα Λιβανίου, γιατί λέγονται και τα παιδιά τη έτη και έτσι ήθελε.
2: Η Έμι Λιβανίου, Βάσο, τον έδεσε το γάιδαρο, γιατί πήρε γύρω το καψούρα εκεί πέρα. Α, μπράβο και τη βλέπει τώρα. Α, τον έδεσε το γάιδαρο η Έμι Λιβανίου.
0: Είναι παντού και είναι.
2: Είχε κάνει καριέρα η Έμιλι Βανίου, δίπλα έμαθε τα κατατόπια του Τέρενς Κουίκ και τον έδεσε το γάιδαρο με την επιχειρηματία.
0: Την καβάντζα της πάντα την είχε η Έμι. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Σήμερα μου λέει εμένα τώρα ο μετεωρολόγος μας ότι θα έχουμε 31 βαθμούς θερμοκρασία, βροχές και καταιγίδες.
2: Να, Βάσο, θα σε ενημερώσω αμέσως μισό λεπτάκι να ακούσουμε τον κύριο Παυλούκο εδώ πέρα που είναι γρήγορος τώρα γιατί είναι στην κίνηση στην Αθήνα.
0: Ναι. Έλα, Παύλο, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα την πρωτεύουσα.
0: Τι πες
1: κάνετε,
0: μου.
1: Πώς είστε.
0: Πανικό στην πρωτεύουσα,
1: δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Εδώ πανικό γίνει τη Λάρισα.
0: Δεν θα γίνει, σωστά. Καλά λες, καλά λες.
1: Είδα για μια επισήμαση, μια προετήρηση, γιατί ήμουν σε Μπλάκι και εγώ χθες το απόγευμα εκεί. Δίπλα από το υποσκοπείο αρχίζει η πρώτη στρατιά.
0: Μάλιστα.
1: Έχει το γηπεδάκι που παίζουν παιδιά μπάσκετ, μπάλα και τέτοια πράγματα.
2: Και τένις.
0: Ναι.
1: Και τένις,
2: ναι.
1: Μπράβο. Αυτός εσύ πιο
0: εκεί, πουτά. Εκεί στο ύψος της Μητρόπολης είναι αυτό, λέει.
2: Είναι πρώτα ένα παρκάκι και κολλητά αρχίζει μετά η πρώτη στρατιά με το τένις.
0: Μητρόπολη, παρκάκι και με το τένις και το γήπεδο, το μπάσκετ και κλειστό.
1: Ναι. Χθες το απόγευμα έφυγε μια μπάλα μέσα από τη στρατιά, έπεσε πάνω σε ένα καπό από ένα αυτοκίνητο.
2: Ήταν εγκινήσει το αυτοκίνητο.
1: Εγκινήσει από Ιωαννίνων προς Φιλιππούπολη. Σταμάτησε ο άνθρωπος απότομα, έπεισε ο άλλος από πίσω. Και ο τρίτος ήρθε κατευθείαν απάνω μου στο αντίθετο ρεύμα που ήμουν εγώ με τη μηχανάκι.
0: Και χτύπησες, Παύλο?
1: Όχι, εντάξει. Δεν είναι το θέμα αν χτύπησα εγώ, αλλά το θέμα είναι ότι η ζημιά είναι το ανθρώπου το άλλο και, και ο φόβος, ο τρόμος.
0: Ωραία, και δεν ανέλαβε κανένας. Με συγχωρείς.
2: Θα μπορούσε ο άλλος από πίσω που έφυγε στο αντίθετο ρεύμα να του κουπανίσει καμία άσχημη του Παύλου.
0: Αυτό λέω.
1: Γιατί ο άλλος ήρθε από Ιωαννίνων.
0: Με συγχωρείς, δεν καλέσατε την αστυνομία για να γίνει αναφορά καταγγελία αυτεπάγγελτα στην στρατιά?
1: Είπα πρώτα, κύριε Βάσο, να το κάνω έτοιμα στην πρώτη κοινότητα και μετά.
0: Όχι, αγόρι μου, αυτά πρέπει αυτόφορες διαδικασίες.
1: Επειδή είναι στρατός, επειδή είναι τέτοιο, λέω, εντάξει.
0: Επειδή είναι στρατός, ένας λόγος παραπάνω. Γιατί πολύ καλά κάνουν.
1: Κοίταξε.
0: Παύλο μου.
1: Να, θα γίνει το κακό.
0: Παύλο μου, όταν όμως ένα παιδάκι παίζει μια δημοτική παιδική χαρά και του φύγει μπάλα, τα βάζουμε με το γονέα που δεν έκανε επίβλεψη στο παιδί.
2: Παύλο, τώρα κάτσε.
0: Και στη στρατιά.
2: Η μπάλα έτσι.
0: Απολαύσεις αυτές, Παύλο μου. Γιατί, μισό λεπτό να πω κάτι.
2: Εκεί δίπλα, διότι είναι και ένα πάρκο. Στο πάρκο παίζανε ή στη στρατιά?
0: Στη στρατιά, λέει, μέσα βρε, στο γήπεδο.
1: Μέσα στη στρατιά, από το γήπεδο.
0: Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω, Παύλο μου, με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Αυτές
0: είναι απολαύσεις και παροχές. Μπράβο. Είναι απολαύσεις και παροχές του στρατού προς τις οικογένειες που φιλοξενούνται με μηδέν κόστος, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, επιβαρύνεσαι εσύ, εγώ, το κράτος για να συντηρεί αυτές τις οικογένειες και αυτές τις παιδικές χαρές και αυτά τα στρατόπεδα και όλα αυτά. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν υπάρχει ένας επιβλέπων, ναι, ναι, την ώρα που παίζουν τα παιδιά. Τόσους φαντάρους έχουν, τι τους έχουν, να πηγαίνουν για ψώνια?
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ήθελε μία σίτα, ένα άλλα δύο μέτρα, τρία από να σηκώσει.
0: Μπράβο, αλλά πάνω, αν δεν γίνει μία καταγγελία, Παύλο μου, αν δεν γίνει μία καταγγελία, δεν θα μπει ποτέ η σίτα. Δεν θα γίνει ποτέ η ευθύνη.
1: Είπα να πάρω στρατονομία μια φορά, αλλά λέω τώρα κάτσε, λέω, να μην.
0: Όχι, κακός, έπρεπε αμέσως να καλέσετε στην αστυνομία για να καταγράψει το συμβάν και να δώθει να έρθει να απολογηθεί.
1: Πολύ τρόμαξε ο άνθρωπος, τρομακρύζει, γιατί την παραπάνω του παρά έγιναν όλα τα άλλα.
0: Καλά, και η ζημιά και το άλλο αμάξι που κόλλησε στα άλλα αμάξι, γιατί τη φταίει ο δόλιος ο πολίτης.
1: Φυλάκια, μικρά πράγματα, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε?
0: Πειράζει για το επόμενο, για να μην συμβεί κάτι επόμενο.
1: Αυτό είναι το επόμενο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Φυσικά είναι μέρος και τον κύριο Αργυρόπουλο και τον κύριο Τριζούδη, να το ξέρουν, αλλά θα το κάνω και έτοιμο και στην πρώτη κοινότητα για να το κοιτάξω λίγο, γιατί περνάνε καθημερινός κόσμος. Εντάξει, καλοκαίρι είναι τώρα.
0: Έτσι, έτσι. Όχι, όχι, είναι επικίνδυνο, έτσι. Γιατί που λέμε καμιά φορά, φίλε, για τα ρούχα σου να έχεις τα μισά. Η πρόληψη είναι το σημαντικότερο.
1: Να μην γίνει κάτι πιο χειρότερο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Κανένας μας δεν πάει σιγά, κανένας μας. Βάζει τον εαυτό μου μέσα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Άντε να περάσεις καλά και να μας γυρίσεις γρήγορα.
1: Επίσης. Θα δούμε τις εκδηλώσεις.
0: Έγινε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου, Παύλο. Λοιπόν, Νίκο, εγώ είπα στους 31 βαθμούς θερμοκρασία, βροχές και καταιγίδες, αλλά λέει θα έχουμε πολύ καλό καιρό το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ξεκινά από αύριο μετά το μεσημέρι.
2: Ναι. Μπορεί, αύριο θα πάρω και 2-3, 4, 14 εκεί πέρα και κάμια αδειούλα αύριο και θα το κάνω Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, τετραήμερο.
0: Δεν θα έρθεις αύριο?
2: Δεν λέμε για εμάς, για το δημόσιο. Κάποιοι. Κάνα 2-3-4 να πούμε. Κανονικά τώρα έπρεπε να γιορτάσω την άλωση της Κωνσταντινούπολης αύριο. Αλλά έχει χάρη τώρα.
0: Φαντάζεστε μένα χωρίς το χαϊκό.
2: Λοιπόν,
0: θα βγω στο μπαλκόνι και θα φωνάζω.
2: Δεν έχει κανένα. Ποιο άμα να δεχτώ εγώ πέρα, δεν υπάρχει κανένα εδώ πέρα. Πώ θα ανοίξει το μικρόφωνο? Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Σήμερα Πέμπτη, έθριος καιρός, 32 βαθμοί Κελσίου. Αύριο Παρασκευή 29 του μήνα, έθριότατος καιρός, 27 βαθμοί Κελσίου.
0: Εμένα μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές τις θερμοκρασίες.
2: Ναι. Λοιπόν, Σάββατο 30 του Μάη, ηλιοφάνεια 29 βαθμοί Κελσίου. Κυριακή, παρακαλώ, 31 του Μάη. Εκεί έχουμε και πανσέλινο, Βάσο.
0: Και πρέπει να φυλαγόμαστε. Την πλέσσε Ελλήνη,
2: πανσέλινο στην Κυριακή, 31 του Μάη, ηλιοφάνεια 31 βαθμοί Κελσίου. Πάμε τώρα στη Δευτέρα που μπαίνει το καλοκαίρι, 1η Ιουνίου. Λοιπόν, ηλιοφάνεια κάργα, 32 με 33 βαθμούς, και υπάρχει τώρα μια βροχούλα την οποία δείχνει Πιθανή βροχή κατά τις 6 ώρα με 6.30 και μια βροχούλα στις 8 η ώρα το βράδυ. 32 με 33 βαθμοί παρακαλώ, την του Αγίου Πνεύματος, καλή φώτιση να έχουμε. Τρίτη 2 Ιουνίου ηλιοφάνεια με μια βροχή πάλι το βράδυ με 33 βαθμούς την Τρίτη. Και μια πρώτη ματιά τώρα για την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου. Ηλιοφάνεια κάργα 33 με 34 βαθμοί Κελσίου την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
2: Το θερμόμετρο δηλαδή ανεβαίνει από την Κυριακή σιγά σιγά, 30, 31, 32.
0: Και άμα 34,
2: μπαίνει το καλοκαίρι με 30 άρια. Υπέροχα, αγαπητοί μου Βάσο.
0: Υπέροχα. Τύπου το 34, κάποιες ώρες θα είναι και 36, κάποιες έτσι. Λοιπόν, χθες είχαμε τη συνέχιση της δίκης για τα Τέμπη. Και χθες, Νίκο μου, κάναμε έναν απολογισμό, εγώ δηλαδή, και ενημέρωσα έτσι κοντά σιγά. Έτσι πάνω από 700 άτομα μπαίνουν στην αίθουσα για την διεξαγωγή της δίκης. Βγήκε η κυρία Κωνσταντοπούλου και είπε ότι δεν φτάνει ο χώρος, χρειαζόμαστε και άλλοι. Και άλλοι μίλησαν και κάποιοι γονείς είπαν ότι θέλουν να είναι μαζί τους και κάποιοι συγγενείς κλπ. Εγώ δεν ξέρω σε ποιο μέρος του πλανήτη υπάρχουν αίθουσες που μπορούν να φιλοξενήσουν έτσι με πάρα πολλά θύματα. Έχουν συμβεί πάρα πολλά τέτοια, δεν το συζητώ, σε όλο τον κόσμο όπως το δικό μας, να φιλοξενούν πάνω από 700-800 άτομα μέσα σε μία αίθουσα για τη διεξαγωγή της δίκης. Έτσι, κάποια στιγμή δηλαδή πρέπει να δούμε και ποιο είναι το μέτρο, πού μπορούμε να φτάσουμε. Γιατί αυτά για μένα καθυστερούν τη δίκη. Για μένα οι διαμαρτυρίες ας το δούμε στη δίκη στην πορεία. Ας δούμε όταν θα εξελιχθεί. Και στην εξέλιξή της, γιατί πάλι χθες έγινε δικαστήριο, διακόπη και πάει τώρα την άλλη Τρίτη 2 του μήνα, 2 Ιουνίου. Και θα γίνει. Δεν θα δικάζουν κάθε μέρα, καταλαβαίνετε, κάποιες μέρες τη βδομάδα για να πηγαίνουν έρχονται όλοι και οι δικαστές να αντέξουν και όλα αυτά. Έτσι γίνεται συνήθως. Αλλά να σας πω κάτι, θα έχουμε πάλι διακοπή το μήνα Αύγουστο, Νίκο. Θα έχουμε διακοπή γιατί είναι οι άδειες. Δεν δουλεύουν τα δικαστήρια τον Αύγουστο. Θα ξανά έχουμε πια μετά διακοπή. Για τότε, μετά για τότε. Κάτι γιορτές, κάτι σούπο μούπες, κάτι υποθέσεις που έχουν οι δικηγόροι, κάτι αναβολές, κάτι εκείνο, κάτι τ' άλλο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, να μην φτάσει η δίκη, να διεξάγεται και όλο το 2027. Αυτό εγώ θέλω να πω. Και εντάξει, είναι προς.
2: Ελλαδιστάν, Βάσο.
0: Ελλαδιστάν, Νίκο μου, και πας σε Ελλάδος. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, Νίκο μου.
2: Εδώ βλέπω ένα κορυφαίο εδώ και τρίβω τα μάτια μου. Οι Σοβίτες έκαναν τη φυλακή στο Κορυδαλό μπαρ με ποτά και ναρκωτικά.
0: Η πρώτη φορά είναι.
2: Όχι, όχι. Και
0: εδώ delivery, ξέρεις ποιοι είναι οι φυλακές φυλακών. Ξέρεις ποιοι κάναν τα delivery. Ποιοι εξυπηρετούν οι φύλακες των φυλακών.
2: Το περιστατικό λέει έχει προκαλέσει αντιδράσεις καθώς όλα δείχνουν πως ο αρχιμαφιόζος ζήσει λέει σε αυτή την πολυτελή ζωή λέει με την ανοχή σοφρονιστικών λέει υπαλλήλων.
0: Αυτό δεν σου λέω.
2: Με βίντεο λέει μέσα από τις φυλακές Κορυδαλού λέει αποκαλύπτει τη χλιδά της ζωής σκληρών ποινικών κρατουμένων λέει. Το βίντεο που τραβήχτηκε πριν από 10 μέρες δείχνει έναν αρχιμαφιόζο λέει αφγανικής καταγωγής λέει να κάθεται σε τραπέζι φορώντας χρυσές αλυσίδες, καπνίζοντας πουρα, πίνοντας αλκοόλ και ακούγοντας δυνατά τραπ μουσική λέει. Δίπλα του ένας άλλος συγκρατούμενος φαίνεται να χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο. Σημειώνεται πως ο εν λόγω ποινικός λέει διαπράξει πλήθος αντικειμάτων όπως διακίνηση ναρκωτικών, τρεις ανθρωποκτονίες και απαγωγές λέει. Το περιστατικό έχει προκαλέσει λέει ποικίλες αντιδράσεις καθώς όλα δείχνουν πως ο αρχιμαφιόζος ζει λέει σε αυτή την πολυτελή ζωή με την ανοχή των σοφρονιστικών υπαλλήλων ενώ αναμένονται απαντήσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Και διηγώντας τα να κλαις. Είπαμε, τι είπαμε χτες, ότι η χώρα μας έχει δυστυχώς το χειρότερο σοφρονιστικό σύστημα μετά την Τουρκία, μετά το εξπρές του Μεσονικτίου, μετά την Τουρκία η Ελλάδα είναι πρώτη, έτσι στις συνθήκες, στις παροχές, γιατί πώς είναι δυνατόν να γίνεται έφοδος Νίκο μου σε φυλακές, όποια φυλακή, στην πιο μικρή και στην πιο μεγάλη της χώρας μαζεύουν από μέσα κινήτα, φορτιστές, μαχαίρια, στυλέτα, ναρκωτικά, ό,τι μπορείς να φανταστείς, έτσι. Λοιπόν, το τσιγάρο και το πουρο που κάπνιζε το αγοράζουν. Πωλείται, διατίθεται.
2: Μου κάνει
0: στα καπνικά ήδη.
2: Και μου κάνει εντύπωση.
0: Αλλά
2: βάζω.
0: Το κινητό έχει περάσει μέσα. Το αλκοόλ έχει περάσει μέσα.
2: Ναι. Με τα πουρα και τα λοιπά. Μου κάνει εντύπωση πως δεν είχα και μια ορχήστρα εκεί πέρα καλέσει μέσα.
0: Αφού δεν γλέντα και δεν χόρευε τραπ κανένα δεσμοφύλακα, μόνο αυτό. Να δει και να τελειώνει. Λοιπόν, δεν θέλω να θίξω.
2: Για να έχουμε υπουργό δικαιοσύνη.
0: Τον κύριο Φλωρίδη.
2: Όχι, Παναγία, εγώ. τη μία ο Φλουρίδες, από την άλλη ο Χρυσοχοΐδη.
0: Που θα φτιάξουν και φυλακές καινούργιες. Το ακούω και έχω γεράσει να ακούω ότι θα φύγει ο Κορυδαλός από το κέντρο της Αθήνας για να πάει περιφερειακά. Μας παρουσιάσαν και οικόπεδα, μας παρουσιάσαν και χωράφια που θα γίνουν φυλακές. Όχι μόνο φυλακές δεν γίνονται. Τίποτα δεν γίνεται. Τουλάχιστον ξεκινάει η Δημοπρατία το έργο Νίκο για το σχολείο της Λάρισας στο πρότυπο. Στη Λάρισα, το σχολικό συγκρότημα. Μακάρι, μακάρι. Θα δείξουν ενδιαφέρον όσοι θέλουν να το φτιάξουν. Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα. Παπασχολεί τη Λάρισα. Νίκο μου. Διαθέσιμη προσπόληση με ανακοίνωση επίσημη της διοίκησης ΙΠΑΕΑΕΛ. Αποχωρεί η διοίκηση Νταβέλη.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κοίταξε να δεις. Μέσα στην ανακοίνωση της οικογένειας Νταβέλη, του Αχιλέα και του Γιάννη του Νταβέλη, είδα κάτι που μου έκανε εντύπωση. Εδώ πέρα εμείς είχαμε 500 σενάρια εξαντλήσει από διαρροές δήθεν από εδώ και από εκεί, με πληροφορίες εκατέρωθεν από εδώ και από εκεί, έτσι Νίκο, οι οποίες πληροφορίες όχι ήταν φούσκα. Ο Νταβέλης με την ανακοίνωσή του διαβεβαιώνει ότι ποτέ μα ποτέ δεν συζήτησε με κανέναν που να έδειξε ενδιαφέρον για την ομάδα.
2: Αποδείχθηκαν όλα παραμύθια τελικά. Ούτε ο Θεσσαλονικιός αυτός, ο οποίος ναι μεν είχε επαφή, λέει, έγινε το ραντεβού στον Πλαταμόνα, αλλά καμία σχέση τελικά δεν είχε το ραντεβού αυτό με την, με την ΑΕΛ. Ήταν για άλλα επιχειρηματικά σχέδια κτλ. Το θέμα
0: άρα
2: είναι,
0: και αυτός
2: το θέμα
0: ο επιχειρηματίας είναι, επιβεβαιώνει λοιπόν, το Νταβέλη, που λέει ότι ποτέ με ποτέ δεν συζήτησαμε.
2: Όχι, όχι, δεν, ναι, έγινε μια ανακοίνωση χθες από την πλευρά της ΠΑΕΑΕΛ ότι η ομάδα είναι προς πώληση κτλ. Ξεκίνησε από χθες, περιμένουν τις προσφορές μέχρι 17 Ιουνίου. Είναι η ημερομηνία η οποία λύγει, αν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι.
0: Και αφήνουν για να, αυτό το χώρο, το χρόνο
2: να αγοράσουν την ομάδα.
0: Να υπάρξει ενδιαφέρον.
2: Ναι,
0: αλλά απλώς, κοίταξε να δεις τώρα. Λέει και κάτι. Λέει πως οικονομικά παρέλαβε από τον κύριο Κούγια και λέει τα έξοδα που γίνανε για να είναι άνευ υποχρεώσεων η ομάδα. Δηλαδή, εάν υπολογίσεις ότι λέει για δαπάνεις 3 εκατομμύρια ευρώ αυτά τα 4 χρόνια, αυτά φαντάζομαι θα είναι το λιγότερο, το ελάχιστον ως απέτηση για την πώληση της ομάδας, Νίκο.
2: Αυτό το θέμα είναι
0: γιατί,
2: τώρα.
0: Για ποιο λόγο είχε τα νούμερα.
2: Το θέμα αυτό τώρα, κοίταξε να δεις τώρα, όταν θα πάει ο άλλος που θέλει, ο ενδιαφερόμενος θα πάει εκεί. Θα κοιτάξει εκεί πέρα ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ομάδας. Αν υπάρχουν χρέη, έτσι, αν υπάρχουν αυτά, πόσο δίνει στην ομάδα και θα γίνουν οι διαβουλεύσεις κτλ.
0: Επίσης, δεν ξέρουμε αν έχουν εξοφληθεί υποχρεώσεις προς την οικογένεια Κούγια ή μετά το θάνατό του.
2: Κοίταξε, πολλά δεν ξέρουμε. Ναι. Επειδή έχουμε ακούσει και ορισμένα πράγματα αυτές τις μέρες και δεν μπορούμε να τα πούμε.
0: Εμένα
2: αυτό που μου έκανε. Κοίταξε, να δεις τώρα, έγινε η ανακοίνωση από την πλευρά της ΑΕΛ. Για αυτά τα χρόνια που είχε την ομάδα
0: από το 2022,
2: ναι, με την αποχώρηση του συγχωρεμένου του Κούγια και μετά απλώς οι διαμαρτυρίες είναι ότι δεν ζήτησε ένα συγγνώμη από τον κόσμο.
0: Επί ποιου θέματος?
2: Επί πολλών θεμάτων.
0: Ευχαρίστησε τον κόσμο όμως.
2: Άλλο να ευχαριστήσει και ευχαριστώ.
0: Συγγνώμη, γιατί πρέπει, εγώ δεν είδα να αναγνωρίζει κάποιο λάθος. Είπε ότι αγωνιστήκαμε, τα δώσαμε, την καταφέραμε να την πάμε στην πρώτη εθνική. Δυστυχώς δεν το κρατήσαμε. Μίλησε και για συμφέροντα. Η ανακοίνωση είναι πολύ αναλυτικότατη.
2: Αναλυτικότατη είναι, αλλά εγώ σου λέω ένα σημείο στο οποίο έπρεπε να πει ότι αφενός μεν. Ξέρουν αυτοί.
0: Δεν έριξα περισσότερα χρήματα.
2: Ξέρουν αυτοί. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα τώρα για να μιλάμε και αυτά κτλ.
0: Ήταν πολύ
2: η ανακοίνωση εκεί πέρα. Ευχαριστούμε τον κόσμο και ζητούμε συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να αποκριθούμε στις απαιτήσεις του. Θα μπορούσε να πει κτλ.
0: Κάτσε, όταν έχει πάει μια ομάδα όμως να κάνω εγώ το δικηγόρο του
2: διαβάσματο. Βάσου στην Αλφα Εθνική.
0: Αν μια ομάδα την έχει πάει ομάδες, στην Αλφα Εθνική.
2: Λοιπόν,
0: αν την έχει πάει λοιπόν, στην Αλφα Εθνική.
2: Οι ομάδες πλέον, επειδή ξέρουμε, είμαστε στο κουρμπέ τόσα χρόνια και βλέπουμε κτλ. Ξέρουμε πώς βγαίνουν στη Σούπερ Λίγκα τα τελευταία 5-6.
0: Και αν υπάρξει ενδιαφέρον, ναι, γιατί κανένας δεν
2: ελπίζουμε, ελπίζουμε να υπάρξει κάποιος ο οποίος, γιατί η ομάδα του χρόνου θα είναι στην Β' στη Super League 2 τώρα, να υπάρξει κάποιος.
0: Ωραία.
2: Που να θέσει σταθερές βάσεις.
0: Λοιπόν, εγώ θα κάνω μια άλλη σούμα και θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Ξέρω ότι η ομάδα μπήκε στην πρώτη εθνική, πέρυσι ήταν στην πρώτη εθνική, έπαιξε με τις μεγαλύτερες ομάδες, δεν τα κατάφερε να διατηρηθεί. Βλέπαμε μέρα με τη μέρα, πόντο με το πόντο. Από την άλλη, βλέπουμε ότι μπορεί να εκπλήρωσε τις οικονομικές υποχρεώσεις όσον αφορά το επενδυτικό κομμάτι η διοίκηση Νταβέλη, αλλά και από την άλλη, Νίκο μου, είδε ότι συσπήρωσε πάρα πολύ πάλι, έφερε πάλι στα γήπεδα τους Θεσσαλούς. Δηλαδή αυτό που το πας, θυμάσαι τι γινόταν, υπηκού για άδεια τα γήπεδα.
2: Κοίταξε να δεις.
0: Άδεια τα γήπεδα, ναι.
2: Ο κόσμος
0: δεν,
2: εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος ήθελε να φύγει τότε ο Κούγιας, είδε ένα νέο επενδυτή να μπαίνει. Η ΑΕΛ είναι ξεχωριστή στον κόσμο. Και αυτό έβλεπα χθες το βράδυ που το αναγνωρίζουν και φίλαθλοι άλλων. Η ΑΕΛ βάσου πρόσκειται να δεις. Άμα είχε έναν. Παραλή και τα λοιπά, εκεί, δηλαδή φέτος είχε γύρω στα 8.000 εισιτήρια.
0: Ο κόσμος της ΑΕΛ. Ο
2: κόσμος της ΑΕΛ ούτως ή άλλως στην ΑΕΛ θα πήγαινε στο γήπεδο. Ο κόσμος θα πήγαινε, είναι πάντα κοντά στην ομάδα.
0: Να σου πω κάτι.
2: Υπήρχαν διαφορές με τη διοίκηση και τον κόσμο μεγάλες.
0: Τα νούμερα, Νίκο, είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι ήταν επί διοίκηση τη κορυφαία διοίκηση του Στέλιου του Καντώνη και του Κώστα του Σαμάρα. Έτσι, για μένα αυτές ήταν κορυφαίες
2: διοικήσεις. Λοιπόν, αυτά είναι περασμένα μεγαλεία διηγώντας ανακλές.
0: Ναι. Πες μου, Νίκο, έναν άνθρωπο που μπήκε και έβαλε πραγματικά χρήματα. Έμπαιναν, εκμεταλλευόντουσαν, θεωρούσαν θα τα φέρουν πέρα, δεν βάζαν τα χρήματα που χρειάζονταν.
2: Να ξέρεις ότι ο
0: κόσμος. Γιατί να τα βάλεις με έναν
2: κόσμο. Ο κόσμος είναι
0: μόλις.
2: Δεδομένο ότι θα, με οποιαδήποτε διοίκηση τώρα που θα γινότανε, ήταν δεδομένο ότι θα ήταν κοντά στην ομάδα.
0: Εγώ πιστεύω ότι μεροληπτούμε αυτή τη στιγμή και θέλω να είμαι λίγο πιο ανοιχτή. Παίζουμε έναν στη διοίκηση της ΑΕΛ, εκτός τις ιστορικές και μεγάλες εποχές, που να κατάφερε, να μεγαλουργήσει. Πραγματικά το λέω. Και εύχομαι για την ομάδα μου, γιατί εγώ το πρώτο αθλητικό γεγονός που είδα στη ζωή μου, εκτός τις γυμναστικές επιδείξεις στο σχολείο, ήταν όταν με πήγε ο πατέρας μου στο γήπεδο της ΑΕΛ στο Αλκαζάρ. Το πρώτο αθλητικό γεγονός που είδα. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει Λαρισσάς που να μην είναι ΑΕΛ. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αλλά πρέπει να λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Ρε παιδιά, μην σκεφτόμαστε μόρα, μόνο έτσι. Ας κάνουμε και μια σωστή αναδρομή. Ας δούμε και τι ρόλο παίξαμε όλοι σε όλα αυτά. Ας δούμε γιατί διαθέτουν τα χρήματά τους και γιατί ο καθένας να βάλει τα εκατομμυριάκια του. Και αν τα έχει, αν δεν τα έχει.
2: Έχουμε και ένα του φίλου μας τον Γιώργο που είναι ΑΕΛ Κάργα, για να μας τα πει λίγο, να μας πει έτσι, με τρόπο Γιώργο.
0: Πολύ σύντομα, ναι, γιατί η εκπομπή δεν είναι αθλητική, εμείς κάναμε μια κουβέντα απλά για να την κάνουμε, ναι.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα από μένα μας, φίλε.
3: Όσον αφορά το θέμα που αναφέρουμε τώρα με την ΑΕΛ, γιατί όπως ξέρουν Νίκος, τρέχουμε αμελικώς και αδιαλείπως τα τελευταία 20 χρόνια στα γήπεδα. Δεν έχουμε κάτι με τον πρόεδρο, απλά πήρε μια ομάδα, έβαλε 5 φράγκα ο άνθρωπος, δεν πήγε το project που είχε. Ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος, όχι ότι δεν πήγε το project που είχε στο μυαλό του, είναι ότι έταξε λαγούς με πετραχίλια, δεν κάνω λάθος, ο Νίκος θα τα ξέρει καλύτερα, και φτάσαμε σε ένα σημείο όταν ο κόσμος άρχισε να γκρινιάζει, και θα συμφωνήσουμε αυτό που ο Νίκος δεν ζήτησε μια συγγνώμη από τον κόσμο. Ο κόσμος αυτό που ήταν να κάνει το έκανε. Πήγε στο γήπεδο.
0: Ωραία. Αφού μου κρίνεις αυτή τη διοίκηση, κρίνε μου και τις προηγούμενες διοικήσεις στη μετά εποχή Σαμαρά.
3: Κοιτάξτε, επειδή τότε ήμουν μικρός και επειδή.
0: Κατάλαβες, Γιώργο. Εγώ δεν ήμουν μικρή, ήμουν μεγάλη. Και έβλεπα να έρχεται ο ένας να πουλάει τις συμμετοχές των άλλων, να κάνει βόλτες με τα μπότοξ και να μην πούμε άλλα πράγματα, να μην υποστηρίζει, να ανοίγει γραφεία, να κάνει να ράνει και μετά να την δίνει στον ποιον. Με τα πολύ ο ένας τον άλλον, θυμάστε τις διοικήσεις της Λάρισσας, έτσι.
3: Όμως, λοιπόν. Για ποιο λόγο απαντήστε μου λίγο εσείς που είστε και πιο παλιά από τη λέτε, γιατί συνομήλικοι είμαστε σχεδόν.
0: Όχι, λοιπόν, δεν είμαστε συνομήλικοι. Είμαι σίγουρα μεγαλύτερη.
3: Ο συγχωρημένος Στέλιος Καντώνιας Σαμαράς μείνα στην ιστορία και οι υπόλοιποι
0: για δύο λόγους θα σου απαντήσω και θα τελειώσουμε εδώ έτσι, γιατί εκτιμώ πάρα πολύ, γιατί και εγώ είμαι μαχήτρια στο θέμα της ΑΕΛ, αλλά επειδή εγώ πάντα, όπως αν με ακούς, δεν θέλω να αναφέρομαι στο τώρα, εγώ πάντα κάνω αναδρομή και ο καθένας σας με κρίνει. Θα σου απαντήσω όμως. Πρώτα απ' όλα, τις εποχές Καντώνια και Σαμαρά ήταν άλλα τα νούμερα, σωστά Γιώργο?
3: Εννοείται αυτό το πράγμα. Αλλά τα νούμερα είναι άλλα σε όλη τη ζωή μας.
0: Μπράβο. Ήταν άλλα τα νούμερα. Ήταν άλλες οι απαιτήσεις, άλλες οι συνθήκες. Είχαμε εμείς τότε, επί Σαμαρά τουλάχιστον που εγώ έζησα, με τον Τζανακούλη στην κεντρική πλατεία, τα χέρια ψηλά. Έτσι. Είχαμε κάποιον να μας λέει ότι μας χρηματοδοτεί Novibet. Δεν κάνει και να τα λέω αυτά γιατί είναι κακή διαφήμιση αρνητική.
3: Ναι, σωστά.
0: Είναι πάρα πολλά, αγόρι μου, καλό τα συμφέροντα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουν γίνει μεγάλες κερδοφόρες ή μη κερδοφόρες επιχειρήσεις. Εμείς οι πολίτες κρατούμε το ιδανικό της ομάδας. Εμείς οι απλοί φίλαθλοι.
3: Μπράβο.
0: Οι άλλοι είναι επιχειρηματίες.
3: Δίνετε φάτιμα να πω κάτι άλλο τώρα. Έτσι. Άρα ο Λαρισαίος δεν κρίνει μόνο τη τσέπη, κρίνει και το ήθος του εκάστοτε προέδρου.
0: Μπράβο.
3: Εντάξει.
0: Μπράβο. Εσύ,
3: και η κουβέντα μας να κλείσει εδώ, γιατί δεν έχει και ώρα,
0: ναι,
3: το
0: ναι.
3: Ήθος παίζει μεγάλο ρόλο.
0: Εγώ δεν μπορώ να θίξω. Δεν μπορώ να πω αήθη μια συμπεριφορά, γιατί το να προσβάλλεις το ήθος κάποιο και δημόσια είναι και ποινικό κολάσιμο, έτσι.
3: Όχι, είπα εγώ ότι δεν... ο Λαρισαίος κρίνει. Δεν έκρινε αν έχει καλό ήθος συγκεκριμένος του πρόεδρου του παλιός.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Είπαμε προσέχουμε τις κουβέντες μας.
0: Έτσι, όπως μπράβο,
3: είπε και ο
0: Λίγος
3: στην αρχή.
0: Μπράβο, Γιώργο μου.
3: Κρίνει και το ήθος. Όταν οι παλιοί. Γιατί οι παλιοί ήταν παντελονάτοι. Επειδή είναι ότι φορούσε τα παντελόνια, όχι επειδή κρυώνατε από τα ράκια.
0: Με τις άλλες συνθήκες εγώ συμπληρώνω. Έχεις απόλυτο δίκιο.
3: Μπράβο.
0: Αλλά με τις άλλες συνθήκες. Έτσι.
3: Ο Λαρισαίος.
0: Γιώργο μου, να πούμε εν κατακλείδη το τελευταίο. Η ομάδα μας επέστρεψε στη Β' Εθνική. Η ομάδα μας αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή
3: προσέξε,
0: που κύριε.
3: Αν θα είναι και στη Β' του καλοκαίρι.
0: Μπράβο. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Και επίσης, να πούμε και το άλλο το κακό, το αρνητικό. Από τη στιγμή που βγήκε στο μπαγκάρι για να πουληθεί η ομάδα, ο Θεός να βάλει το χέρι του, αγόρι μου.
3: Εννοείται.
0: Έτσι.
3: Λοιπόν, παίζει μόνο το χέρι του και την τσέπη του.
0: Σε ευχαριστούμε, καλό μου φίλε, να είσαι καλά.
3: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε βήμα.
0: Αλίμονο.
3: Καλημέρα μου και καλή συνέχεια.
0: Αλίμονο. Να είσαι καλά, καλό, καλή συνέχεια. Έχει και εκείνο και αυτό. Όλοι έχουμε δίκιο, παιδιά, από όλες τις απόψεις. Αλλά θέλω να μην σκεφτόμαστε κοντά, λίγο πιο μακριά. Λοιπόν, τελευταία είδηση που λέω πριν τις διαφημίσεις. Έχει ξεσηκωθεί η περιφέρεια, η πολιτική προστασία της περιφέρειας Θεσσαλίας Νίκο. Επισημαίνει και θέλει καλή ενημέρωση για τους πολίτες για την καμπάνια καθαρισμού οικοπαίδων και πρόληψη πυρκαγιών. Λοιπόν, εγώ τι να πω, εδώ τελεία. Αυτή είναι η ανακοίνωση της περιφέρειας. Λέω εγώ. Το θυμόμαστε ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου είναι η αποψήλωση των οικοπαίδων και των χωραφιών και όλων των πάρκων και των ιδιωτικών και δημοτικών και περιφερειακών εκτάσεων. Ωραία.
2: 3 μέτρα
0: μετά
2: φτάσαν σε πολλά μέρη τα χώρα.
0: Μετά λέει πρόστιμα. Ναι, μετά λέει πρόστιμα. Νίκο, για να σε ρωτήσω, αν υπάρχει κάποιος πολίτης που να πλήρωσε πρόστιμο, κάποιος ασυνεπής πολίτης, αν ξέρετε κάτι για ένα γειτονά σας, όχι ονομαστικά, κάποιος. Γιατί επιβάλλανε πέρυσι πρόστιμα σε όσους δεν αποψήλωσαν τα οικόπεδά τους ή τα χωράφια τους ή αυτές τις αυλές τις τεράστιες που είναι σε κάποιες περιοχές ή κοινότητες που προκαλούνται και φωτιές. Άντε μωρέ τώρα, μας δουλεύουν. Αφού δεν μπορεί το κράτος, η πολιτεία να προστατεύσει το δικό της πράσινο, το άναρχο. Χθες έπαιρνα και ρωτούσα, Νίκο, για κάποια δέντρα, τα οποία δέντρα έχουν καταστρέψει τα πεζοδρόμια και έχουν καταστρέψει και κεραμίδια από σπίτια. Έτσι. Και ξέρεις τι απάντηση πήρα από ειδικούς. Από ειδικούς, ξέρεις τι απάντηση πήρα. Σταμάτησε η εποχή του κλαδέματος.
2: Ναι, το Σεπτέμβριο.
0: Ναι, σταμάτησε η εποχή του κλαδέματος. Ναι, ναι. Και αυτά τα χάλια που καταστρέφουν τα κεραμίδια και μπαίνουν μέσα στα σπίτια, ποιος θα τα κάνει, εγώ τα κάνω. Εγώ τα κάνω. Και να σου στείλω εγώ κάποιον, δώσ' του κάτι. Κατάλαβες, Νίκο? Αυτή είναι η συζήτηση. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, γιατί δυστυχώς άμα τα πιάσουμε ένα-ένα.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
2: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
1: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
2: Τι το δίνεις?
1: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
2: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
3: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
4: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
5: Όχι και ένα.
4: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
5: Έχω φάει.
4: Σιγά.
5: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
4: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
5: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
5: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410 254 255.
5: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
6: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
7: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
8: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Πεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος.

0: χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
1: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
0: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
1: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
0: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
2: Καλώς το να και ασάργησε.
3: Παρηγγειλές.
2: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
3: Είσαι φίλος.
2: Όχι εγώ, ο Λίλος.
3: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
2: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
3: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: πάμε να δούμε σήμερα, να πούμε, γιατί δεν θέλω να τα λέω αύριο, γιατί τα παιδιά την ώρα που εμείς ξεκινάμε θα είναι ήδη στις αίθουσες. Αύριο ξεκινούν τα παιδιά που δίνουν τις εξετάσεις πανελλαδικές. Αύριο δίνουν τα παιδιά με την νεολική γλώσσα και λογοτεχνία, ανοίγει αύριο, όπου δίνουν τα παιδιά των γενικών λυκείων. Έτσι.
1: Ναι, ναι, και σήμερα το βράδυ, 8 η ώρα στον Άγιο Χίλιο, ο Μητροπολίτης τους ευλογεί σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άκου όμως, εδώ έχουμε μία οδηγία, έχουμε οδηγίες από μία πολύ έτσι ειδική ψυχολόγο που ασχολείται με την εφηβική ηλικία. Διαλύματα, σωστός ύπνος, αποφυγή συγκρίσεων και αντιμετώπιση κάθε εξέτασης ξεχωριστά είναι οι βασικές συμβουλές που δίνονται προς τους υποψηφίους των λυκείων πριν την έναρξη των πανελληνίων, προκειμένου να διαχειριστούν το χρόνο, το διάβασμα αλλά και το άγχος τους, Νίκο. Λέει, οι πανελλαδικές είναι από εκείνες τις στιγμές που οι νέοι άνθρωποι νιώθουν ότι κρατούν στα χέρια τους ολόκληρο το μέλλον τους. Εμείς τους το έχουμε κάνει αυτό. Θέλω όμως να θυμίσω στα παιδιά ότι καμία εξέταση δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τη δύναμη, το ταλέντο ή τα όνειρά τους. Με αφορμή των πανελλαδικών εξετάσεων, η κυρία Αργυρίου, η ψυχολόγος Στέλλα Αργυρίου, απαριθμεί 5 βασικές συμβουλές για να έχουν κατά νου οι υποψήφοι. Πρώτον, και αυτές οι συμβουλές για μένα δεν είναι μόνο για τους υποψηφίους, είναι και για τους γονείς και για την οικογένεια, Νίκο μου. Διότι όταν βάζεις τις προσδοκίες σε ένα παιδάκι και του φορτώνεις άγχος της επιτυχίας ή της αποτυχίας, δεν ευθύνεται το παιδί. Ευθύνεται η κοινωνία γύρω του, που είναι ο κλειστός κύκλος της οικογένειας. Να κάνουν λοιπόν μικρά διαλύματα και να ξεκουράζουν το μυαλό τους, Νίκο. Δηλαδή αυτό που μας έλεγαν εμάς τότε, ότι πηγαίνετε μια βόλτα, περπατήστε και ελάτε σε ένα μισάωρο για να συνεχίσετε το διάβασμα, ήταν ευλογία. Να κοιμούνται σωστά, καθώς η ξεκούραση βοηθά τη μνήμη. Να μην αναλύουν ξανά και ξανά το προηγούμενο μάθημα στο οποίο έχουν εξεταστεί. Να το αφήνουν πίσω, να το ξεχνούν. Να συγκεντρώνουν.

0: μόνο στο επόμενο βήμα που έχουν να κάνουν και όχι σε όλη τη διαδρομή. Να αποφύγουν τη σύγκριση με άλλους μαθητές. Αυτές τις μέρες, λέει, μην μπείτε στη διαδικασία να συγκρίνετε τον εαυτό σας με κανέναν. Κοιτάξτε μόνο τη δική σας διαδρομή και αναγνωρίστε πόσο δρόμο έχετε διανύσει έως τώρα. Πίσω από κάθε σελίδα που διαβάστηκε, πίσω από κάθε ξενύχτη υπάρχει επιμονή, κόπος και δύναμη. Η ζωή δεν καθορίζεται από μία ημέρα και ένα γραπτό. Συχνά οι πιο όμορφες διαδρομές ξεκινούν από δρόμους που δεν είχαμε καν σχεδιάσει. Μπείτε στην αίθουσα με το κεφάλι ψηλά. Μην πάτε να αποδείξετε ποιοι είστε. Πηγαίνετε να δείξετε όσα με αγάπη και κόπο κατακτήσατε. Πιστέψτε στον εαυτό σας, γιατί έχετε περισσότερες δυνάμεις από όσες νομίζετε. Το μέλλον δεν περιμένει τους αλάνθαστους. Ανοίγει την πόρτα σε εκείνους που τολμούν να προχωρήσουν. Τι ωραίες κουβέντες. Επίσης να πούμε ότι υπενθυμίζεται ότι η τηλεφωνική γραμμή 1550 ή 1550 ή 1550 για την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων είναι σε λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια. Τώρα, πώς θα πάνε οι βασικές οδηγίες για όσους δεν θυμούνται και μπερδευτούν. Η έναρξη εξέταση ξεκινά στις 8.30. Άρα οι μαθητές προσέρχονται στην αίθουσα των εξετάσεων μέχρι τις 8, Νίκο. Η διάρκεια εξέτασης είναι 3 ώρες, 8.30 με 11.30. Μαζί τους οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν τα εξής: δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, δελτίο εξεταζόμενου πανελλαδικών εξετάσεων, στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Εδώ να σημειωθεί ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μολύβι στις απαντήσεις, παρά μόνο να ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα. Γεωμετρικά όργανα για τα μαθήματα που χρειάζονται. Ένα μπουκάλι με νερό ή χυμονίκο. Ρολόι χειρός, αλλά όχι έξυπνο ρολόι smartwatch. Οι υποψήφοι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό μπλάνκο οποιασδήποτε μορφής, υγρό ή ταινία, κινητό τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, υπολογιστικές μηχανές. Τι ισχύει για τα κινητά? Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα κινητά τηλέφωνα, απαγορεύεται η κατοχή κινητού, έστω και απενεργοποιημένο, μέσα στην αίθουσα εξέτασης και συνιστά επαρκή λόγο για μηδενισμό του γραπτού. Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος κατά την προσέλευσή του στο εξεταστικό κέντρο φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, είναι υποχρεωμένος να το παραδίδει στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσει σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί. Και μετά δίνει οδηγίες, τις οποίες ξέρουν όλα τα παιδιά, για το πρόχειρο, πώς θα διαχειριστούν το πρόχειρο. Να πούμε ότι το Σάββατο θα δώσουν οι μαθητές πανελλαδικές στον ΕΠΑΛ στο μάθημα των νέων ελληνικών. Αυτά για τα παιδιά μας. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και το μέλλον είναι μπροστά τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πάμε τώρα πολύ γρήγορα, γιατί σήμερα μας ξέφυγε ο χρόνος, για τα θέματα. Λοιπόν, χθες έγινε η επίσημη παρουσίαση της 27, έτσι, χθες δεν είναι, έχω χάσει τις μέρες τώρα, έτσι, ναι. Ναι. Με Ελλάς.
1: Α, προχθές έγινε, βάζω.
0: Προχθές. Μπράβο, ρε, καλά το λέω. Γιατί τώρα έχουμε τον απόϊχο. Μιλάμε ότι έχει γίνει χοντρός απόϊχος, έτσι, και μου έκανε εντύπωση που και ο Ευαγγελάτος, ο οποίος είναι σε ένα κανάλι που ξέρουμε ότι, ας πούμε, θα ήταν άλλη τακτική του, έκανε επίθεση στον κύριο Τσίπρα. Έκανε χοντρή επίθεση στον κύριο Τσίπρα. Και έβγαλε και ειδήσεις τις οποίες δεν είχαμε αντιληφθεί. Έβγαλε χοντρή επίθεση στον κύριο Τσίπρα. Όπου βέβαια σχολίασε το σόου που έδωσε. Είπε ότι δεν ήταν διάγγελμα, δεν ήταν ανακοίνωση κόμματος, ήταν μια καθαρά στάση, θα λέγαμε, σαν σόου, ηθοποιία. Από αυτά που είπε, δεν είπε τίποτα σωστό. Είπε πολλά δηλαδή. Άμα δείτε τι είπε χθες, εγώ παρακολούθησα και τον Ευαγγελάτο.
1: Ο Ευαγγελάτος, ναι. Μεγάλη μορφή ο Ευαγγελάτος. Ο λεγόμενος και εισαγγελάτος παλιά.
0: Εντάξει, εγώ είμαι Νίκο μου, εσύ θες όλα να τα αδειάζεις και να τα μηδενίζεις. Εγώ όμως θα σου πω ότι είναι ένας δημοσιογράφος που έχει την πιο δημοφιλέστερη δημοφιλή εκπομπή στο κανάλι. Το οποίο κανάλι.
1: Γι' αυτό δεν αμφιβάλλω καθόλου.
0: Υποστηρίζει τον κύριο Τσίπρα. Έτσι να λέμε πώς έχουν τα πράγματα.
1: Αναλόγως θα δούμε τι θα υποστηρίξει.
0: Δεν τον φήμωσαν. Κατάλαβες. Γιατί έχουμε και άλλη δημοσιογράφο που βγαίνει τις ίδιες ώρες Σαββατοκύριακο, η οποία είναι εντεταλμένη σύμβουλος του
1: Πεκδόν. Ναι, ο Βαγγελάτος έχει κάνει αβαβά πολλά θέματα.
0: Δεν διαφωνώ, σου λέω, γιατί μου έκανε εντύπωση, ρε Νίκο. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κουσουλό από τον Αντένα. Με καλεσμένο χθες τον κύριο Κασελάκη. Ξεφτέλησε τον Τσίπρα. Του είπε έλος, του είπε ντροπή. Μη τόλμησε, λέει, να μιλήσει για τα φαντς. Έξαλλος. Έτσι. Τόλμησε, λέει, να μιλήσει για τα φαντς. Ποιος αυτός που πούλησε, που δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης του σπιτιού να πληρώσει τη δόση για να πάρει το σπίτι του πίσω. Τι δεν είπε. Είπε ότι κατέστρεψε όλους όσους είχαν σπίτια και δεν μπορούσαν να ήταν απολύτως συνεπείς στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και πουλήθηκαν με μηδενικό κόστος στα φαντς τα οποία δημιούργησαν οι ίδιες οι τράπεζες με εντολή και κυβέρνηση από τον κύριο Τσίπρα. Τι δεν είπε και ο Κουσουλός. Τέλος πάντων, παιδιά, το θέμα είναι ότι κάτι δεν πάει καλά. Ενώ φαίνεται στις δημοσκοπήσεις να είναι πολύ ψηλά ο κύριος Τσίπρας, για να λέμε πως έχουν τα πράγματα. Ελάς, χαμόγελα στο επιτελείο του Τσίπρα για τον θόρυβο γύρω από το όνομα. Αν ήθελε να πετύχει θόρυβο, τον πέτυχε. Δύσκολα τα πράγματα για ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Και ο κύριος Κασελάκης, σαν να πήρε λίγο τα πάνω του χθες, παιδιά, μετά από αυτή την ιστορία, άρχισε να ψευτοδικαιώνεται. Νομικό κόλλημα φαίνεται, και το άνοιξε ο Δρυμιώτης αυτό, Νίκο. Νομικό κόλλημα φαίνεται ότι θα υπάρχει με το όνομα Ελλάς στον Άριο Πάγο. Παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία, στο Ελλάς.
1: Εντάξει, μπορεί να παραπέμπει όμως και στο ΕΑΜ Ελλάς.
0: Όχι, υπάρχουν κόμματα τα οποία έχουν χάσει την ταυτότητά τους και το ιδρυτικό τους, δεν μπορούσαν να πάνε σε κόμματα.
1: Η Ελλάς, η αστυνομία είναι με ένα λάμδα ή δύο λάμδα τώρα, δεν ξέρω. Με ένα λάμδα και αυτή.
0: Ελληνική, τα δύο πρώτα γράμματα και αστυνομία. Επίσης να πούμε,
1: ας βάλει ένα λάμπδα ακόμα ο Τσίπρας, θα το κάνει δύο λάμπδα για να μην υπάρξει
0: κόλλημα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Κάτι γίνεται. Νίκος Ανδρουλάκης, η κοινωνία δεν είχε ανάγκη ένα one man show και ακριβοπληρωμένες επικοινωνιακές καμπάνιες. Τώρα δεν μπορώ να πω τίποτα. Η κυρία Καριστιανού επιτέθηκε στον κύριο Τσίπρα και είπε περιστέρια, τα περιστέρια και τα μνημόνια. Επιτέθηκε, βέβαια, εντάξει, ο λόγος ακόμα της κυρίας Καριστιανού δεν είναι πολιτικός. Λίγο χάνεται στις επαναλήψεις τις λεκτικές και μπερδεύει και εμάς, προσπαθούμε να την αναλύσουμε. Η οποία, βέβαια, ενοχλήθηκε για την ειρωνία της κυρίας ηθοποιού για τα περιστέρια, ότι δεν έχουμε περιστέρια. Σχολίασε δηλαδή την κυρία Καριστιανού με το περιστέρι. Επίσης, αναφέρθηκε και αυτή στα μνημόνια τα οποία μας έφερε ο κύριος Τσίπρας στην κυβέρνησή του. Δεν τρώμε κουτόχορτο, ούτε έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, ολοκληρώνει η κυρία Καριστιανού. Ήταν όμως από την άλλη πιο μαζική συγκέντρωση, πολιτική μαζικά συγκέντρωση, μετά τα Τέμπη, Νίκο. Είχε λαό. Είχε λαό. Βέβαια, στη δημοσκόπηση δεν φαίνεται αυτή η διαφορά και θα σου πω γιατί. Θα σου πω τα νούμερα του Τσίπρα και τα νούμερα της κυρίας Καριστιανού. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ηρωνεύεται, η ΚΝΕ, η νεολαία ηρωνεύεται με ένα βίντεο που έχουν ανεβάσει, Νίκο, και λέει για τις θέσεις, λέει, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, καλέστε το 100 για το Ελλάς. Ναι. Και ο κύριος Καρανίκας, βέβαια, είπε και αυτός ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έκανε rebranding, επιστροφή δηλαδή, επανάκαμψη, αλλά έκανε reunion με ρετάλια που του μείνανε. Δηλαδή, πώς το λένε, γιόρτασε τα γενέθλιά του με ρετάλια που μείνανε.
1: Πάντως, εγώ να σου πω τώρα, σύμφωνα έτσι, μια έτσι που κόβω κίνηση και γίνεται κτλ., στις επόμενες εκλογές, όποτε και αυτές αν γίνουν, η τριάδα των μεταλλίων που λέμε έτσι και τα λοιπά θα είναι Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Καριστιανού.
0: Ωραία. Λοιπόν, να τελειώσω. Αυτό ήθελα να πω. Κάτι έχω πάθει. Δημοσκόπηση Real Polls. Γιατί η χθεσινή δεν μας άρεσε. Στο 27,5 η Νέα Δημοκρατία, στο 14,1 ο Τσίπρας, 11,4 η Καριστιανού και μονοψήφιο για το Πασόκ στο 8,6. Οι αναποφάσιστοι από 18% που ήταν πήγανε στο 9%. ΣΥΡΙΖΑ και ΜΕΡΑ Δυστυχώς, αγαπητοί μου φίλοι, στο 1,5%. Τώρα, τι θέλω να πω εγώ. Η κυρία Καριστιανού έχει μια εντυπωσιακή πτώση. Αν θυμόσαστε, πριν την διακήρυξη του κόμματός της, η κυρία Καριστιανού στις δημοσκοπήσεις έφτανε να είναι και αξιωματική αντιπολίτευση, κάτι συμπλήν στο 20. Και τώρα είναι στο 11,4. Ο κύριος Τσίπρας με την επανεμφάνισή του χτυπά αυτομάτως ένα 14,1, το οποίο δεν είχε προηγούμενα καν σαν νούμερο το ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ τώρα πάει στο 8,6. Ηρωνεύεται ο κύριος Ανδρουλάκης τον κύριο Τσίπρα, αλλά είμαι βέβαια ότι μέσα στο βάθος του μυαλού του σκέφτεται πόσες άλλες απώλειες θα έχει από τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας είναι γεγονός ότι χθες δεν έκανε διακήρυξη, δεν μίλησε για τι θα κάνει, δεν μίλησε ούτε για συντάξεις, δεν μίλησε ούτε για δάνεια, δεν μίλησε ούτε για τράπεζες, ούτε για επιτόκια, δεν μίλησε, δηλαδή τόλμησε να πει αυτό για τα φαντς και έφαγε τα μούτρα του, δεν μίλησε για τίποτα προς όφελος της χώρας, απλά έκανε ένα σοου. Ένα σοου εντυπωσιακό. Δεν στεκότανε για να κάνει διάγγελμα ως πολιτικός αρχηγός, έκοβε βόλτες στο κυκλικό, στην κυκλική εξέδρα. Αυτά λοιπόν είναι γεγονός. Και επίσης είναι γεγονός ότι η κυρία Καριστιανού είναι τρεις μονάδες πίσω του, μόνον. Όμως η κυρία Καριστιανού στην πρώτη της εμφάνιση είχε φτάσει στο 20, πολλές δημοσκοπήσεις τη δίναν και στο 25%. Τώρα λοιπόν βλέπουμε με την εμφάνιση Τσίπρα να μοιράζεται ακριβώς το 25 σε αυτούς τους δύο. Το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι ο κύριος Τσίπρας εκπέμπει σε αριστερούς και εδώ φαίνεται η απόφαση των πολιτών και η διαφορά που δεν υπάρχει πολιτικό αίρισμα και κρίση. Μοιράζεται λοιπόν το 25% και οι αναποφάσιστοι που από 18 πήγαν στο 9, το 14 του κυρίου Τσίπρα με το 11 της κυρίας Καριστιανού. Είναι αυτά τα νούμερα, αγαπητοί μου φίλοι. Και η κυρία Καριστιανού, από ό,τι έχει δείξει μέχρι τώρα, με τη θέση της για τις αμβλώσεις, με τη θέση της για τις εκκλησίες, με τη Ρωσία, με εκείνο το άλλο κλπ., δείχνει ότι έχει μια πιο δεξιά τάση, σε αντίθεση με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος θέλει να μαζέψει τις αριστερές δυνάμεις στο κόμμα του. Αυτό όμως είναι μια εικόνα η οποία απλά και μόνο φαίνεται. Το αποτύπωμα θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Και ένα άλλο, Νίκο, που μου έκανε εντύπωση, η δημοσκόπηση, ή δεν το είδα ή δεν υπάρχει σαν νούμερο, δεν βλέπω πουθενά και την κυρία Κωνσταντοπούλου Νίκο, όπως δεν βλέπω πουθενά και τον Μέγα, τον κύριο, πώς το λένε, από την, με τις τηλεοράσεις και τις κυραλιφές. Τον κύριο Βελόπουλο.
1: Η κυλίση, ναι.
0: Ξέρετε, καμιά φορά το μυαλό μου ότι κάποια άτομα δεν μπορώ να τα εκτιμήσω, να τα αναλύσω, τα απορρίπτω.
1: Κοιτάξτε τώρα, όπως δείχνουν τα πράγματα τώρα, αυτοί που θα χάσουν πάρα πολύ από τις, αυτό και τα λοιπά, είναι η Κωνσταντοπούλου, ο Βελόπουλος και η Λατινοπούλου.
0: Ναι. Η Λατινοπούλου δεν υπάρχει καν.
1: Δεν υπάρχει καν. Ναι. Τελείωσε, ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο κύριος Κυρανάκης μας είπε το επόμενο δεκαήμερο οι νόμοι για πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με τηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο θα είναι σε ισχύ, όπως επίσης θα αφορά και τα μισθωμένα πατίνια, Νίκο, όπου θα έχουν κυρώσεις και οι αναβάτες αλλά και αυτοί οι οποίοι τους δίνουν, γιατί για να μισθώσεις πατίνι πρέπει να δίνεις πλέον τα στοιχεία της ταυτότητάς σου. Παπαστεργίου, ο δικός μας υπουργός. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, ο νέος διαγωνισμός για τις κάμερες για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Επιτέλους, είμαι υπέρ της κάμερας σας, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης αστυνόμευσης. Κάμερες. Για να υπάρχουν 5 και 6 που να γράφουν τον ένα μετά τον άλλον. Και να έρχεται το ραβασάκι στο σπίτι. Κοντά μας, αγαπητοί μου φίλοι, και σήμερα είχαμε γκουνέλα σε εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και τελευταία σκέψη για όποιον θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανεώσει, να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Κοντά μας, αγαπητοί μου φίλοι, και σήμερα περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Από ένα οικόπεδο έως ένα αεροδρόμιο. Άμεση ανταπόκριση, σωστή δουλειά, υπεύθυνη δουλειά για την ασφάλεια της περιουσίας σας μόνο στις περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Από ένα οικόπεδο έως ένα αεροδρόμιο. Στον ίδιο όμιλο μένουμε στο Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Και όταν λέμε Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα, λέμε τα πάντα όλα σε τροφές, σε αξεσουάρ, σε υπηρεσίες υγιεινής καλοπισμού, αλλά, αγαπητοί μου φίλοι, και δωρεάν συμβουλές, γιατί στον όμιλο Γουλιώνη όλοι οι εργαζόμενοι είναι πανεπιστήμονες στο αντικείμενό τους. Οι καλύτεροι στην καλύτερη δουλειά. Κέτερινγκ Αψιόχας για όλη τη Θεσσαλία. Για γάμο, βάφτιση, πάρτι, εγγένεια, εταιρική εκδήλωση. Αγαπητοί μου φίλοι, σας έχουμε τη μία και μοναδική λύση. Κέτερινγκ Αψιόχας, η οικογένεια Αψιόχας αγκαλιάζει τη δική σας εκδήλωση και στόχος και σκοπός είναι η ποιότητα, οι υπηρεσίες αλλά και τα χαμόγελα με τα οποία φεύγετε μετά τις υπηρεσίες από το Κέτερινγκ Αψιόχας. Καλέστε λοιπόν αγαπητοί μου φίλοι στο 2410-592-800 για τα δύο κτήματα που είναι έτοιμα να φιλοξενήσουν τη δική σας εκδήλωση ή στο δικό σας χώρο, είναι για το δικό σας, για τη δική σας χαρά, για τη δική σας απόλαυση. Κέτερινγκ λοιπόν Καψιόχας, με το κτήμα Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερές και το κτήμα Πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων. Και κλείνουμε τον περίπατό μας αγαπητοί μου φίλοι με το παραδοσιακό στην Άπολη. Τι να πεις τώρα για το παραδοσιακό στην Άπολη. Έχει και το αδερφάκι του στην πρώτη σμεραρχία στην Άπολη. Έχει και το αδερφάκι του στο ποτάμι Αθηνάς 19. Και βεβαίως εδώ το θαύμα στην ποιότητα και στις γεύσεις συνεχίζεται. Καλέστε 2410-254-255. Και επειδή έχω λίγο πολύ λίγο χρόνο, να σας πω λίγο και από το, πώς το λένε, από το gossip. Η Guilfoyle έκανε και άλλες δηλώσεις, Νίκο. Ναι. Μετά το ταξίδι της στη Βόρεια Ελλάδα, είπε ότι η Ελλάδα στρατηγικός κρίκος Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και τι προσθέτει, Νίκο μου, μετά το ταξίδι του Τραμπ και Κίνας. Δηλαδή θα είμαστε κόμβος εμείς. Η Ελλάδα είναι στρατηγικός κρίκος Ευρώπης. Καμιά φορά οι γυναίκες, Νίκο μου, σέρνουν πιο πολλά πράγματα από όσο μπορείς να φανταστείς. Ο κύριος λοιπόν, θυμάσαι ποιος ήταν, ποια ήταν παντρεμένη με έναν από τους διαδόχους του τέως βασιλέως Κωνσταντίνου? Ο Νικόλαος, ναι. Ο οποίος παντρεύτηκε την κόρη του καπετάνιου, του Γιώργου του Βερδινογιάννη. Η πρώτη σύζυγός του, η Τατιάνα Μπλάντικ, η οποία λοιπόν τώρα πλέον στο κόκκινο χαλί, Νίκο μου, έτσι, στην Κιανή Ακτή μαζί με τον Ελίας Σακάλ, ο οποίος είναι ένας πάμπλουτος μεξικανός επιχειρηματίας, πάμπλουτος, Νίκο μου, και θα έλεγα ότι έχει τα χρονάκια του ποτφέντ, όχι ότι είναι νέα η Τατιάνα, αλλά είναι εμβληματική παρουσία, Νίκο, έτσι. Ερωτευμένους, λέει, τους στέλνουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Αλλά από την άλλη λένε ότι αυτό είναι το νέο ζευγάρι του διεθνούς jet set, το οποίο δεν έχει διαψευστεί. Έτσι, αυτά ήθελα να σου πω. Και μια ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη μου έκανε εντύπωση, το τελευταίο που θα πω αγαπημένα μου, εμπιστευτήκαμε, λέει, το εσύ ανεπιφύλακτα. Οι αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στα χειρουργία της συζύγου του και του Μιλωνάκη. Να το σχολιάσουμε, αφήνεις ένα λεπτό? Λοιπόν, είναι δυνατόν, αγάπη μου, να είμαι η γυναίκα του Κυριάκου Μητσοτάκη, να πάω στον Ευαγγελισμό που είναι ένα κορυφαίο νοσοκομείο με κορυφαίους επιστήμονες και να μην πέσουν όλοι απάνω μου? Αν πάω σαν απλός πολίτης, πόση ώρα θα με έχουν στα επίγοντα να περιμένω?
2: Κάνα 2 μέρες.
0: Α, γεια σου. Ρε Μητσοτάκη, μη μας προκαλείς και εσύ. Μια ο Τσίπρας με τα φαντς. Μια εσύ τώρα μας λες για τις υπηρεσίες υγείας, όπου πρέπει, όπως είχε πει ο συγχωρεμένος ο Κούγιας, ότι πρέπει την άχεις, Νίκο μου, για να βρεις την υγεία σου.
1: Άμα δεν έχεις φράγκα, τελείωσες.
0: Μπράβο.
1: Χαιρέτα μας τον Πλάτανο.
0: Α, μπράβο. Αυτόν χαιρέτα τον, τελείως. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, τελειώσαμε και σήμερα. Χαιρετάει ο Νίκος. Καμπάνες έβαλε, ναι. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, τελειώσαμε και σήμερα. Μείνετε κοντά μας αμέσως τώρα για τη δική σας αθλητική ενημέρωση. Το Βήμα. Στο Βήμα έρχεται ο Νίκος Χαϊδάς. Φορτσαντίνο, λοιπόν, για την αθλητική σας ενημέρωση. Πολλά φιλιά. Τα λέμε αύριο Παρασκευούλα. Πρώτο Θεός. Γεια σας.

0: TRT 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Πω πω, νοστιμιά.
2: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
3: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
1: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα!
4: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
1: Τι του δίνεις?
4: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
5: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
6: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
7: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
8: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

0: θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Καλώς το να και ας άργησε.
2: Παρηγγειλές.
1: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
2: Είσαι φίλος.
1: Όχι εγώ, ο Λίλος.
3: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
3: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: FM Stereo.
1: Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως... Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως... Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.

0: Έλα ρε πρόεδρε. Έλα ρε Φορτσαντίνο. Έλα ρε Φορτσαντίνο. Έλα. Πού είσαι ρε Φορτσαντίνο.
1: Πού να είμαι.
0: Καλό στο Φορτσαντίνο το Λεβέντι.
2: Καλαγωμένος. Τι κάνεις.
0: Περίμενα να σε δω Φορτσαντίνο μου. Καλημέρα. Ε, γκογκο Φορτσαντίνος. Γεια σου το Φορτσαντίνο λέει.
2: Ωραίο, πού είναι τα τραχτέρα. Ωραίο, ωραίο.
0: Έγινε πατατέισον. Έγινε πατατέισον Φορτσαντίνο.
2: Έγινε ανακοίνωση και από την ταβέλη. Έτσι, μέχρι 17 Ιουνίου πρωτεσμία θα μας κάνει και παρέβαση το λιοντάρι ο κύριος Μάρκου σε λίγο. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να έχουμε όσο το δυνατό καλύτερη πληροφόρηση γίνεται και σήμερα. Έδωσε πρωτεσμία, την έχεις την ανακοίνωση έτσι πρόχειρη μπροστά σου.
0: Εσύ έπρεπε, εγώ δεν την έχω όχι πρόχειρη μπροστά, Φορτσαντίνο.
2: Ναι, είπες και εσύ βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ότι περίμεναν... έχεις πρωτεσμία από χθες μέχρι 17 Ιούνιου.
0: Περιμένανε να δουν τι θα γίνει με την αναδιάθρωση, η οποία δεν πέρασε.
2: Η πληροφορία αυτή τώρα είναι καραντή, είναι καλά διασταυρωμένη. Για. Απλά ότι μέχρι στιγμής ο κύριος Δελόπουλος έχει συνομιλήσει μαζί του. Και ο κύριος Δαδέλης είπε βέβαια ότι δεν έχει μιλήσει με κανέναν.
0: Τώρα
2: δεν έχει πρόταση μάλλον από κανέναν.
0: Προς το παρόν, ναι, ναι.
2: Δεν υπάρχει τραχτέρ στη μέση και τα λοιπά. Τον κύριο πώς τον είπατε.
0: Όχι, από τον κύριο αυτόν, Κουιμτζές, πώς λεγόταν. Το ραντεβού μεν έγινε στον Πλαταμόνα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την ΑΕΛ.
2: Α, ήταν στον Πλαταμόνα.
0: Έγινε το ραντεβού, πρέπει να έχει γίνει τη Μεγάλη Εβδομάδα, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή. Δεν θυμάμαι. Αλλά ουδεμία σχέση είχε με την ΑΕΛΟ που μας είπε και χθες ο.
2: Έκανε δήλωση και ο κύριος Προστολή Κουμτζής, έτσι.
0: Έκανε και ναι, διάψευση κατηγορηματικά. Ναι, ότι δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με την ΑΕΛ.
2: Ναι, ότι δεν έχει
0: ασχοληθεί, καθόλου με την ΑΕΛ.
2: Ναι, ναι.
0: Ο κύριος Δελόπουλος, ο οποίος θα λείψει τώρα το τριήμερο, θα είναι στην Τουρκία. Επίκειται να έχει ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με τον κύριο Νταβέλη. Αυτά μου είπε χθες το βράδυ. Θα λείψει το τετραήμερο τώρα στην Τουρκία.
2: Εντάξει, λοιπόν. Τώρα στην ομάδα των επιχειρηματών που έχει ο κύριος Δελόπουλος είναι και ο Σάκης ο Κασίδης.
0: Δεν μου είπε ονόματα. Είμαστε τρεις-τέσσερις, λέει, και τα λοιπά. Δεν μου είπαν.
2: Αλλά είναι ανοιχτή η πόρτα για όσους ενδιαφέρονται, βέβαια, να
0: φτάσουμε. Θα συνομιλήσουμε, θα δούμε, λέει, τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Γιατί η άλλη πληροφορία λέει τώρα ότι ο Ανδρέας ο Πάτσης είναι δικηγόρος. Ακούγεται το όνομά του και αυτό έτσι για τα καλά. Το ζήτησε, μάλιστα, συζητήσαν και πέρυσι μαζί του με τον κύριο Νταβέλη. Τώρα δεν ξέρω αν θα το διαψεύσει ο κύριος Νταβέλης αυτό. Λοιπόν, είναι μαζί με το. Είναι δικηγόρος του Σάκη του Κασίδη. Μάλιστα. Του γνωστού επιχειρηματία, έτσι. Τώρα από εκεί και μετά. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον ορίζοντα. Και πάμε για άλλα τσιβάντι που λένε και βλάχοι. Λοιπόν. Αλλά ο κ. Δελόπουλος θα απουσιάσει τώρα τριήμερο.
0: Θα είναι στην Τουρκία και θα γυρίσει την ερχόμενη Δευτέρα βράδυ, τώρα δεν θυμάμαι η Τρίτη πρωί, και επίκειται να κλείσει ραντεβού με τον κύριο Νταβέλη μέσα στην εβδομάδα την επόμενη.
2: Να γίνει η πρώτη επίσημη επαφή.
0: Να γίνει η επαφή, ναι, ναι, να
2: η
0: τα βάλουν κάτω
2: κτλ.
0: Ναι.
2: Ναι. Ναι. Άρα συνομιλήσαν. Έτσι. Τι τώρα, συνομιλήσαν.
0: Εμένα μου είπε ότι θα κλείσουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Μόλις γυρίσω από την Τουρκία, λέει, για να δούμε τα πάντα, υποχρεώσεις της ομάδας, ιστορίες και τα λοιπά. Και αυτά, τα ποσά και όλα αυτά, κατάλαβες.
2: Τα ποσά. Τι πληρώνει το τέτοιο και τα λοιπά, κάθε μήνα.
0: Το παρεδώσε.
2: Μάλιστα.
0: Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουν, όπως είπε η ανακοίνωση ΠΑΕ χθες, μέχρι τις 17 Ιουνίου είναι η τελευταία ημερομηνία που περιμένουν προτάσεις.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε και δύο δωράκια και σήμερα από το φούρνο Evans. Έτσι το δικό μας φούρνο. Λοιπόν, έχουμε τρία κομμάτια κέικ, κομματάρες, το συμπάθειο, ναι. Λοιπόν, και από εκεί και μετά βέβαια στο 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά.
1: Τρεις κομματάρες κέικ ντυνό. Και ένα πρωινό, λέει, και ένα καφέ ντυνό. Ναι, ντυνό.
0: Και ένα καφέ, όλα μαζί θα τα δώσουμε. Όλα μαζί θα τα δώσουμε σε όποιον όποια τηλεφωνήσει και θέλει να τα πάρει. Λοιπόν, για να δούμε. Τι θα δούμε.
1: Εδώ την έχουν την ανακοίνωση της ΠΑΕ χθες, έχοντας πλήρη συνέστηση, λέει, της ευθύνης που αναλαμβάνει, αναλάβαμε τον Ιούνιο του 2022.
0: Σιγά, ναι.
1: Ανακοινώνουμε πλέον την οριστική και αμετάκλητη απόφασή μας να αποχωρήσουμε από οποιανδήποτε, λέει, διοικητική ανάμειξη και περαιτέρω εμπλοκή με την ιστορική ομάδα
0: της. Να περιμένει ούτε το τηλέφωνο, ναι.
1: Όχι, να μην περιμένει, ο ακροατής έχει το λόγο και μετά τα βλέπω.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν. Δεν νοείς ένα ρωτά, είναι σε καλά.
0: Καλά, γόρι μου.
1: Καλά είναι.
2: Καλά.
1: Ναι.
2: Ένα τσουρέκια μου, βάζεις, καλά είναι.
1: Τι θέλεις, τσουρέκι, δεν έχει τρία κομμάτια αυτό, έχει κέικ στην
2: κουριέ. Κέικ.
1: Να, έλα να τα πάρεις.
2: Α, δει, να τάσα το πάρει.
1: Ας έρθει η Νατάσα.
2: Ναι, ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ. Άντε, τα πήρες με το σπαθί σου. Έπαιξε καλή φυσαρμόνικα.
0: Έπαιξε καλή φυσαρμόνικα του μπορεί.
1: Λοιπόν, που είχαμε μείνει, Ντίνο.
0: Εσύ, ξέρεις, τραπέζι.
1: Λοιπόν, πλέον την οριστική και αμετάκλητη απόφασή μας να αποχωρήσουμε από οποιαδήποτε διοικητική ανάπτυξη και περαιτέρω εμπλοκή με την ιστορική ομάδα της ΑΕΛ. Α, κάτσε, καλή ο μεγάλος σου.

0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε την ανακοίνωση και αμέσως μετά θα πάρουμε το Σπύρο. Λοιπόν, η ομάδα της Λάρισας αποτέλεσε ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής και της καθημερινότητάς μας. Θα τολμήσουμε να πούμε και να αξιολογήσουμε ότι τα τελευταία 4 χρόνια έγινε μια μεγάλη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα, αλλά και σίγουρα υπήρξαν επιτεύγματα τόσο στον αγωνιστικό όσο και στα διοικητικά. Η απόφασή μας δεν είναι ληφθεί αβίαστα, ούτε με μοναδικό γνώμονα τη φετινή δυσμενή βαθμολογική κατάληξη. Κατέστη η λιμένη κυρίως από τα μέσα αυτής της αγωνιστικής περίοδου και παρά τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλαμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Δυστυχώς οι συγκυρίες και η τύχη φέτος μόνο με το μέρος μας δεν ήταν και στο αγωνιστικό επίπεδο, λέει. Yeah. Παλέψαμε σε μια πρωτόγνωρη για μας κατηγορία και προσπαθήσαμε να εξαντλήσουμε όλες τις πιθανότητές μας. Παρά αυτά, όπως κάθε ταξίδι, έτσι και το δικό μας έφτασε στο τέλος του και κάπως έτσι, λέει, θα κληθεί ο επόμενος υποψήφιος ιδιοκτήτης ή ο επόμενος διαχειριστής της ΠΑΕ να δώσει το δικό του στίγμα για τους μελλοντικούς στόχους. Είναι απολύτως σαφές ότι από αυτή τη στιγμή οι μετοχές της ΠΑΕ ΑΕΛ και όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, κινητά και ακίνητα, είναι διαθέσιμα προς πώληση στον όποιο επίδοξο αγοραστή. Η ημερομηνία έναρξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ξεκινά από σήμερα, δηλαδή χθες Τετάρτη 27 Μαΐου, και θα λήξει για να μπορέσει να υπάρξει ζωτικός χρόνος για τα και για περαιτέρω κινήσεις την Τετάρτη 17 Ιουνίου. Παραλάβαμε το 2022 από τον προκάτοχό μας, λέει, μια ομάδα με μετοχικό κεφάλαιο 1 εκατομμύριο ευρώ, χωρίς άδεια συμμετοχής για την Super League 2 κατηγορία και καλύπτοντας τεράστιες.
1: Άδεια συμμετοχής.
0: Ναι, έτσι λέει. Ναι. Καλύπτοντας τεράστιες λειτουργικές υποχρεώσεις αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή παραδίδουμε, λέει, την ΠΑΕ ΑΕΛ με 3.300.000 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο, με άδεια για Super League και χωρίς τα βαρύδια με τις υποχρεώσεις του παρελθόντος. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να υπάρξει ουσιαστικό και σοβαρό ενδιαφέρον για την αγορά των μετοχών και των περιουσιακών στοιχείων της ΑΕΛ, διότι η συστηματική προσπάθεια παραπληροφόρησης περί δίθεν έλευσης άγνωστων προς εμάς επενδυτών, χωρίς ίχνος δημοσιογραφικού ήθους και δεοντολογίας, έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Ας γνωρίζει λοιπόν υπεύθυνα το φύλαθλο κοινό, το φύλαθλο κοινό μας, ότι μέχρι και σήμερα που εκδίδεται η παρούσα ανακοίνωση, επίσημο ενδιαφέρον για την εξαγορά της ΑΕΛ δεν υπήρξε. Προφανώς κύριο μέλημα θα είναι και η παροχή κάθε οικονομικής διευκόλυνσης, λέει, στους υποψήφιους αγοραστές, επαναλαμβάνοντας ότι η συνεισφορά μας στην ΑΕΛ ανήκει οριστικά και αμετάκλητα στο παρελθόν. Επιθυμούμε στο τέλος αυτής της διαδρομής να ευχαριστήσουμε θερμά τους χιλιάδες αγνούς φιλάθλους, τους επιστήθιους φίλους μας, τους χορηγούς και τους συνεργάτες μας, καθώς και οι περισσότεροι από αυτούς στήριξαν ανιδιοτελώς όλη αυτή την τετραετή προσπάθεια της διοίκησής μας. Ευχόμαστε σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά υγεία και κάθε καλό. Από αυτή τη μεγάλη οικογένεια της ΑΕΛ δεν πρέπει και δεν μπορεί να λείπει κανείς. Αυτή ήταν η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΛ.
1: Κανένα ενδιαφέρον. Πάμε να ακούσουμε γραμμές 66-15-31, 66-15-32. Γι' αυτό κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί δεν χρειάζεται να λέμε. Άμα δεν γνωρίζεις και άμα δεν τέτοιο, τέλος πάντων. Πάντως, το σίγουρο είναι βέβαια ότι οι συνάδελφοι είχαν την πληροφορία ότι συνέφαγαν τη μεγάλη εβδομάδα, τέλος πάντων, που μας πέρασε έτσι το Πάσχα, στον Πλαταμόνα, με τον γνωστό επιχειρηματία, ο κύριος Δαβέλης, που ασχολείται με τα τραχτά, τέλος πάντων. Υπήρξε διέψευση κατηγορηματική, βέβαια, και πρώτα από την ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΛ χθες, αλλά και από τον επιχειρηματία Θεσσαλονικός, ο οποίος έχει και στη Λάρισα επιχείρηση. Να στείλω την καλημέρα μου στην Εξάλκο, να στείλω την καλημέρα μου στη Βιοκαρπέτ, στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Κουνέλα, στην Τακούδη ΑΕ, στο Βασιλιά του Νερού, στη Φάρμα Νότα, στα Κερινά Μπουχλαριώτη, στα Κοτόπουλα Πίνδος, στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Μπάμπη Car Service, στο Κέντρο Χρώματος. Μια μεγάλη καλημέρα, όπως πάντα, και στη Γεία Πλάτη, στο αδερφού Τσολάκη, στο Εργαστήριο Ψυχοθεραπείας.
0: Λοιπόν, Φορζαντίνο, να πάμε γρήγορα στο Σπύρο, γιατί έχουμε και κόσμο, έτσι.
1: Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα, Σπυράρα.
1: Καλημέρα, Σπύρο.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, κρεμόμαστε από τα χείλη σου.
1: Όλοι Λάρισα. Γιατί να σου πω κάτι, τουλάχιστον παίρνουμε μια επίσημη. Επίσημη ενημέρωση. Εντάξει, είναι πιο επίσημη. Πώς θα το κάνουμε?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Λευκός καπνός δεν βγήκε. θα τα πάρουμε από εκεί τη Super League, στην Super League χθες, τις ομάδες, τα μάθατε, τα ξέρουν πλέον όλοι. Κάποιος πρόεδρος ψήφισε όχι, με τα δύο χέρια ψηλά, έτσι, λοιπόν...
1: Ο Δήμαρχος, το Μονακό.
2: Όχι, όχι, αυτός ήταν λίγο ακόμα πιο ελιστικός. Εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα ήταν αυτό, εγώ κάταγα μικρό καλάθι, όλοι οι πόλοι ήταν ενθουσιασμένοι. Αποδείχθηκε περίτρανα, να μην το πολυσυρούμε, δεν μας θέλει κανένας. Μόνοι μας πάλι. Έτσι. Πάλι
1: καλύτερα. Μόνοι μας.
2: Λοιπόν, με αυτό θέλαμε κι εμείς. Αυτό ήθελε και ο κόσμος.
1: Ναι.
2: Πάντα αυτό θέλαμε, να είμαστε μόνοι μας.
1: Ωραία.
2: Δεν το λέγαμε μακριά από βάρκες, μακριά από άρματα και από αυτά. Κάνω λάθος.
1: Ωραία. Πάμε.
2: Εγώ στον κόσμο, ναι. Ωραία. Ωραία. Μόνοι μας. Λοιπόν, στο διακύβευμα. Εγώ θα μιλήσω για την πώληση πρώτη και τελευταία φορά. Δεν είμαι ούτε δικηγόρος του Πρόεδρου. Είμαι
1: και ένα ανακοίνωση επίσημη από την ΠΑΕ.
2: Ναι. Τέλεχος της ΠΑΕ είμαι.
1: Ναι.
2: Ξέρω και πράγματα παραπάνω. Έχω δώσει τηλέφωνο από την αρχή που ανέλαβα σε όλους τους δημοσιογράφους.
1: Και βγαίνει σε όλους τους δημοσιογράφους και καλά κάνεις.
2: Ναι, εσείς με καλείτε περισσότερο, με τιμάτε περισσότερο να το πω και εγώ.
1: Και με τους φιλάθλους έχεις επαφές και με όλο τον κόσμο.
2: Εννοείται. Ναι,
1: και καλά κάνεις.
0: Διότι προέρχεται από την Κερκίδα.
1: Γιατί και εσύ και την Κερκίδα κατέβηκες.
2: Ναι, ναι, θα έχουμε δει αυτά και εκεί θα γυρίσουμε και θα ξανακατεβούμε.
1: Πάμε, πάμε, ναι, πάμε. Συγγνώμη, σε διακόπτω.
2: Τα λόγια του Προέδρου είναι ότι γεννηθεί το θέλει μα.
1: Ναι.
2: Αυτό. Ότι ο κόσμος ήθελε να φύγω, φεύγω. Επίσημα πλέον, γιατί ήταν ανακοίνωση που καθένας τους καταλάβει. Τώρα ήταν γραμμένη, έτσι. Περιμέναμε ναι. Το αποτέλεσμα της διαβούλευσης εχθές.
1: Ναι.
2: Είπε για αμέσως βγήκε. Δηλαδή είναι κάτι που το λέγαμε μέρες τώρα. Δεν βάζαμε την σφραγίδα μας και την υπογραφή μας,
1: ναι, ναι,
2: αλλά
1: ναι.
2: Δέχαμε, ναι. Φωτογραφίζαμε ότι ναι, ο πρόεδρος θα να φύγει. Το λέγαμε παντού. Εγώ και ο Θωμάς και οι άνθρωποι δηλαδή που ασχολούνται με το θέμα. Με την ΠΑΕ τέλος πάντων. Και αυτά είναι τα λόγια. Να φύγω θέλει ο κόσμος. Αυτοί που θέλουν να φύγω, θέλουν να φύγω, φεύγω. Πουλάω, ως πιστή προσέρχεται. Τα γραφεία της ΠΑΕ είναι εκεί, οποιοςδήποτε σοβαρά ενδεφερόμενος μπορεί να πάει να πάρει, όπως έκανε και ο Νταβέλης, όπως έκανε και ο Σοκορμένος Τσοκούγιας, όπως κάνει ο κάθε πρόεδρος που ενδιαφέρονται. Αυτοί που ενδιαφέρονται και έχουν ένα σχόλιο με τον ποδόσφαιρο ξέρουν τι είναι να κάνουν. Λοιπόν, πότε τα γραφεία της ΠΑΕ είναι εκεί, το λογιστήριο είναι εκεί, μπορούν να πάρουν να δουν ό,τι είπε ισχύει.
0: Έχει γίνει σύμφωνα με τα αυτά που γνωρίζει Σπύρο μέχρι τώρα, έχουν γίνει κρούσες στον πρόεδρο.
1: Από ό,τι γνωρίζω μόνο ο κύριος Δελόπουλος, δεν ξέρω αν αληθεύει. Είχαν τηλεφωνική επαφή.
2: Ναι, παιδιά, ο Δής να πούμε, το είπε και δημόσια ότι ενδιαφέρεται.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί μίλησα και με τον Ζήση χθες το βράδυ και μου είπε γυρνώντας από την Τουρκία τη Δευτέρα.
1: Άρα ο μόνος ενδιαφερόμενος
0: που θα επικοινωνήσουμε για να έχουμε ραντεβού με τον πρόεδρο την επόμενη εβδομάδα, λέει.
2: Αυτό. Έτσι, λοιπόν, όποιος ενδιαφέρεται σοβαρά, ξέρει τι να κάνει, αυτοί που έχουν ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, ξέρουν πως λειτουργεί η κάθε διαδικασία, τα γραφεία είναι εκεί, δηλαδή τώρα με έλεγε κάποιος προχθές, δηλαδή τι θα βγάλει, μου λέει πόσο δεν θα πει, πόσο πουλείται, δηλαδή τι θα πει, πουλείται σκότα οκτάβια, 2009, πετρέλαιο με τόσα χιλιόμετρα.
1: Ναι.
2: Όποιος θέλει να μάθει τα λεπτά που χρωστάει η ομάδα, τι χρωστάει, φορά ασφαλιστικά κτλ. Και τέτοια. Που τον τονίζω και οποιοςδήποτε θέλει να με διαψεύσει, ας το πει, ότι είμαστε η μοναδική ΠΑΕ με τα λιγότερα χρέη. Αυτό να το τονίζουμε. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι δεν χρωστάει. Αυτά που χρωστάει τέλος πάντων. Που τα έχει πει και ο ίδιος δηλαδή. Δεν είναι κάτι. Τα έχουν πει και δημοσιογράφοι. Άλλοι τα ξέρει ο κόσμος. Δεν είναι κάτι που είναι κρυφό. Οποιοςδήποτε ας έρθει. Είναι αυτό που λέγαμε. Μέρες τώρα. Δεν υπάρχει ο εμμύρης του Κατάρ. Δεν ενδιαφέρεται ρε παιδιά, κανένας εμπειρίζει την ομάδα. Όλοι αέλη είμαστε. Δεν θέλουμε να πάει σε έναν άνθρωπο που θα βάλει τα λεφτά του, θα κάνει τις μεταγραφές του, θα βγάλει πενταετές πλάνο, δεκαετές, δεν ξέρω τι, θα μας βγάλει στην Ευρώπη. Ποιος δεν θέλει. Από όλους εμάς που ασχολούμαστε, είτε βγάζουμε μεροκάματο, είτε όχι, είτε πληρώνουμε εισιτήριο, είτε δεν πληρώνουμε εισιτήριο. Είναι κάποιος που δεν θέλει. Η ομάδα θέλει να πάει ψηλά. Όλοι μας το πάθος ζούμε. Οπότε, αυτό είναι,
1: είναι και προθεσμία τώρα μου λένε εδώ, από χθες δηλαδή...
2: 17
0: Ιουνίου.
2: Τι μέλη γυναίκες μετά τις 17, δεν μπορώ να σε πω, ούτε και ξέρω, ούτε και γνωρίζω.
1: Ναι.
2: Πιθανόν ο ίδιος ξέρει τι θα κάνει.
1: Αυτοί που θα κινηθούν και θέλουν να πάρουν αυτό που είπες προηγουμένως, με όλα τα νόμιμα μέσα να πούμε, θα κινηθούν έτσι, θα δουν τι χρωστάει η ομάδα, τι δεν χρωστάει, τι πληρώνει κάθε μήνα, ξέρω εγώ κτλ. Τι έσοδα έχει, τι έξοδα έχει, τι έγινε.
2: Τα λόγια του ήταν λίγα και είναι ανακουνικά. Δηλαδή αυτό, θέλει ο κόσμος να φύγει, θα φύγει. Με αυτό μου είπε χθες το βράδυ. Βρεθήκαμε και μου λέει αυτό, φεύγω.
1: Εντάξει.
2: Φεύγω.
1: Όλα έχουν ένα τέλος.
2: Ναι, σίγουρα έκανε λάθη, τα έχουμε ξανατονίσει, σίγουρα θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα καλύτερα, σίγουρα έχουμε όλη την ευθύνη, και εννοώ για τη διοίκηση ΠΑΕ, τα στελέχη και όλα αυτά, ο καθένας στο δικό του κομμάτι, σίγουρα. Τώρα πάμε στο σήμερα, που η ομάδα έχει βγάλει πολιτήριο, και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ανταποκριθεί στην ΠΑΕ.
1: Μάλιστα.
2: Οτιδήποτε έχει βέβαια η ανακοίνωση μέσα και κάποιος μπορεί να το διαψέψει, μπορεί να το διαψέψει αυτά που γράφει και αυτό υπόθηκε. Όποιος δηλαδή διαφωνεί με κάτι την ανακοίνωση μπορεί να το διαψέψει. Δηλαδή ότι δεν είναι έτσι. Ότι παράδειγμα δεν έχει αδειοδότηση η ομάδα. Μην το γράφεις. Να προλάβω τώρα εγώ 300 κείμενα. Κατάλαβες. Ας ρωτήσει, ας το διαψέψει. Οτιδήποτε από αυτά που γράφει ότι δεν είναι έτσι. Δεν είμαι δικηγόρος του. Δεν είναι. Λέω αυτά που πρέπει να πω. Ξαναλέω, είμαι πρώτος που είπε και ο Θωμάς. Μπορείς να του φάνε τον άνθρωπο ότι κάναμε λάθη. Γίναν λάθη. Δεν μπορούμε να τα δηλώσουμε να τα πούμε τώρα. Συνήθως χθες μετά από καιρό, μετά από καιρό έρχεται η δικαίωση. Όταν θα έρθει ο καιρός και εμείς παραπάνω θα πούμε κάποια πράγματα γιατί και εμείς τι γίνεται. Το αελόμετρο, εμείς δεν θέλουμε φέτος αλέξη. Εμείς Ελλάδα είμαστε.
0: Σπύρο,
2: Δεκέμβρη, Γενάρη.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ το είχες υποψιαστεί, δηλαδή όταν ξεκινούσαν τα play out και είχα, δηλαδή, είχαμε άλλα όνειρα και τα λοιπά, από εκεί που άρχισαν να γίνονται κάτι αυτά, ότι κάτι δεν πάει καλά, το είχες δει, χωρίς να πούμε περισσότερα.
2: Ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί μιλάμε για τον επιβιβασμό ή για το πολιτήριο μιλάμε τώρα.
0: Για τον επιβιβασμό.
2: Όχι ρε παιδιά, εμείς στα play out κάθε φορά ζούσαμε το, κάθε Σάββατο ζούσαμε το Σταύρος, τι λέτε τώρα. Ζούσαμε τη Σταύρωση, ναι, κάθε φορά, τη Σταύρωση, κάθε φορά ζούσαμε, κάθε φορά. Καλά. Και είχαμε πάρει την ελπίδα και την πίστη στην ευδοξία. Του το δηλώναμε. Και μέσα από διετήρια του δηλώναμε και στους παίκτες. Κάποια μάτια δεν μας βγήκαν, κάποια μάτια τα χάσαμε στο 95. Το θέμα είναι ότι έγινε. Όπου και να χρεώσουμε οι ευθύνες, από τον πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο, ξέρεις, στην ομάδα, έγινε. Ναι. Δεν ήταν μόνο αυτά. Ούτε μόνο αυτά μα ακούγονται, κάτι ότι αυτά που θέλει τώρα ο καθένας να βγάλει το μεροκάματό του και να δημιουργήσει μια γενιά έντρικα. Ότι στα αποδυτήρια και η ένωση και αυτά σίγουρα υπήρχαν και οι έντρικοι σίγουρα έγιναν και λάθη, σίγουρα και το πάθος σαν να βγήκε, σίγουρα κάποιες φορές η ομάδα ήταν πεσμένη. Μια ομάδα είναι. Ζωντανός οργανισμός, όλες οι ομάδες. Έχουν να κάνουν με τόσες συνειδήσεις, τόσους χαρακτήρες. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Το θέμα είναι από εδώ και πέρα να βρεθεί κάποιος.
2: Αυτό.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
2: Αυτό. Δεν πει ότι την ομάδα έτσι να πάει μπροστά. Και είναι κάποιος που δεν θέλει. Και γι' αυτό που με ρώτησε πριν, που κατάλαβα για λύση τον Ταβέλη, από την αρχή, από τον Οκτώβριο άρχισε να πικραίνεται. Μετά τα δήλωσε ο κύριος δηλαδή, μετά αργότερα εκεί που στο τέλος της χρονιάς, ειδικά στα play out, δεν μπορούσε να καθίσει στο γήπεδο. Λοιπόν, ξαναλέω δεν είναι δικηγόρος του, δεν παίρνω το μέρος του. Ήταν ένας άνθρωπος που έβαλε τα λεφτά για την ομάδα, όποια λάθη και να γίναν. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να τον κατηγορήσω ότι είχε δόλιο κίνητρο, ότι ήθελε να χάσει τα λεφτά του παράδειγμα, ή ότι ήθελε η ομάδα να υποβιβαστεί. Δεν μπορώ να χρεώσω τέτοιο πράγμα. Έτσι. Ότι υπήρχε τέτοιο κίνητρο. Ναι. Τώρα τα πράγματα όμως, σπίτι κίνητρο ξεκίνητρο, γίναν έτσι. Πέσαμε, ναι, και με τη Βούλα και χθες πλέον οριστικά, και η ομάδα πουλείται. Ναι. Το σήμερα είναι αυτό. Το αύριο τον περιμένουμε. Δεν έχει πουληθεί η ομάδα, που έλεγε όλη η πόλη, η ομάδα πουλήθηκε.
0: Και δε, από ό,τι δηλαδή κατάλαβα και από την ανακοίνωση, μέχρι τώρα δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον για την αγορά της ομάδας.
2: Ναι, είπα και πριν ότι μεταφέρω.
1: Συμφωνήσουμε από την πλευρά του κυρίου Τελόπουλου, έτσι, ο οποίος, εντάξει,
0: ναι, ναι,
1: αυτό τίποτα, ναι, δεν έχουμε.
2: Όποιος θέλει να διαψεύσει την ανακοίνωση, λοιπόν, μπορεί να βγει να τη διαψεύσει. Έχει μια ανακοίνωση, όποιος έχει διαφορετική άποψη οτιδήποτε, μπορεί να βγει και να πει ότι δεν είναι έτσι.
1: Ναι, βρε, αυτό δεν βγήκε κανένας μέχρι σήμερα, τελείωσε η δουλειά. Δεν υπάρχει. Αφού καταρχάς, για το όνομα που ακούστηκε του κυρίου. Κάνω λάθος και το όνομα. Του κυρίου, του επιχειρηματία τέλος πάντων και τα λοιπά. Διέψε κατηγορηματικά και αυτός σε ένα site από ό,τι...
2: Έχουν λέει την κοινότητα.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Το ότι καθόμαστε εμείς ένα καφέ και συζητάμε...
1: Ο Φανάς λέει και το μακρύ και το κοντό, το άμα δεν δούμε, αυτό έλεγα και στο Χαϊδάκο.
2: Εγώ θα δω μια εικόνα, θα την χαρακτηρίσω αλλιώς. Εσύ αλλιώς, ο άλλος αλλιώς.
1: Όχι, άμα δεν δεις τίποτα.
2: Καλησπέρα. Εγώ δεν μπορώ να την κρίνω κανέναν. Όλοι έχουν πάθος.
1: Ναι,
2: όλοι έχουν πάθος για την ομάδα. Όλοι θέλουν το καλύτερο. Και ο κόσμος και ο απλός φίλαθος, ο πιο πορωμένος, ο παθός. Όλοι θέλουν το καλύτερο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Εντάξει, όταν βγήκαν δύο τρία σενάρια λάθος, δεν πειράζει παιδιά. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Ο κόσμος τώρα αυτό. Έτσι. Εντάξει. Εντάξει. Βλέπουμε. Όλοι θέλουν το καλό. Να βρει ένας άνθρωπος σοβαρός. Διηγηματίας. Τι θα είναι δεν ξέρω.
1: Ναι.
2: Να πάρει την ομάδα. Γιατί όλοι μας την πίκρα είμαστε. Τα κατά ψέματα. Αυτό τελικά που μας που νιώθουμε μόλις τώρα είναι η πίκρα.
1: Για μισή.
2: Τι βρίζει ρε στον αέρα.
1: Κρίμα για τον κόσμο. Μα μισέ τα λέω, δεν είπα. Μα μισέ τα.
3: Σπύρο μου, καλή δύναμη. Ότι εδώ είμαστε να τα λέμε.
1: Ό,τι και να πούμε ρε φίλε, είναι μόνο κρίμα για τον κόσμο. Και το έχεις πει πάρα πολλές φορές και εσύ.
3: Και εγώ λοιπόν, χθες το βράδυ μου έκανε εντύπωση με αυτά που με το πολιτήριο της ΑΕΛ και τα λοιπά, που και φίλαθλοι άλλων ομάδων έλεγαν κρίμα λέει για τον κόσμο της ΛΑΕ, για την ΑΕΛ, για τον κόσμο που είχε αυτή η ομάδα και είδε και έδειξε ένα άλλο πρόσωπο φέτος στην Αλφα Εθνική φίλε.
1: Όλοι αυτό δεν λένε φίλε.
3: Έτσι. Yeah. Ήταν η μοναδική ομάδα να πούμε η οποία είχε κόσμο σε εκτός έδρας αγώνες.
2: Σε αυτό ναι, κάτι τελευταίο, να αφήσω και τον χρόνο στους ακροατές και τα κέικ.
1: Πες εδώ πέρα, πες.
2: Ήμουν σε μια αθλητική εκδήλωση προχθές του Δήμου Λαρισαίων, που βράβευε στους Λαρισαίους αθλητές και τις επιτυχίες. Λοιπόν, εξαιρετική εκδήλωση, πρέπει να το τονίσω αυτό. Συμμετέχω το 91 σε εκδηλώσεις αυτές. Εξαιρετική εκδήλωση, εξαιρετικότατη στο Κυπροθέατρο. Και κάποια στιγμή βραβεύσαν, γιατί βραβεύσαν το 25 στους αθλητές που είχαν πανελλήνιες και διεθνείς επιτυχίες, βραβεύσαν και την άνοδο, ξέρεις, της ομάδος, γιατί είχε βγει αυτό. Ναι. Ξέρεις, λέω, ξέρεις, το ρίγος που σε διαπερνάει και τη στιγμή, ξέρεις, για τη θλίψη. Ξέρεις, η βράβευση για την προηγούμενη χρονιά που ανεβήκαμε, ξέρεις, αίτητη, και την ημέρα που βράβευα την ομάδα, ο αθλητικός οργανισμός,
3: έπεφτε.
2: Η ομάδα είχε, ναι, έπεφτε. Βράβευσε. Αυτό. Ναι. Δηλαδή, αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η ζωή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους.
3: Να είσαι καλά, ρε Σπύρο.
2: Καλή δύναμη και έχουμε τα καλύτερα.
1: Πήραμε μια, κυρίες και κύριοι, μια φίλη.
3: Να είσαι καλά, καλημέρα και καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.
3: Χαιρετίσματα στον παπά.
1: Πήραμε μια επίσημη πληροφόρηση. Το τι γίνεται.

0: Εντάξει ρε φίλε, το είπαμε και την περασμένη εβδομάδα. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Έχει δώσει προθεσμία η οικογένεια Ταβέλη, έχουν δώσει προθεσμία μέχρι 17 Ιουνίου για το αν θα γίνει ή όχι η πώληση. Αλλιώς τι γίνεται άμα δεν βρεθεί κανένας? Ε? 3-300 είναι το μετοχικό κεφάλαιο, έτσι. Ε? Άμα δεν βρεθεί κανένας τι γίνεται? Πάει στην Μητρική ΑΕΛ και πάμε γάμα εθνική δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, αυτά είναι νομικά θέματα, Φορτζατίνου. Ναι.
0: Να μ' ακούει ο Γραβάνης, ο Αντώνης ο Γραβάνης, να μας πάρει. Πρώην πρόεδρος Μητρικής ΑΕΛ και δικηγόρος, τα ξέρει τα θέματα αυτά, τα ξέρει. Αν μπορεί και ακούει και δεν έχει δικαστήριο, να μας πάρει, να μας πει. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Γραμμίσουν αέρα. Γραμμίσουν αέρα.
0: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Άγωσε με προσοχή, έτσι είπε το στέλεχος της ΠΑΕ προηγουμένως.
1: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο, Γιώργο.
2: Ναι, εντάξει είμαστε.
0: Ναι, Γιώργο, ναι.
2: Άγωσε με προσοχή, τι είπε το στέλεχος της ΠΑΕ προηγουμένως. Θα συμφωνήσω σε αυτά που λέει, στα πάντα. Εγώ θα καθίσω στην ανακοίνωση που έβγαλε. Για ακόμα μια φορά, έτσι όπως την κατάλαβα εγώ, δεν ζήτησε μια συγγνώμη του κόσμου για τα λάθη που γίναν.
0: Σωστό.
2: Εντάξει.
0: Σωστό αυτό, ναι.
2: Πάλι, γιατί αυτοί κάναν κουμάντο, δεν έκανα εγώ κουμάντο ούτε εσείς στην ομάδα. Κάνω λάθος?
0: Όχι. Συμφωνώ μαζί σου. Εγώ νόμιζα θα βγει κάπου να κάνει ένα γενικό απολογισμό, όπως βγήκε την πρώτη χρονιά. Είχε βγει τη δεύτερη, κατάλαβες πότε λέω, όταν ήμασταν στη δεύτερη εθνική κατηγορία και αποτύχαμε παταγωδός. Λοιπόν, και δεν βγήκαμε, και βγήκαμε τη δεύτερη. Βγήκε όμως τη δεύτερη χρονιά και ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο, έτσι, για τα λάθη που έγιναν. Όσο ζεις μαθαίνεις, και αυτό, και η συγγνώμη δεν είναι ντροπή, έτσι.
2: Μπράβο, από τους άνθρωπους του πήρες. Βασικά, να πούμε κάτι και να το τυπώσει ο κόσμος. Αυτός έβαλε τα φράγκα του και θέλει να τα πάρει πίσω ο άνθρωπος, εντάξει. Ναι. Κάνει κουμάντου και μιλά αυτός που τα χώνει. Ούτε εγώ ούτε εσύ. Είναι σαν παίξι, μπορεί να λέμε ότι θέλουμε και να του παίζουμε προπονητές και πρόεδρε.
0: Ναι, θα πάνε δικηγόροι, θα τα κοιτάξουν, Γιώργο, θα κοιτάξουν τα πάντα. Ο άλλος που θα πάρει την ομάδα, τι θα την πάρει, σκουτουρού, θα την πάρει. Θα πάνε να κοιτάξει, ρε φίλε.
2: Εγώ αυτό που κατάλαβα από την ανακοίνωση είναι ότι δεν έχει μπει καν στη διαδικασία ο πρόεδρος να αναρωτηθεί για ποιο λόγο έκραζε ο κόσμος από το Σεπτέμβριο. Γιατί ο κόσμος κράζει από το Σεπτέμβριο, δεν κράζει τώρα. Εντάξει.
0: Ναι, από τις αρχές της περίοδου.
2: Και με ενοχλεί εμένα προσωπικά, φάνταστα,
0: ναι,
2: το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα λέμε ότι μας κυνήγησε. Δεν μας κυνήγησε κανένα κατεστημένο. Ήμασταν η χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος.
0: Δεν ήμασταν οι χειρότεροι. Μόνοι μας βγάλαμε τα μάτια μας και μόνοι μας αυτοκτονήσαμε.
2: Ξαναβγήκα εδώ και πήγαμε μια δεκαπενταριά 20 μέρες και είπαμε, ξεκινήσαμε με πόσο συν τα play-out.
0: Συν 6, συν 7.
2: Πόσο μείον είμαστε?
0: Πόσο είμαστε τώρα, μείον 6, μείον 7, ξέρω εγώ πάλι, μείον 8, μείον 9.
2: Άρα κάνουμε μαθηματικά και βρίσκουμε πόσους πόντους χάσαμε.
0: Άστο τώρα.
2: Άρα
0: τώρα,
2: ναι, δεν είχες...
1: Κοίταξε, άμα τα σκεφτούμε, Γιώργο, άμα, δηλαδή αυτό που έγινε στα play-out είναι κατόρθωμα να πέσεις.
2: Ναι. Και μην κουλήσουμε και μην σταθούμε στο μάτς με τις αίρες, εντάξει.
0: Ναι.
2: Το μάτς με τις αίρες έγινε αυτό που έγινε. Δεν σε καθάρισε το μάτς με τις αίρες, είσαι που καθαρισμένος από πριν. Όταν εσύ εδώ δεν μπορείς να πάρεις ένα μάτς και πηγαίναμε και τρώγαμε τις τεσσάρες και τις πεντάρες εδώ και φεύγανε οι πιτσιρικάδες που έμεναν για το σπίτι, εντάξει. Με ένα δικός μου πιτσιρικάς που είναι λύκειο, στεναχωρήθηκε τόσο πολύ που μάλλον έπεσε. Τον προετοίμαζα εγώ από το χειμώνα ότι η ομάδα μπορεί να πέσει.
0: Ψυχολογικά, ναι, είναι σωστό.
2: Παιδιά, ξέρουμε και το παρασκήνιο και το προσκήνιο, τι γίνεται και τι γινόταν, εντάξει. Αυτοί που πιστεύαν ότι θα στορνόταν η ομάδα λόγω της αναδιάρθρωσης, κοιμόταν όρθιοι όταν τα μηνύματα είχαν έρθει. Τώρα τον πρόεδρο ποιος του πακετάρισε και ποιος του έδωσε να καταλάβει ότι θα σωθεί η ομάδα, είναι άλλο θέμα. Εντάξει, από τη στιγμή που οι δύο τρεις μεγάλοι δεν θέλαν όλοι, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει. Όταν βγήκε μόνο ο ΠΑΟΚ και είπε να γίνει, οι άλλοι βγάλαν τον κόλλο τους απ' έξω.
0: Μάλιστα.
2: Κάνω λάθος?
0: Όχι.
2: Μπράβο. Άρα ήταν δεδομένο ότι...
0: Αφού φάνηκε να μας τα πει και ο Μάρκο προηγουμένως αυτά που λες τώρα.
2: Μπράβο. Ωραία. Πάμε στο άλλο.

0: στο άλλο κομμάτι. Εντάξει, λοιπόν, τις πώλησης. Η ομάδα για να πουληθεί και να πάρθει από κάποιους επιχειρηματίες, πρέπει ο άνθρωπος να πάρει το κεφάλαιο που έχει βάλει, που έχει τώρα μέσα η ομάδα, συν τι έξω δεν έχει η ομάδα.
1: 3-300 δηλαδή.
0: 3-300 πρέπει να τα πάρει για αρχή.
1: Για αρχή.
0: Ναι, δεν πουλεί του ομάδα 3-300.
1: Πόσο θα την πουλείς δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, αυτό είναι
1: μέσα, και εγώ το ξέρω αυτό, γιατί είναι, κάτσε, είναι νομικά θέματα. Γι' αυτό λέω, μην μπορείς να σου αρουγραβάνεις τώρα τηλέφωνο.
0: Ναι. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό το κομμάτι. Πάμε στο κομμάτι παραχώρησης των μετοχών.
1: Ναι.
0: Αν παραχωρήσεις τις μετοχές,
1: ναι,
0: σε επιχειρηματία καλώς. Αν τις παραχωρήσεις την ερασιτεχνική, η ομάδα επιστηγάμε εθνική. Θα πέσει το δικό μαζί με την Ελασσόνα και τον Ηρακλή.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί η ερασιτεχνική δεν μπορεί να τη συντηρήσει την ομάδα. Πρέπει να βρει κάποιον.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Το ξέρουμε όλοι μας τι γίνεται. Λοιπόν, οπότε προετοιμαστείτε και για τα χειρότερα. Και να μείνουμε στο θέμα του κόσμου, ευχαρίστησε κάποιον κόσμο, εντάξει, και τους χορηγούς. Έπρεπε να βγει, να αναλάβει την ευθύνη και να πει ευχαριστώ πάλι τον κόσμο που με στήριξε όλο. Όχι μόνο αυτοί που ερχόταν και δεν με βρίζαν.
1: Θα προσπαθήσω να βγάλω το γραμμάνι τώρα, δω τι γίνεται. Για το χειρότερο σενάριο είναι αυτό που λες.
2: Γιώργο, θα μπορούσε να πει κατ' εμέ δηλαδή. Yeah. Θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη που δεν φέρει αντάξιο τη ομάδα να πούμε και τώρα.
1: Κάτσε, μπορεί να βγει στο δικό του το μέσο. Ξέρω εγώ, εντάξει.
0: Γιατί βγήκα στην προηγούμενη κουμπίρε και είπα το εξή. Εμεί κοιτάμε και το ήθο του κάθε προέδρου. Και τον τρόπο συμπεριφορά. Ο συγκεκριμένος πρόεδρος κάνει καλό άνθρωπος, απογοήτευσε και με τη συμπεριφορά του τον κόσμο. Και με τις κουβέντες που είπε στην εκπομπή σας το φθινόπωρο και γενικά με την πορεία που είχε γενικά σε όλη τη σεζόν.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Τους πήρε μπάλα όλους από την πλευρά του. Έχεις δίκιο σε αυτό, ναι.
0: Τα παιδιά τώρα.
1: Δεν είναι όλοι το ίδιο. Και ειδικά είδες, τώρα δεν θέλω να λέω για τους οπαδούς μας, γιατί το έχουν αποδείξει περίτρανα. Αλλά να σου πω κάτι, φίλε. Είναι κρίμα αυτό που είπες τώρα για τον Πιτσιρικά, το δικό σου να είναι καλά το παλικάρι σου. Να χαρεί και αυτός έτσι, όπως χαρήκαμε κι εμείς οι πιο παλιοί, πολύ μεγάλες χαρές από αυτή τη μεγάλη ομάδα. Λοιπόν, για την ηλικία του γιου σου, λέω, που είναι, τώρα είναι στην τρίτη ηλικία και όλα τα παιδάκια αυτά και πιο μικρά ακόμα από το
0: παιδί. Και παρένθεση, ναι, να επισημάνω κατά που σε διακόπτω, ναι, ο Πιτσιρικάς είναι στις Ακαδημίες της Αριστεχνικής και πλήρωσα πάνω από 300 ευρώ για εισιτήριο για να πει να βλέπει το ΜΑΤ, την έλθα του.
1: Άλλη μαλακή αυτή. Τέλος πάντων, εντάξει, Γιώργο, έγινε, γιατί χτυπάει και άλλα τηλέφωνα, λοιπόν, να είσαι καλά, ρε φίλε.
0: Να είσαι καλά, παιδιά, καλή συνέχεια.
1: Θα τα ξαναπούμε, να είσαι
0: και
1: καλά.
0: Δύναμη, και δύναμη, άντε τα λέμε.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν. Δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί δεν γίνεται 66-15-31, 66-15-32. Κάτσε να πάρουμε, μήπως μπορέσει ο Γραβάης να μας πει, να μας πει τι γίνεται αν πάει στη μητρική. Δηλαδή μετά θα πρέπει να μείνει 2 χρόνια γάμα εθνική, δηλαδή. Έτσι που σου λέει. Τι είναι.
2: Τα ξέρουν καλύτερα.
1: Για κοίτα λίγο, 6-9-46. Περιμένω.

0: πάρα πολλά τα μηνύματα. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Περισσότερο έτσι για τον κόσμο, αφού και ο κόσμος, ο φίλος κόσμος της Ελλάδας έχει να το λέει αυτό. Να στείλω την καλημέρα μου στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης Αχιλλέος 15 στην Αφρούπολη, στην Αλάνα. Τα νέα 5x5, 8x8, 11x11 και τα πάντα για να αφλίστε. Στο 5ο χιλιόμετρο Λάρισα Καρδίτσα. Στην Ελλάδα Στόνου, μια μεγάλη καλημέρα στου αδελφού Γκάγκου. Στα Λατομία Τρινάβου, επίση μια πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλο το επιτελείο εκεί. Στι Καλωσέ Δία Κερκίδε Εξέδρε, στο 2ο χιλιόμετρο Λάρισα Θεσσαλονίκη. 21 χρόνια ακροβάτε του Βράκα πετάνε τα πάντα όλα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και φυσικά βέβαια στο Μάρκετ Μπαταρία στην Ιερό Πολυτεχνείο 228. Αυτό είναι το πιο σίγουρο από όλα. Έτσι έρχεται στο χώρο σα το επιτελείο, το συνεργείο. Με πωλήσεις χοντρικής πόλης, έτσι πωλήσεις χοντρική παρακαλώ, από τον βασιλιά της μπαταρίας. Καλημέρα στον αξιόπιστο, εκενώσεις βόθρον στεγανά, από φράξεις σωλήνες, τα πάντα όλα. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλο το επιτελείο, 24 ώρες το 24ο. Στο Τσιπουράδικο, το υπερπολιτελέστατο Μουργές Ιωαννίνων 168. Κάθε μεσημέρι κοντά σας, εκτός από Δευτέρα. Και όσο αντέξατε, με σούπερ μεζεδάρες τα πάντα όλα. Θα μας πει ο Νίκος Χαϊδάς σε λίγο που είχε επαφή με τον Αντώνη τον Γραδάνη. Μάλλον είναι στο δικαστήριο.
1: Ο Αντώνης είναι σε... αυτό να πούμε τώρα. Απλώς τον ρώτησα, άμα δεν βρεθεί και άμα πάει στην Ερασιτεχνική, λέει, κοίτα τη λέξη συμμετοχή στη Β' Εθνική, πάει Γ' Εθνική.
0: Πάει Γ' Εθνική.
1: Ναι.
0: Άμα δεν βρεθεί πολύ, άμα δεν βρεθεί
1: αγοραστή. Εάν δεν βρεθεί αγοραστή και η ομάδα πάει στην Ερασιτεχνική.
0: Και πέρι τα ενία η μητρική ΑΕΛ.
1: Ναι, πάει
0: και
1: μετά.
0: Τη δίνει, και τη δίνει σε κάποιον.
1: Και δεν δηλώσει.
0: Όπως έγινε άλλα πριν ξύδα,
1: έτσι. Και δεν δηλώσει συμμετοχή στην ΕΒΙΤΑ, λέει, πάει κατευθείαν γάμα, λέει.
0: Μάλιστα. 3.300 το μετοχικό κεφάλαιο το θέλει οπωσδήποτε, δηλαδή αυτό μας
1: είναι. Εντείνω, αυτά δεν τα ξέρουμε. Τώρα αυτά θα πάει η αγορά. Αυτά οι υποψήφοι θα πάνε εκεί και θα συζητήσουν και τα λοιπά.
0: Με δικηγόρους και τα λοιπά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν έχει άδικο. Έτσι. Γιατί να στείλω την καλημέρα μου και στο εργοστάσιο Σιδήρο Σπυράν, στο γιο σα τον Τάσο, εμπορία Σιδήρου, 7 χιλιόμετρο Λάρισα Σιχουρίου, επεξεργασία Λαμαρίνα στα 1983. Μια μεγάλη καλημέρα.
1: Ναι,
0: και στα Λατομία Τυρνάβου αλλά και στην Ελλάδα Στόουμς. Μην ξεχνάτε τη μεγάλη
1: βραδιά
0: 5 Ιουνίου όπως πάντα στην Τερψιθέα, στο δημοτικό γήπεδο Τερψιθέας. Ο μαχητής κάνει την τρίτη συνεχόμενη χοροσπερίδα που αναμένεται να προκαλέσει πάταγο με πλούσιο λαϊκό, δημοτικό, ελαφρολαϊκό, βαρύ πρόγραμμα, τα πάντα όλα, ό,τι γουστάρετε, σε μια βραδιά με γενική είσοδο μόνο 5 ευρώ για να περάσετε υπέροχα και να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας. Το θέμα λέει είναι ότι πέρυσι ήμασταν το πρώτο θέμα σε όλη την Ελλάδα, τη μεγάλη επιστροφή, και φέτος είμαστε για κλάματα. Τρίτη Εθνική λέει έγκλημα. Λέει φίλε, δεν είμαστε σε ηλικία να ξαναδούμε την ομάδα. Μάλιστα.
1: Γραμμές στον αέρα, Φορτζαντίνο.
0: Πάμε, καλημέρα.
2: Έλα, Νικόλα, έλα, Αντίνο.
1: Έλα, Βασίλη.
2: Την παράγκα την έχετε ακουστάρει ή ξεχάστηκε?
1: Πως δεν την έχουμε ακουστάρει.
2: Εντάξει, τώρα
1: αλίμονο.
2: Αλίμονο, εγώ πιστεύω ότι όντως και αυτά που λέτε, η ομάδα θα πάει γάμα κατηγορία. Δεν νομίζω να υπάρχει αγοραστής.
0: Γιατί δεν νομίζω, ρε φίλε, κάτσε. Γωνία μαγαζί
2: είναι. Την πάρει. Πώς, εντάξει, γωνία μαγαζί είναι, αλλά ποιος θα την πάρει. Πόσο είναι το μπάντελ της ομάδος?
0: Δεν τα ξέρουμε αυτά τώρα, ρε φίλε. Να, είπε αυτά που είπε, το 3.300 έβγαλε με το λογικό κεφάλαιο.
2: Βάλει και βάλει σύν.
0: Πάμε και εγώ, αυτό λέμε, ρε Βασίλη. Πού να τα ξέρουμε εμείς τώρα αυτά?
2: Ναι, ρε φιλαράκο, εγώ σου λέω ότι τι γίνεται, δηλαδή τι θα γίνει. Δεν, εντάξει, παίζουν τον Τελόπολη, παίζουν και άλλοι και δεξιά και αριστερά. Εγώ πιστεύω ότι και όποιος ήθελε να πάρει την ομάδα, τι θα πει ο Τελόπολης, πάει στην Τουρκία. Ή εδώ, έλα εδώ, πάρ την ομάδα και αντεγιά.
0: Πώς θα πάρει την ομάδα στην Περσίνη, κάτσε, ρε φίλε.
2: Αν και πιστεύω από πίσω.
0: Κάτσε αυτοκίνητο.
2: Όχι, άκουνα σχολείο τώρα. Αν και πιστεύω.
0: Το δοκιμάσαμε, είναι μεταχειρισμένο.
2: Επειδή τα έχω ζήσει στο εργάλειο αυτά με τους Μετροπολέους, πιστεύω ότι πίσω από τον. Πώς είναι αυτόν τον πρόεδρο, τέτοιο, ήταν και ο Κούγιας ακόμα από πίσω, τώρα συγχωρέστηκε. Εκεί κάτι παίχτηκε, λόγω ξέρεις. Εγώ τον Κούγια τον ξέρω 2 χρόνια και 3, μη σου πω παραπάνω. Εκεί κάτι παίχτηκε, τώρα π.χ. πώς την πήρε π.χ. ο Νταβέλης και τι σε μια μέρα π.χ. τους κατασοφωνήσαν και οι δύο. Αυτό εμένα κάπου με βρωμάει. Σαν Βασίλης Λιβανόπουλος, τι ας πω τώρα.
0: Κανένας δεν ξέρει τίποτα, μόνο οι δικηγόροι ξέρουν.
2: Εντάξει, ο δικηγόρος τι να κάνει και αυτός τι έχει κάνει.
0: Βασίλη, περιμένουμε να είμαστε αισιόδοξοι, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Απλά κι εγώ αισιόδοξοι να είμαι, αλλά δεν το βλέπω το έργο.
0: Είναι και πώς το να κάνει και λίγο πίσω ο Νταβέλης, που θα κάνει πίσω σίγουρα. να δοθεί η ομάδα σε κάποιον επιχειρηματία, σε όμιλο επιχειρηματία, τέλος
2: πάντων.
0: Να την ξαναβγάλει. Αυτό μας ενδιαφέρει, με την πρώτη στη δεύτερη, στη Αθήνα, από τη δεύτερη εθνική στην πρώτη, και να παραμείνει για πάντα η ομάδα και να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο αυτό.
2: Για μένα, ο Νταβέλης έπρεπε να μείνει. Εφόσον χρεώθηκε την κατηγορία, εντάξει, με τις μαλακίες αυτά που έχω ακούσει εδώ και ακούω, σκάτε φιλαράγκο, αν έχεις τα παπάρια, με την καλή έννοια, κάτσε φίλε και βγάλε την ομάδα πάλι.
0: Τι να μείνει τώρα, ρε Βασίλη, τώρα και εσύ.
2: Τι να σου πω, ρε φίλε. Αυτό την έριξε το μα, δεν την έριξα εγώ, ούτε εσύ ούτε ο κόσμος. Και χρήμα στον κόσμο.
0: Ξέρω, χαίρομαι πολύ.
2: Καλά, Ρεντινό, έγινε την αγαπή.
0: Καλά, Βασίλη, ευχαριστώ. 66-15-31, 66-15-32. Να στείλω την καλημέρα μου στα Λατομία Τεκνάβου. Καλημέρα στην Ελλάδα Σκόνη. Στην Οχιανική Ζώνη. Στην Προεδράρα, το Σάκη το Τζιλάκα, εκεί περιμένει 5 Ιουνίου η βραδιά, λέει, μεγάλη παχυτίστρεψη θέα στα πάντα όλα. Καλημέρα στην Εξάλκο μας, καλημέρα στον Αχιλέα του Λουτσούκα, εκεί σε όλο το επιτελείο, στην Βίο Καρπέτη, στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Κουνέλα, στην Τακούδη ΑΕ, στην Φάρμα Νότας, στα Κυρινά Μπουφλαριώτη, στα Κοτόπουλα Απέλντο, στο Κέντρο Χρώματος, στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Πάμπης Car Service, στην Κοσμική Ταβέρνα Σουσουράδα, στη Γραφική Αμυγδαλέα Λάρισας, Παρασκευή Σάββατο βράδυ ανοιχτά και την Κυριακή μεσημέρι, όπως πάντα σας περιμένει και για τσιγκουράκι και όσο αντέξατε, στην Γραφική Αμυγδαλέα, η Κοσμική Ταβέρνα Σουσουράδα περιμένει όλο το θεσσαλικό διαμέρισμα για να σας κάνει να περάσετε σούπερ και με τεράστιες γιγανταοθόνες και με κρέατα Λεωνίδας, παρακαλώ.
1: Ναι, Ντίνο,
0: αυτά
1: μπράβο.
0: Είναι τα καλύτερα, παρακαλώ. Πάμε σκαλωσές Δίας, Κερκίδες και Εξέδρες. Δεύτερο χιλιόμετρο λέει Θεσσαλονίκης. Για απλά, το αδερφή Τσολάκη, παρακαλώ, φίλε μου.
3: Εκτός αέρα λίγο τον Νίκο.
0: Ναι, ναι. Μισό λεπτό. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα στο εργαστήριο ψυχοθεραπείας.
1: Ξαναπάνε πάλι στο ίδιο νούμερο.
0: Σταμάτης Θανάσης. Οι μάγοι που σας κάνουν καινούργιους, τα πάντα όλα λέμε, στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίτης Αχιλλέως 15 στην Αθούπολη, στα ελαστικά αδερφός Σακαδέλη, στην Σίδηρο Σπιράλ, στο εργοστάσιο, στο 7ο χιλιόμετρο Λάρισας Σικουρίου, επεξεργασία σιδήρου εμπορία Λαμαρίνας από το 1983, καλημέρα στον Τασάρα, καλημέρα σε όλο το επιτελείο του, τα πάντα όλα. Έτσι, ακριβώς μια μεγάλη καλημέρα και σε όλα τα ποδοσφαιρικά, μπασκετικά, γενικότερα τα αθλητικά στα Κεσυλάδη. Από και σήμερα συντονισμένα είναι όλα εδώ, στου 95,1. Κανονικά και με τον νόμο, λέει, όπως πάντα. Καλημέρα και στην Αλάνα, στο 6ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας, 5x5, 8x8, 11x11. Να αθλείστε και τους ανοιξάτικους αλλά και θερινούς μήνες με φανταστικό κιόσκι, όαση δροσιάς. Να περάσετε καλά και με κρύα πιάτα και με γιγανταοθόνες και ό,τι γουστάρετε. Καλημέρα στο υπερπολιτελέστατο Τσιπουράδη Κομουργέ στην Ιωαννίνων 168, στο φίλο μου το Θεοδωρή και σε όλο το επιτελείο του. Εκτός Δευτέρας, όλες τις άλλες ημέρες είναι ανοιχτά και όσο αντέξετε. Καλημέρα και στο Σταυμαρχείο, στην πλατεία του ΟΣΕ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ο Στελάρας ο Χοντρόπουλος σας περιμένει να σας εξυπηρετήσει και με τεράστιες γιγαντοθόνες και εδώ για να γουστάρετε ένα στέκι. Άλλωστε, ένα στέκι που είναι μέσα στην καρδιά της Λάρισας, στην αιματοβαμμένη πλατεία του ΟΣΕ στη Θεσσαλική πρωτεύουσα. Να στείλω την καλή. Τι, έχουμε κανένα νεότερο, καμιά καλή είδηση. Έχουμε καμιά καλή είδηση.
1: Όχι, φίλε, πατέρας παιδιού ήταν που είχε πάει το γιο, είχε πάει με τη γυναίκα του στο γήπεδο και πήρε πρώτη φορά το γιο στο γήπεδο. 5 χρονών ο γιος.
0: Και ευχαριστήριο.
1: Και. Όχι, δε, όχι, ότι. Και.
0: Έκλαψε.
1: Το πιάσα τα κλάματα και τα λοιπά με την ομάδα. Κατάλαβες. Είναι αυτά, φίλε. Όλα αυτά που. Δηλαδή, υπήρχε άλλο περιστατικό στο γήπεδο. Δεν θυμάμαι τώρα μετά από ποιον αγώνα. Μετά από ποιον αγώνα ήταν που είχαμε χάσει. Που έλεγε ο Πιτσιρικάς στον πατέρα του πότε θα κερδίσουμε, μπαμπά.
0: Εδώ ήσουν συν 7 και έγινε στη θέση. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένουμε όλοι μας το ακουστικό μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να δούμε τι θα γίνει. Έλεγε κάπου την μπράβο Βαγγελίτσα. Τώρα λες μπράβο Ντίνο. Και θυμάσαι τη Βαγγελίτσα, ποιο λέγαμε. Ποιο λέγαμε Βαγγελίτσα, το Χαριτίδη,
1: Το Χαριτίδη, Ντίνο. Ναι, Ντίνο.

0: Ούτε να το σκεφτώ. Πάντως τα μηνύματα που έρχονται για τη ΓΑΜΑ Εθνική είναι ούτε να το σκεφτώ που σας θέλει. Εντάξει, κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Πρέπει να κάνει πίσω και ο άλλος, να κάνει πίσω και ο ένας και ο άλλος. Μπροστά, δεν ξέρω. Εντάξει, είχαμε την επαφή με τον κύριο Τελόπουλο, είχαμε την επαφή και με τον κύριο Πάτση, ο οποίος με μηνύματα έτσι, ότι ξαναέριξε ενδιαφέρον η πλευρά. Είναι νομικός σύμβουλος της εταιρείας του κύριου Κασίδη, γιατί είναι και από το ίδιο, είναι Σχοριανή κιόλας. Λοιπόν, υπήρξε ενδιαφέρον από την πλευρά του κύριου Πάτση από πέρυσι. Από πέρυσι. Μάλιστα. Αλλά δεν προχώρησε. Και όντως είχαμε κάνει συζητήσεις μαζί του. Είχε εκδηλωθεί πέρυσι ενδιαφέρον. Τώρα δεν ξέρω το τι γίνεται και τι δεν γίνεται μέχρι στιγμής. Έτσι. Απλά τώρα η κίνηση που έγινε, σας είπα, για κάποιους επιχειρηματίες που αρχίζαν όλοι από, ξεκινούσαν τα επώνυμά τους από ΚΑΠΑ. Λοιπόν, όπως μας είχε πει και ο καθηγητής μας εδώ, ο Άρης Βαλασόπουλος, είναι ο κύριος Δελόπουλος μπροστά. Να δούμε το τι θα γίνει και το ίδιο θα γίνει. Περιμένουμε στο ακουστικό μας να μας φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Να μας φωτίσει το Άγιο Πνεύμα, τίποτα άλλο. Όλους και όλους. Ξανά όλους. Να βγάλε τα κουμπούρια, λέει. Ο Δουκώνας. Να βγάλε τα κουμπούρια. Τι να πούμε. Λοιπόν, καλημέρα και στο μπάρκετ μπαταρίας. Στον Αρσενίου, το φίλο μου, εκεί Ρόμπολ Τεχνείο 228. Καλημέρα και στις εκκαινώσεις Βόδρων Αξιόπιστος. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τα πάντα όλα 24 ώρες, 24 ώρες. Καλημέρα και στα Λατομία Τρινάβου και στην Ελλάδα Στόμς. Καλημέρα και στην Εξάλκο και στη Διοκαφέτ και στον Κουνέλα, τον αυτοκράτορα των εξοπλισμών καταστημάτων, στο Βασιλιά του Νερού, στην Ίδωρ Τακούδη, στην Τακούδη ΑΕ, στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη, στα Κοτόπουλα Πίνδος, στη Φάρμα Νότας και στο συνεργείο αυτοκινήτων Babis Car Service και στη Γεία Πλάτη, φυσικά στο αδερφού Τσολάκη, αλλά και στο κατάστημα γεωργικών μεσητιών, προϊόντων, εμποδίων, τα πάντα όλα τη κυρία Κυριτσάκα Ειρήνη στην Τρεψιθέα Λάρισα. Μην ξεχνάτε, στι 5 Ιουνίου η μεγάλη βραδιά σα περιμένει, μαχητή Τρεψιθέα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με χορηγό επικοινωνία στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση TRT, στο δημοτικό γήπεδο τη Τρεψιθέα, με μια πλούσια δημοτικό μουσικό λαϊκή, αλεφρολαϊκή.
1: Απόλαντινο, απόλα.
0: Μέχρι και απόλα ξένα, δίνω. Μέχρι και ξένα θα ακούσετε, λέει.
1: Ναι, λοιπόν, δίνω. Μέχρι και ξυλοπόδαρο θα έχει
0: καλή δίνω. Συνέχεια σε όλους, ο Θεός μαζί μας με πίστη και ελπίδα για το καλύτερο.
1: Ναι, κοκολέτσο.
0: Έρχονται σε λίγο. Τι λέω, κοκολέτσο. Τα τρακτέρ.
1: Ναι, δίνω, ναι, ναι, ναι.
0: Έρχονται τα τρακτέρ.
1: Έρχονται, δίνω.
0: Καϊδάς, Βαγγέλης Βουλάκια, Τούλα Παπαδοπούλου, Σωτήρης Πολύζου, ο Θεός μαζί μας.
1: Αμήν, Φορταντίνο.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
2: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, ετοιμοπαράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
1: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
3: Όλα με Φερμουάρ.
4: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
3: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
4: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
3: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
5: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
4: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
6: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
7: Στο φαλάνι Λάρισας.
6: Εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-359.
8: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
9: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
8: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
9: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
8: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
9: Τηλέφωνο 2416 008 140.
8: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
9: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
6: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
7: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο, από casual ή business look, μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια, με ποιότητα και στυλ, για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
8: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
10: Θέλεις γυμναστική?
11: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
10: Περπάτημα ή ποδήλατο?
11: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
10: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
11: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
10: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
11: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
10: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
11: E-shop cougarsport.gr.
10: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
12: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414 006 6.

μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώτα

0: ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
2: Αποφράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
3: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
2: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
3: Αξιόπιστος. Το όνομα
1: τα λέει όλα.
4: Καλώς τον Άκια άργησε.
5: Παρηγγειλές.
4: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
5: Ε, είσαι φίλος.
4: Όχι εγώ, ο Λίλος.
5: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
5: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
2: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας. Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
7: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
2: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
7: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
2: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
7: Τηλέφωνο 2416 008 140.
2: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
7: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
8: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
9: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977 919 356.
10: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
11: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, ετοιμοπαράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνει παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
10: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην Electronet VK Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
11: Electronet VK Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
12: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
13: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
14: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
13: Όλα με Φερμουάρ.
14: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
13: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
14: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
13: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
14: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
15: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: σε!
1: Έλα ρε, άνοιξε, καλημέρα, καλημέρα, αμέσως. Καλημέρα!
0: Ήταν η πιο γρήγορη φορά που σ' άνοιξα.
1: Το να γνωρίζω.
0: Ναι, η πιο γρήγορη.
1: Αφού πρώτα έπεσε το σχετικό κουτσουμπολιό, βέβαια. Άνοιξε.
0: Εντάξει, σιγά τώρα, μα δεν βλέπω μια κουβέντα.
1: Αλέξη Τσίπρας, Ελλά. Δαγκωτό.
0: Άμελα.
1: Βλέπουμε καπέλο Μπαρτσελώνα. Άρα είσαι με τον Τσίπρα.
0: Ελλά, Αντώνη Σαμαρά, φίλε.
1: Θα βλέπουμε Μπαρτσελώνα τώρα και θα σκεφτόμαστε τον Τσίπρα. Κοίτα, να δει.
0: Θυμάστε το σύνθημα, φίλε. Ελλά, Αντώνη Σαμαρά.
1: Όχι, το θυμάμαι. Αλλά όπω μα είπε ο τεράστιο Γιώργο Γαρουφαλιά, το σύνθημα είχε βγει για αυτόν πρώτα.
0: Άμπραβο.
1: Το έκλεψε ο Σαμαρά.
0: Ελλά, Γιώργο Γαρουφαλιά.
1: Το Γιώργο δεν το έλεγα. Σκέτο. Ελλά, Γαρουφαλιά νομίζω.
0: Το βάζαμε και ένα γάμα μπροστά.
1: Ναι, επειδή το Σαμαρά είναι μικρό. Ήθελε και το Αντώνη μπροστά, ενώ το Γαρουφαλιάς είναι μεγάλο. Ελλάς, Γαρουφαλιάς. Ναι. Καλημέρα Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλου, Λαμία, Κατερίνη. Καλημέρα σας. Είναι 5η 28 Μαΐου.
0: 28 φίλε και 2-3 γνωστοί την κουμπανάνα που σήμερα, γιατί πήρα και μια διούλα αύριο Παρασκευή.
1: Που σήμερα είναι too much ρε. Είναι υπερβολή.
0: Τι είναι too much, τι είναι. Σήμερα το απόγευμα τη
1: Γιώργο. Είναι του μάτσε, δεν είπα του μάτα.
0: Του μάτα.
1: Του μάτσε.
0: Του μάτσε.
1: Να φύγει ναι. Παρασκευή, πρέπει να φύγει από την Πέμπτη.
0: Αυτό θέλει να φύγει από την Πέμπτη βράδυ.
1: Ένα φύγει, μα θέλει. Δεν το κάνουμε.
0: Έχουν κλείσει.
1: Μην μου πει ότι δημόσιο υπάλληλο και του πληρώνω εγώ και φεύγει αυτό από σήμερα.
0: Βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Ναι. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει.
1: Νίκο, σιγά σιγά και αυτή η φράση θα εκλείψει τώρα έτσι με την τεχνολογία. Δεν θα λέμε πια βουλωμένο γράμμα. Βουλωμένο mail. Κλειστό mail διαβάζει, λέμε. Ποιο παίρνει γράμμα τη
0: σήμερα. Γι' αυτό κλείσα τα ταχυδρομεία.
1: Και απορώ γιατί μας στέλνουν λογαριασμούς, αφού μας τα στέλνουν ηλεκτρονικά όλα τώρα. Γιατί μας στέλνουν λογαριασμούς και γεμίζει το. Η πολυκατοικία εκεί πέρα γεμίζει
0: και λογαριασμούς. Εσένα μπορεί να σας στέλνουν ηλεκτρονικά, φίλε. Ναι. Υπάρχουν και ένα σωρό
1: άνθρωποι που δεν μπορούν.
0: Α, μπράβο. Μπράβο. Άμα δεν στείλει το ρεύμα εκεί πέρα, άμα δεν στείλει αυτό, θα μείνει απλήρωτο. Και δεν έρχεται και ο ταχυδρόμος τώρα. Κάθε δύο μήνες περνάνε οι ταχυδρόμοι. Δεν υπάρχουν ταχυδρόμοι.
1: Άμα περιμένεις να κάνουν ξεσκαρτάρισμα και να σου πούνε ότι αυτοί είναι κάτω των 55-60 να του στείλουμε mail, ο άλλος είναι πάνω από 60 να του στείλουμε γράμμα, ποιος θα το κάνει αυτό.
0: Τέλος πάντων.
1: Αλέξης Τσίπρας, ωε.
0: Ωραία, αρχίζει να τρίζεται με τις έδες τώρα. Αρχίζει να τρίζεται με τις έδες.
1: Εξαϊλώνονται, διαβάζω. Βελόπουλος Κωνσταντοπούλου ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα ο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ, Βελόπουλος Κωνσταντοπούλου. Εξαϊλώνονται σιγά σιγά.
0: Λατινοπούλο εξαφανίστηκε.
1: Λατινοπούλο εξαφανίστηκε και πριν βγει ο Σαμαράς. Πού να βγει ο Σαμαράς.
0: Πάνε αυτοί. Πάνε αυτοί τίποτα τίποτα. 40% θα πάρει την Δημοκρατία, φίλε.
1: Αλλά βέβαια το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό που απορούσαμε πάντα εμείς, ο Βαρουφάκης στο Μέρα 25, αυτοί οι δύο εξαφανίστηκαν εντελώς τώρα στην
0: Ουσία. Πάει τελείως. Ναι.
1: Είναι κάτω από 1%. Είναι.
0: Ο Πουλάκης χθες το βράδυ έσκυζε το φάμελο. Γιατί δεν απάντησε, λέει. Υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και τι κάνετε, πού είναι τα όργανα. Αλλά φίλε, εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ, φίλε, από τη μεγάλη συνέντευξη το Άδωνη Γεωργιάδη χθες το βράδυ.
1: Μόνο νεκρός είσαι, κόμμα δεν θα πάω στο δικαστήριο με τον Ανδρουλάκη αυτό.
0: Εδώ έδωσε, φίλε μου, σε παρακαλώ, πρόσεξε το κυριότερο μέρος της συνέντευξης του Άδωνη.
2: Το επικοινωνήσεις για να μην το βρούνε και στο χτυπήσουν.
3: Πρώτα απ' όλα ως προς τα μαλλιά. Που μου αρέσει και πάρα πολύ τα βάλα και είμαι συγκεκριμένος. Άμα δείτε τα βίντεο μου ένα χρόνο πριν, 1,5, η διαφορά είναι συγκλονιστική.
1: Συγκλονιστική.
3: Λοιπόν, θα πω πώς έγινε.
0: Για πες μας.
3: Έχω κάνει μια επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή με τον Πολάκη. Και έχω πλακωθεί. Έχω ήρθε το βράδυ με αυτό το κουρασμένο και ανοίγω τη λέω να το βάλω στο YouTube. Να βάλω τα ακουστικά για να μην ξυπνήσω Ευγενή κοιμόταν δίπλα.
1: Ευγενή.
3: Για 12 το βράδυ. Πατάω το play. Η κάμερα με παίρνει από το πλάι. Όπου με παίρνει από το πλάι, γυαλίζει το κεφάλι μου μπροστά.
0: Γλόμπο.
3: Και φαίνομαι σαν γλόμπο. Το βλέπω και λέω.
0: Φίλε, έχω πάρει πλάκα.
1: Το βλέπω και λέω.
3: Μου αρέσει και πάρα πολύ τα βάλα και είμαι τρισδιγισμένο. Άμα δει τα βίντεο μου ένα χρόνο πριν, 1,5, η διαφορά είναι συγκλονιστική. Λοιπόν, θα πω και πώς έγινε.
0: Ναι, πες μας.
1: Αφού ήθελε από μόνο να του πει πώς έγινε.
3: Έχω κάνει ερώτηση στη Βουλή με τον Πολάκη και έχω πλακωθεί. Έχω ήρθε το βράδυ και ανοίγω την τηλεόραση να το βάλω.
1: Εμένα μου αρέσει.
3: Έχω βάλει τα κουστάκια μου και κοιμόταν δίπλα. Πατάω το play, η κάμερα με παίρνει από το πλάι. Όπου με παίρνει από το πλάι, γυαλίζει το κεφάλι μου μπροστά. Και φαίνομαι σαν γλόμπο. Το βλέπω και λέω. Καλά, αυτό ο γλόμπο είμαι εγώ.
0: Εσύ είσαι.
3: Σε μερικά δευτερόλεπτα έχει σβήσει ο ήχο από αυτή μου. Δεν ακούω την ερώτηση καθόλου, τον Πολάκη, τίποτα. Και έχω μείνει έκπληκτο τώρα αυτό.
0: Με τη φάτσα. Είναι φάτσα αυτή που έχω, λέει.
1: Για τα παλιά,
2: δηλαδή.
3: Ναι, στέλνω μήνυμα στη φίλη μου την Κίτη Κορδέρα.
0: Την ίδια ώρα.
3: Υποστήκτριά μου στην πολιτική πολλά χρόνια, Μπέρμαν Κόρτ, και λέω και εκεί μου του λέω. Πόσο γρήγορα μπορώ να βάλω μαλλιά. Μου λέει. Πότε θέλεις.
1: Αύριο.
3: Λέω τώρα.
0: Τώρα.
3: Μου λέει 12:10 το βράδυ. Το βάλω σε 5 μέρες.
1: Σε 5 μέρες.
3: Δηλαδή τελείωσε. Δεν μπορώ να το ζήσω αυτό, θα το κάνω σίγουρα. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχής μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το κρύψει. Δεν καταλαβαίνω να αγαπώ να κάνεις κάτι αισθητικό. Λοιπόν. Ανοίγουμε τις μούμιες των Φαράω από την εποχή του Τουταγχαμών και κάνεις δυτικές αμοιβάσεις Αιγύπτη. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό είναι πράγμα για το οποίο πρέπει να κάνεις να ντρέψει.
1: Το κάνει ο Τουταγχαμών από τότε.
2: Δηλαδή, όχι, το κάνεις για να μην στο χτυπήσουν ή το θεωρείς, είσαι ακομπλεξάρης.
3: Το θεωρώ απολύτως φυσιολογικό. Οι άνθρωποι θέλουν να βελτιώνονται. Ο κάθε άνθρωπος να βελτιώνεται. Για ποιο λόγο να θες να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δίνεις καλύτερα. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Συγγνώμη, δείχνεις κακομοίρης, άμα δεν έχεις μαλλιά. Το ακούσει λέει. Όλοι εμείς που έχουμε τριχόπτωση και έχουμε λιγότερα μαλλιά στο κεφάλι μας, θα το μαυρίσουμε.
3: Είμαι και 54 χρονών, δεν είμαι και βρέφος.
1: Αλλά να σου πω κάτι.
2: Το δεύτερο που κάνει εντύπωση είναι ότι δημοσιοποίησες αυτή τη φωτογραφία, τη fake, που σε έδειχνε με μία.
3: Αυτό είναι σοβαρό πράγμα. Αυτό είναι τρομακτικό πράγμα. Λοιπόν, άκου τι έγινε. Όταν το πρώτο είδα.
1: Τι συγκλονιστική συνέντευξη αυτή.
3: Που δεν έδωσα μεγάλη σημασία.
0: Στο πρώτο ψέμα.
3: Γιατί είπα, έλα μου, πει θα πιστέψει τώρα ότι μπορεί να έχω κάνει κάτι τέτοιο τώρα. Λέει, θέλω εγώ να έχω βρει παιδάκι μου μια κυρία. Πες ότι θέλω να φτιάχνω μια κυρία, παιδί. Ναι. Θα πάω στο εστιατόριο μέσα στην ταβέρνα να
1: ξαναδεί. Πάω στο ξενοδοχείο.
3: Λέει, πιστεύει, περνάω παρατήρητο από την ταβέρνα. Δεν καταλαβαίνω ποιο είμαι.
1: Δεν ξέρω ποιο είμαι.
3: Λέω, εντάξει, δεν πιστεύει κανένα παιδί με αυτή τώρα. Αποκλείεται. Αρχίζει το γραφείο τύπου μου όμως και μου λέει: Κύριε Υπουργέ, παίζει παντού, αυτό κτλ. Μου το λένε μία φορά, μου λένε: Διαφορά, τρίτη φορά. Λέω: Παιδάκι μου, θα το δει, είναι θα μείνει καλύτερα. Μου θα έχω και πρόβλημα στο σπίτι.
2: Δεν το θυμίζει.
3: Όχι, δεν μου έχει πει τίποτα ακόμα. Καλά, γενικά είναι η διακριτική.
2: Δεν σκεφτεί ακόμα τίποτα.
3: Όχι, εκείνη μέχρι την ώρα. Οπότε ξεκινάω να ασχοληθώ. Τι κάνω, μια λέω: Παιδιά, κόψε τι χαζομάρε, δεν είμαι εγώ στη φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία προφανώ AI. Τελικά πετύχησα ένα δίκτυο το χώαξε από την Αρμενία. Δείτε που κάνατε δουλειά, λοιπόν. Και έγινε καθιστόν αυτόν τον Σαββίδη, πώς λέτε, από την Ολλανδία, αυτό το παιδάκι, το παιδάκι, ελαφρύ. Και. Πήρε, έκτασε και τελείωσε.
2: Το ξεπρόστιασες, δηλαδή.
0: Για να δούμε τι άλλο λέει.
3: Η Norma Jumi θα ήθελα να μπω στο πανεπιστήμιο, να μπω στη ΔΑΛ, να κάνω πάρτι.
1: Λοιπόν, λέει πολλά, λέει πολλά. Στο
0: φίλε,
1: το πρώτο που θέλω να πω είναι respect στον Άδωνη Γεωργιάδη για το πρώτο θέμα που μίλησε για, για τα μαλλιά. Εγώ σου λέω τον παραδέχομαι. Μπορεί πολιτικά να λες χιλιαδιό. Ωραίος, ακομπλεξάριστο, το είπε ότι το βλέπα ρε παιδιά και λέω γλόμπος, από να βάλω μαλλιά.
0: Γλόμπος, γλόμπος φίλε, γλόμπος.
1: Πραγματικά respect στον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Γλόμπος.
1: Ό,τι και να έχουμε πολιτικά μαζί του για δηλώσεις που έχει κάνει για χιλιαδιό που να. Αφήνω το πολιτικό κομμάτι. Στο κομμάτι το ότι. Ακομπλεξάριστα βγαίνει και λέει ότι εγώ παιδιά είδα αυτό το πράγμα σε μένα, ήθελα να βελτιωθώ και έβαλα μαλλιά. Και δεν το κρύβω. Για ποιο λόγο να το κρύψω κιόλα.
0: Ξέρεις ποιο το δεύτερο
1: θέμα. Και να σου πω κάτι και σιγά το πρόβλημα που είχε ο Άδωνης. Δηλαδή. Και πήγε και βάλει μαλλιά μέσα.
0: Αφού ήταν γλώμπος είμαι εγώ αυτός. Το δεύτερο θέμα
1: που μέκανε. Άμα πάμε μαζί, δεν μα κάνει τι με κανόνιζε.
0: Λοιπόν, το δεύτερο θέμα που με έκανε η μεγαλύτερη εντύπωση χθε ήταν αυτό που θα σου πω τώρα.
1: Για τον Άδωνη είναι άσχετο.
0: Άσχετο.
1: Όχι, περίμενε. Να πω για τον Άδωνη και μετά πες το δικό σου. Και το δεύτερο που έχω να πω για τον Άδωνη μου θυμίζει όταν έχασε ο Κώστας Τζανακούλης τις εκλογές το 2014 στο Δήμο Λαϊκού. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Ξέρετε γιατί στεναχωρήθηκα.
0: Γιατί.
1: Όχι για πολιτικούς λόγους. Γιατί χάσαμε ψωμί, ρε παιδί μου, τον Τζανακούλη. Είχαμε ψωμί.
0: Πολύ ψωμί.
1: Είχαμε δηλώσεις, είχαμε παραδηλώσεις, είχαμε τέτοιο. Ενώ ο επόμενος, να είναι καλά ο Απόστολος Καλογιάννης, όπως και αποδείχθη 9 χρόνια, ήταν πιο βαρετός. Boring, πώς να το πω, ρε παιδί μου. Δεν είχες δηλαδή να σχολιάσεις. Με τον Τζανακούλη κάθε μέρα είχαμε να γράφουμε τότε στις εφημερίδες, στα sites, είχαμε να λέμε στο ραδιόφωνο. Είχε ψωμί ο Τζανακούλης, όπως έχει ακόμα έτσι. Άμα κάτσει και μιλήσει μαζί του, βγάζει ειδήσεις. Ο Καλογιάννης δεν έβγαζε ειδήσεις, ρε παιδί μου, τόσο. Όπως και ο Θανάσης Μαμάκος σήμερα δεν το κάνει όπως το κάνει ο Τζανακούλης. Με μεγάλη επιτυχία 16 χρόνια. Έτσι είναι και ο Άδωνης. Ο Άδωνης μας δίνει ψωμί,
0: ψωμί
1: για να σχολιάσουμε, για να πούμε. Πες τώρα το δικό σου.
0: Λοιπόν, λοιπόν έχω πάθει πλάκα. Στην αρχή νομίζω ήταν αυτό το άλλο, το μάλλον το σάλ και που γίνονται φίλε μου κτλ. Ο Γιανακόπουλος έδωσε εντολή χθες και κάναν απολύμανση στο ΆΚΑ.
1: Να φύγει η Γαβρίλα.
0: Να φύγει, λέει, χολέρα των Ολυμπιακών. Άκουσε.
1: Να φύγει η Γαβρίλα.
0: Έκανε απολύμανση, φίλε. Εν τω μεταξύ έχει βάλει 15 συνεργεία μέσα.
1: Το έδωσε όλα τα sites να το παίξουν έτσι. Απολύμανση τώρα.
0: Δηλαδή έβλεπα τον άλλον καθόταν εκεί στο κάθισμα, φίλε. Και το από, από κάτω, από αριστερά, από δεξιά, από παντού να μην μείνει τίποτα, λέει. Ναι.
1: Και διέκοψε τη συνεργασία με την εταιρεία Security.
0: Ναι.
1: Διέκοψε τη συνεργασία με την εταιρεία Security. Θα πάρει καινούργια εταιρεία Security. Αυτά είναι ωραία.
0: Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ, ναι, καλημέρα.
4: Έλα, καλημέρα, Λεβέντε.
1: Καλό στο παλικάρι, το καλό.
0: Καλό στο λύκο.
1: Σήμερα είχαμε ψεκασμού, είχαμε, μα ψεκάσανε σήμερα, τι έγινε.
4: Όχι σήμερα. Εγώ θα σας πω ότι πώς πήγε.
0: Λοιπόν, την ώρα που έφυγα από εδώ, πότε, χθες μας είπε ή προχθές. Χθες μας είπες.
1: Προχθές.
0: Λοιπόν, όντως έβλεπα φίλοι να ψεκάζουν. Γίνονταν χαμός και εκεί την ώρα.
5: θα στο ψωμίσει.
6: Δεν μου λες, εγώ να σου πω το είμαι κουβέντα. Πώς πήγε εκεί πέρα ο καύσωνας αφού δεν πέρασε από τα Βαλκάνια και πήγε στη Βόρεια Ευρώπη μέχρι και
5: στο... Χθες ή προχθές το αναλύσαμε από το οποίο κουλιδάς ο μετεωρολόγος.
7: Ναι, ναι.
5: Υπάρχει, υπάρχει λογική εξήγηση μετεωρολόγων ότι το κύμα αυτό πήγε πήγε παλού και δεν έφτασε μέχρι εδώ.
6: Από πού πήγε, για πήγε. Να μας πούνε από πού πήγε.
5: Δεν ξέρω εγώ από πού πήγε τώρα.
6: Α, δεν ξέρουμε.
5: Πρέπει να ψάξω το βρω τώρα.
6: Λέμε μια κουβέντα.
5: Το είπε, ότι... το είπε, δεν λέμε μια κουβέντα. Διάβασα όπως το είπε ο Κουλιδάς. Δεν θυμάμαι τώρα πώς έγινε.
6: Ρε παιδί μου, κι άμα εγώ θα μπορέσω και να συνδικαιολογήσω μια βλακεία μου.
5: Βρε, το εξήγησε επιστημονικά ο Κουλιδάς. Το εξήγησε με το ρολόι. Για ποιο λόγο.
6: Από πού πέρασε αυτό ο καύσωνας και δεν είχαμε. Εδώ
5: θέλει να το πούμε από πού πέρασε. Πέρασε από την Πελοπόννησο, από το Αιγαίο, πέρασε από την Κράτη.
7: Όχι. Από τα παράλια πέρασε και βγήκε από το Σαββάν. Φύσεξε το αεράκι και τον έδιωξε.
5: Κοίταξε, έχει πλάκα. Μία-δύο κάθε μέρα με αυτά τα ασχολούμαστε. Έχει κανένα σοβαρό θέμα να μα πει τώρα.
6: Γιατί αυτό δεν είναι θέμα σοβαρό.
5: Κανένα σοβαρό θέμα έχει να μα πει τώρα.
6: Εγώ πάντα
5: για την καθημερινότητα του πολίτη.
6: Πάντα σοβαρά θα τη μεταφράσω.
5: Πάλι τώρα γιατί ο καύσωνα είναι στην Ευρώπη και δεν είναι σε εμά.
6: Ναι, γιατί δεν.
7: Ταύρος, αγαπητέ Σάκη, πριν από λίγο βίντεο εισέβαλε σε κουρίο στην Κωνσταντινούπολη και έγινε πανικός.
5: Ταύρος, εν κουρίο.
7: Μπήκε στο κουρίο μέσα.
5: Έλα.
6: Κάτι να σας πω και για ένα άλλο γιατί τους έκανε και τον καύσωνα. Γιατί εκεί πέρα η Αγγλία και όλα εκεί τα Πολωνία και όλα αυτοί είχαν 5% ακούς, είχαν 5% πώς είναι αυτούς, τα κλιματιστικά τους ήταν 5% και τώρα θα γίνουν 95%.
7: Εμείς που έχουμε πολλά κλιματιστικά δεν θα μας έρθει καύσωνας.
6: Όχι, μέχρι τώρα δεν είχαν γιατί δεν είχαν πρόβλημα με τον καύσωνα εκεί πέρα. Ενώ τώρα θέλουν να πουλήσουν οι
7: μηχανίες. Στείλαν καύσωνα για να πάνε κλιματιστικά. Το κατάλαβα,
6: γιατί όχι.
5: Ναι, ναι. Τα πρόσφατα κύματα προώρου καύσωνα που πλήττουν περιοχές της Ευρώπης δεν επηρέασαν την Ελλάδα καθώς οφείλονταν σε ένα θερμικό θόλο σύστημα υψηλών πιέσεων που έχει κλειδώσει στη δυτική και κεντρική Ευρώπη. Αυτό εμποδίζει τις θερμές αέριες μάζες να κινηθούν προς τα ανατολικά, αφήνοντας έτσι τη χώρα μας ανεπηρέαστη. Η δυναμική των συστημάτων που καθορίζουν τη μεταφορά θερμών αερίων μαζών εξηγείται παρακάτω. Κατάλαβες!
6: Και έφυγαν από όλα τα Βαλκάνια γιατί.
5: Το κατάλαβες! Ο θερμικός τόνος κλείδωσε στη δυτική και κεντρική Ευρώπη. Άντε πάλι.
6: Πάτε καλά, τι να καταλάβω.
5: Τι λέει επιστήμονε, εγώ το λέω, ρε.
7: Ποιοι επιστήμονε τώρα, ρε.
5: Μητρολόγοι.
7: Ψυγά του μητρολόγου.
6: Φέρτους εμένα για να τους εξηγήσω.
5: Φέρτους τη λαϊκή και ας πλακώσουμε τα κεράσια τα περίπου κατά χρόνια.
6: Να τους εξηγήσω.
7: Άντε μπράβο.
6: Αφού από το 1962 από το 1962 ελέγχουν όλα τα καιρικά φαινόμενα.
5: Καταλαβαίνεις τι λες τώρα. Είναι σαν να λέει ένας πολιτής στη λαϊκή αγορά είναι δυνατόν το κεράσι έχει μόνο 3 ευρώ ξέρω εγώ και να βγαίνουμε τον ρόλο και να λέει τι λέμε ωραία αυτός ο παραγωγός. Φέρτους εμένα να το εξηγήσω εγώ τι γίνεται με τις τιμές στη λαϊκή αγορά. Ξέρει καλύτερο με τον ρόλο από σένα.
6: Αυτά τα χρόνια δεν
5: θα πρέπει... Άσε Τρεσάκη τώρα!
6: Αυτά τα χρόνια τα υπόλοιπα γιατί δεν υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα.
5: Άντε πάλι.
6: Όπως μας έκανα τη θάλασσα
5: γιατί
6: να βρει...
5: Γιατί έχουμε πει ότι εδώ και... έχουμε πει τα τελευταία χρόνια κλιματική αλλαγή, κλιματική
6: ποιο
5: κρίση,
6: κάνει,
5: τρύπα του όζοντος, τα έχουμε πει όλα αυτά. Άντε,
6: άμα δεν ξυπνήσουμε και δεν θα τρώμε σανό, σανό, γιατί άμα δεν ξυπνήσει ο λαός, όλοι οι λαοί, και άμα θέλεις να σου πω εγώ μια κουβέντα, να βγούμε και να διαμαρτυρηθούν όλοι μας για τα αεροπλάνα αυτά που ψεκάζουν σε όλη τη γη.
5: Να κάνουμε συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα γιατί βγαίνουν αεροπλάνα και μας ψεκάζουν.
6: Σε όλη τη γη ψεκάζουν παλικάρι.
5: Να κάνουμε συγκεντρώσεις λες τώρα και να βγούμε να πούμε γιατί μας ψεκάζουν.
6: Όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος.
7: Γείτε στους δρόμους.
6: Τι να φτάρε.
7: Τι να φτάρε.
6: Μία πέντε νοματέοι βρουμιαρέοι.
5: Αφού το πιστεύεις αυτό. Γιατί δεν κυκλοφορείς με μάσκα, μόλις βλέπεις ότι ψεκάζουν, βάζεις μια μάσκα να μην σε
6: πειράζει. Τι μάσκα, τι μάσκα.
7: Τι μάσκα.
6: Εγώ θέλω να ξυπνήσω αυτοί που τώρα είναι σανό ακόμα να πούν και λένε ότι αυτά είναι τα καυσαέρια από τα αεροπλάνα.
7: Ξυπνάτε, ξυπνάτε ηλίθεια. Άντε μπράβο.
5: Άντε καλημέρα, άντε γεια.
6: Και βγαίνουν και πιλότοι κιόλας.
5: Άντε καλημέρα,
7: άντε γεια.
8: Λοιπόν, τώρα σε πάω για να δω άμα το έχω ακόμα σοβαρό.
5: Θα βάλουμε κόφτη, έτσι. Θα βάλουμε κόφτη στο
8: λοιπόν,
5: στο δίλεπτο τον κλείνουμε.
8: Ο Δελιγιάννης τώρα τι είναι, ο Δημήτρης Δελιγιάννης.
5: Ο Δημήτρης Δελιγιάννης είναι επικεφαλής της συμπαράταξης Λαρισαίου στο Δημοτικό Συμβούλιο.
8: Η σημερινή εικόνα των άδειων βάσεων φόρτισης των ηλεκτρικών ποδηλάτων στη Λάρισα αποτελεί την πιο χαρακτηριστική αποτύπωση μιας δημοτικής αρχής που επενδύει περισσότερο στην επικοινωνία παρά στη λειτουργία των έργων που παραδίδει στους πολίτες.
5: Πότε το είπε αυτό το Βελιγιάννης.
8: Πριν από 3 λεπτά.
5: Ναι.
8: Πριν από 3 λεπτά. Η λύση που θεωρείται τώρα
9: Είναι η επιβολή χρέωσης και οικονομικής προδέσμευσης για τους χρήστες. Δηλαδή ένα έργο.
10: Με άδεια τα ποδήλατα
9: εκεί πέρα. Δηλαδή ένα έργο που παρουσιάστηκε ως δωρεάν παροχή, λέει, προς τους πολίτες, αλλάζει μοντέλο λειτουργίας επειδή η Δημοτική Αρχή απέτυχε να το διαχειριστεί.
10: Άρχισε η αντιπολίτευση.
9: Διριντάκτα,
10: διριντάκτα. Ακούω λίγο διαφορετικά τώρα. Πώς πέχεις. Άκη, μπράβο.
9: Γιατί είναι περίεργο το αυτό εδώ πέρα και παραμορφώνει.
10: Άρχισε η αντιπολίτευση. Μισή θητεία έχει κάνει ο Μαμάκος, σου λέει. Αρχίζουμε σιγά σιγά βαράντα όργανα. Και ήδη σχηματίζονται αντιπολιτευτικές ομάδες. Φοβάται ο Δελιγιάννης, με τον προλάβει κανένας άλλος και πάει για επικεφαλής παράταξης απέναντι στην ίδια Δημοτική Αρχή.
9: Παρατάσσομαι, παρατάσσομαι.
10: Κάτσε σιγά σιγά, γιατί περάσαν 2,5 χρόνια. Θα ανέβουν οι τόνοι της κριτικής τώρα.
9: Ο Κουλιαράκης κοντά στη Λίβερπουλ.
10: Για τον Τυριτόμπα, μας είπε τίποτα για τον Τυριτόμπα. Ε? Τα κάναμε Τυριτόμπα, τα κάναμε εντελώς έτσι.
9: Τα πατόμπα.
10: Τυριτόμπα τα κάναμε.
9: Πολύ Τυριτόμπα. Μπράβο, για εδώ. Λες τίποτα για τον Τυριτόμπα, φίλε.
10: Ο Κουλιαράκης στη Λίβερπουλ.
9: Κοντά στη Λίβερπουλ.
10: Ήταν και πέρυσι αυτό, θυμάσαι.
9: Να το δω, λέει.
10: Εγώ πάντως ξέρω ότι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί που είναι βασικοί στην Ελληνική Ελλάδα και οι δύο ήταν τις ομάδες που
9: συνεχοποιβάζονται.
10: Δηλαδή,
9: και ο Μαυροπάνος
10: στη Γερμανία, η Βόλσμπουργκ.
9: Και στην Γερμανία η Βόλσμπουργκ.
10: Εν τω μεταξύ, το οξύμορο είναι όμως, για να είμαστε δίκαιοι, ότι και οι δύο έχουν υψηλή βαθμολογία. Δηλαδή, ειδικά ο Μαυροπάνος, οι οπαδοί της West Ham ψήφισαν ότι είναι ο καλύτερος φέτος.
9: Ναι.
10: Έτσι.
9: Ναι, ναι.
10: Και ο Κουλιαράκης θεωρείται πολύ καλός κεντρικός αμυντικός. Αλλά έπεσαν και οι δύο ομάδες. Να τα λέμε αυτά.
9: Απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε, λέει, στη Φωκίδα, συγκεκριμένα στην περιοχή Μαγούλα της Δωρίδας, όταν ένας λύκος επιτέθηκε σε γυναίκα που βρισκόταν μαζί με το κοπάδι της σε ορεινή περιοχή.
10: Κάτσε.
9: Ναι.
10: Πριν μας είπες για Ταύρο στην Τουρκία.
9: Ναι, ναι.
10: Τώρα μας λες για λύκο στην ορεινή Φωκίδα.
9: Ναι. Στη Δωρίδα, λέει, λύκος επιτέθηκε, λέει, στη γυναίκα, λέει, που βρισκόταν μαζί με το κοπάδι σε ορεινή περιοχή. Η γυναίκα προσπάθησε με φωνές και χτυπήματα να απομακρύνει το λύκο, λέει, δίνοντας μάχη για περίπου 10 λεπτά μέχρι να κατα...

0: Η μπλε σελήνη.
1: Η σελήνη του Μητσοτάκη.
0: Blue Moon.
1: Η σελήνη του Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Βίντεο σοκ από το Κορυδαλό. Το ανέβασαν οι ίδιοι κρατούμενοι στα social media.
0: Έκανα πάρτι.
1: Χρυσές αλυσίδες, αλκοόλ, πουρα, τραπ μουσική, κινητά τελευταίας τεχνολογίας μέσα στα κελιά. Οι Σοβίτες και αρχιμαφιόζος αφγανικής καταγωγής έκαναν τη φυλακή μπαρ με ποτά και ναρκωτικά. Η επιχείρηση από τους άντρες του ελληνικού FBI. Άμα δεις το βίντεο εδώ πέρα, έχει ένα πουρουνά ο Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για ένα σουρό τέτοια να πούμε. Πάθει πλάκα, φιλέ. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί, λέει, προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης το βίντεο που κυκλοφόρησε από τις φυλακές Κορυδαλού και αποτυπώνει εικόνες πολυτελούς ζωής, λέει, σκληρών ποινικών κρατουμένων μέσα στο φρονητικό κατάστημα. Το βίντεο, το οποίο φαίνεται να τραβήχθηκε πριν από 10 μέρες, αναρτήθηκε από τους ίδιους τους κρατούμενους στα social media.
0: Το κάνουν και διαφήμιση, το μοστράρουν κιόλας. Αντί να λένε πνίξτην να κάνουμε τα πάρτι μας, το ανεβάζουν και στα social media. Δείτε τι ωραία περνάμε στη φυλακή.
1: Δείχνοντας αρχιμαφιόζο αφγανικής καταγωγής να κάθεται στο τραπέζι, φορώντας 5 χρυσές αλυσίδες, να καπνίζει πουρο, να καταναλώνει αλκοόλ και να ακούει δυνατά τραπ μουσική, λέει. Δίπλα του διακρίνεται άλλο συγκρατούμενο να
0: κρυφτεί. Μόνο κόμενε δεν είχα, συγγνώμη δηλαδή τώρα.
1: Και ορχήστρα. Λοιπόν, οι υπόλοιποι κρατούμενοι βρίσκονταν εκεί τη στιγμή κλεισμένοι στα κελιά του, λέει. Οι εικόνε προκαλούν έντονο προβληματισμό, καθώ φαίνεται πω μέσα στι φυλακέ λειτουργεί ένα καθεστώ πλήρου ασυδοσία για ορισμένου βαρυπινίτε.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Δεν το πιστεύω αυτό.
1: Ο συγκεκριμένο, λέει, βαρυπινίτη, λέει, κατηγορείται για 3 ανθρωποκτονίε, απαγωγέ, διακίνηση ναρκωτικών. Παρά το βαρύ ποινικό παρελθόν, το βίντεο που εμφανίζεται να απολαμβάνει μια ζωή πολυτελείας μέσω φωνιστικό κατάστημα, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις και ερωτήματα για τις συνθήκες κράτησης αλλά και για το επίπεδο ελέγχου, λέει, στο εσωτερικό των φυλακών.
0: Αντιλαμβανόμαστε όλοι τον επίπεδο το επίπεδο ελέγχου αλλά και τις συνθήκες κράτησης, έτσι.
1: Ναι.
0: Φανταστείτε πόσα άλλα πάρτι έχουν κάνει και δεν τα έχουν ανεβάσει στα social media. Αυτό είπαν. Τα σπάσαμε. Δεν το κάνουμε και μία μόστρα στα social media να δουν τι ωραία περνάμε εδώ.
1: Μετά, λέει, έγινε επιχείρηση, λέει, από το ελληνικό FBI στο κελί του σε αυτού, λέει, βρέθηκαν μέσα, λέει, ποσότητες ναρκωτικών και κοκαίνη κάργα.
0: Τώρα, πες μου, αυτοί τώρα δεν έχουν κινητό τηλέφωνο εκεί μέσα.
1: Πώς είναι, αλλού τα ανέβασε.
0: Δεν επικοινωνούν με τους έξω. Δεν δίνουν κατευθύνσεις, οδηγίες, τι να κάνουν και τι να κάνουν.
1: Έτσι ακριβώς. Γραμμή στον αέρα.
0: Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Αγαπητέ μου παιδιά, τι κάνετε?
1: Καλέ μου, ο Θοδωρής από Οικονιώτης.
0: Γεια σου Θοδωρή από τη Μύκονο.
1: Πού είσαι πελεκάνε μου? Πού είσαι πελεκάνε μου?
2: Το πιάσες αμέσως.
1: Αμέσως, σε μυρίστηκα, μύρισα Μύκονο.
0: Πρέπει να είσαι, ναι, γιατί ακούμε τους ανέμους στο τηλέφωνο.
1: Ακούμε τον πελεκάνο.
2: Έλα.
1: Έλα πελεκάνε μου, τι κάνεις?
0: Ακούμε τον πελεκάνο, λέει, ακούμε τον πελεκάνο.
2: Ναι, λοιπόν. Άκουγα πιο μπροστά, είχατε ένα σχόλιο περί την Τζανακούλη. Δεν πέρασε καλύτερος του Τζανακούλη ποτέ.
0: Ορίστε. Τα λέει ο Θοδωρής, ορίστε.
1: Ο οποίος δούλευε στο πράσινο, έτσι.
2: Μόνο.
1: Ναι.
2: Μόνο.
0: Τι σε κάνει να το λες αυτό, για εξήγησέ το. Άπλωσέ το, γιατί ήταν ο καλύτερος ο Τζανακούλης. Εγώ το λέω για δημοσιογραφικούς λόγους, έτσι.
2: Πάντα με το χαμόγελο ήταν ο άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Πάντα με το χαμόγελο.
0: Καλά, και ο μαμάκος με το χαμόγελο. Πάντα με το δεις φωτογραφία.
1: Από χαμόγελο σκέζομαι.
0: Από χαμόγελο ο μαμάκος μπορεί να σου πει ότι
1: τον
0: περνάει κιόλας.
1: Τον περνάει, ναι.
0: Τον περνάει και, και λόγω social media τον τρώει και στη δημοσιότητα. Βγάζει περισσότερες φωτογραφίες ο μαμάκος.
2: Εντάξει.
0: Καλός είναι και ο μαμάκος.
2: Καλός είναι και ο μαμάκος. Λοιπόν,
0: άρα κρίνουμε τον δήμαρχο από το χαμόγελο. Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Θα τα πούμε την άλλη
0: εβδομάδα. Συγκινήθηκε εκεί στη Μύκονο που βρίσκεται με το που άκουσε το όνομα Τζανακούλη.
1: Ναι.
0: Το κάβου παροντίσο κουνιόταν ολόκληρο και σου λέει: θα πάρω ένα τηλέφωνο να του πω ότι αυτό το χαμόγελο που είχε ο Τζακ ήταν ο καλύτερος δήμαρχος. Δεν το βγάζουμε για το χαμόγελο το δήμαρχο.
1: Λοιπόν,
0: εγώ εξήγησα δημοσιογραφικά ότι χάσαμε το ψωμί μας. Είχαμε θέματα, σχόλια να κάνουμε, γιατί είναι προσωπικότητα πληθωρική ο Τζανακούλης. Παρακαλώ, κύριε Γαϊδά.
1: Λοιπόν, πρέπει να διάβασε ελεύθερη ώρα ο Σάκης. Ιδού η πατέντα της νέα τάξη για την υπουδούλωσή μας. Έλεγχος του νου και καύσωνα στην Ευρώπη με 5GB και HARP.
0: Δεν το παραδέχεται, αλλά αυτό διαβάζει κάθε μέρα, ρε.
1: Το
0: και μας παίρνει και μας μεταφέρει την ελεύθερη ώρα.
1: Το σύστημα HARP, λέει, και τα παγκόσμια αντίγραφα που είναι θερμαντήρες ιονοσφαιρικοί που μεταδίδουν σήματα 5GB σε όλο τον πλανήτη, χειρουργούν τον καιρό, πυροδοτούν καταστροφές και το πιο κρίσιμο, διαμορφώνουν μαζικά εγκεφαλικά κύματα ανθρώπων.
0: Άσε μας, ρε φίλε τώρα. Άσε μας, ρε φίλε.
1: Πρωτοσέλιδο ελεύθερη ώρα.
0: Διαβάζει την ελεύθερη ώρα και μας παίρνει εδώ να μας πει για το καύσωνα και αυτά.
1: Και από πάνω λέει, σε πανικό και αντάρα ο Ανδρουλάκης, λέει.
0: μας αντιγράφει και τον Ανδρέα Παπανδρέου Τσίπρας τώρα, φράζουν λέει στο

Πασόκ, για όλα τα συμβολικά που έκανε ο Τσίπρας και παραπέμπουν στον Ανδρέα Παπανδρέο. Τι του κάνει, να του κάνει τη μήνυση, γιατί κρατούσε έτσι τη διακήρυξη όπως την κρατούσε ο Ανδρέας Παπανδρέο. Δεν κατάλαβα. Άμα εσείς δεν. Παιδιά, ο Τσίπρας έφυγε το 23. Ναι ή όχι, μετά τις εκλογές. Από το 23 μέχρι το Μάιο του 26, τι κάνατε, ωραία αντιπολίτευση της κέντρο-αριστεράς, να μην πω καμιά κουβέντα τώρα, για να πιεστεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Απολύτως τίποτα. Καθυλωμένο στο 12-13% το Πασόκ και ο Ανδρουλάκης. Οι υπόλοιποι μόνο

0: Κόλλος απέναντι στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό είναι το αφήγημα.
1: Η Κόντρα Νιούς απογειώθηκε το ποσοστό του Ισελάς σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση. 16,1 καλπάζει ο Αλέξης, 8,5 βυθίζει το Ανδρουλάκης.
0: Χθεσινή είναι αυτή, έτσι. Αυτή που διαβάζαμε χθες μετά το γύρισμα.
1: Βυθίζεται το Ανδρουλάκης, καλπάζει ο Αλέξης.
0: Ναι.
1: Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζεται το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, λέει Κόντρα Νιούς σήμερα, Βαγγέλη.
0: Μα αυτή τη βδομάδα ο Ανδρουλάκης έχει χαθεί, έχει εξαφανιστεί το Πασό. Λίγο τώρα με τη μήνυση που κάνει τον Άδωνη Γεωργιάδη, χθες τώρα λίγο έπαιξε πάλι.
1: Αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 2 στα 5 νοικοκυριά αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας στην Ελλάδα.
0: Και οι μισοί Έλληνες και παραπάνω δεν προγραμματίζουν φέτος να πάνε διακοπές, διαβάζαμε πριν από λίγες
1: μέρες. Ναι.
0: Και οι μισοί Έλληνες και παραπάνω. Και δεν λέω για διακοπές στα νησιά και τέτοια, ούτε καν διακοπές στα κοντινά μέρη εδώ. Μόνο λέει καναμπανάκι ευθυμερών, έτσι.
1: Στο πηγενέλα.
0: Κατάλαβες. Κατάλαβα. Πάμε Electronet VK Καζάνα.
1: Καζάνας και πάλι Καζάνας.
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Τηλεοράσεις, αφιγρατήρες στο Καζάνα.
0: Βρέξει χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από το Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Α, τώρα θυμήθηκα. Βρήκα και έναν, θα πω, έναν αντιδήμαρχο, πρώην αντιδήμαρχο, τον Πάνο Σάπκα προχθές. Και μου λέει, έλειπα 2 εβδομάδες διακοπές, είχε ρημίσει στο κεφάλι μου. Και με το που γύρισα μέσα σε ένα τέταρτο με αυτά που είδα και διάβασα εδώ για τη Λάρισα. Αντάρα πάλι!
1: Άρα για να λείπει 2 εβδομάδες διακοπέ είναι φορτωμένος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Είπα, ο Πάνος ο Σάπκας, έτσι, ο αντιδήμαρχος. Ναι, γιατί έχει θέμα ο Πάνος ο Σάπκας. Σου λέει, γύρισα και μέσα σε 15 λεπτά με αυτά που είδα και διάβασα για που συμβαίνουν στη Λάρισα.
1: Φρίκαρα!
0: Αντάρα! Έντονη κριτική στη δημοτική αρχή, να μην αργήσω, σου λέω.
1: Ο Πάνος ο Σάπκας.
0: Και στο διάδοχό του.
1: Το
0: Θωμά Ρετσιάνη. Έντονη κριτική. Έτσι, έντονη κριτική.
1: Εντονότατη.
0: Ναι. Και μου ζήτησε να θα κάνουμε μια ραδιοφωνική κάποια στιγμή. Να έρθει εδώ να μας τα πει ο Πάνος.
1: Να τα χώσει.
0: Είναι και από διακοπές, έτσι έχει χαλαρώσει.
1: Αγριεμένος τώρα να πούμε και γυαλίζει το μάτι του να πούμε. Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, μετά τον Καζάνα πάμε, πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα διότι είναι από την Καβατσίνας.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
1: Wine Spirits. Κάνε την κάθε μέρα γιορτή.
0: Καβατσίνας. Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι Φωτάκης Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, λατιμολόγια στο Φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινη λαμπέ. Φωτάκης.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκης.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκαρο.
0: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, Φιλίππου Χατζημιχάλη. Και τώρα.
1: Νέος Φωτάκης Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
0: Καβάλο.
1: Αβαντάζ Μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτο το Μάι. Να είσαι εντυμένος μόνο στο καβάλο.
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη Ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές προσφορές καβάλο.
0: Εινοποιεί αλατά.
1: Για να είστε μια ζωή μπροστά, μόνο κρασάρεσα τον αλατά.
0: Από τη βαλάνη Λάρισας λευκό ροζε κόκκινο.
1: Όλα βραβευμένα.
0: Κρασιά με χαρακτήρα.
1: Αλατά και πα Ελλάδο.
0: Κούγκαρ Σπορ.
1: Τώρα όλα τα παιδιά τρέχουν στην πολύ χαρούμενη αντιμένα κούγκαρ.
0: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα κούγκαρ.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να!
1: Και κάτι προσφουράρες.
0: Να! Ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου. Μεζέ.
1: Όποτε έχει να γίνει πάλι. Κέφι, φορό, τραγούδι. Ψητά χάρα σε
0: σκάρα τα ψητά όλα.
1: Ορχιστράρες
0: ρε.
1: Όπω σπαρταράει.
0: Θα γλεντήσουμε πάλι στο μεζέ. Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματο. Για την κεντρική Ελλάδα και όχι μόνο.
1: Ας υποκληθούμε όλοι μαζί, παρακαλώ, στο νέο, το μοναδικό, τεράστιο Παναγιώτη Ασιόπουλο. Με 2 νέα υποκαταστήματα στην Καρδίτσα, δίπλα στην ΔΕΗ και απέναντι από το ΚΤΕΛ.
0: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα για να κοιμάσαι ένα γελούδι, να ξυπνά φρέσκο και ανανεωμένο. Και από τιμή.
1: Δε μεσέστε, κυρία μου, σε λέω Παναγιώτη Ασιόπουλο, γίνεται ανάρπαστο.
0: Δώσε.
1: Ορθοπαιδικά. Στρώματα αναστρώματα. Ορθοπαιδικά ανατομικά. Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε. Μαξιλάρια, κούνηση, καφρουλέξ, καναπέ, μισή τιμή όλο τον χρόνο.
0: Τα φέρνει όπου και αν βρίσκεσαι στη Θεσσαλία. Ο Τασιόπουλος στα στρώματα.
1: Τα φέρνει ο Τασιόπουλος.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Την αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
1: Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύπεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Κοκορέτσι διαστημικό και από άλλο πλανήτη λουκάνικος.
0: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
0: Θα φας καλά στην αμυγδαλέα. Χορηγή διαφημίσει, επιστρέφουμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
4: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, ετοιμοπαράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
3: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
5: Όλα με Φερμουάρ.
6: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
5: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
6: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
5: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
6: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
7: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
8: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
9: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
8: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
9: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
8: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
9: Τηλέφωνο 2416-008-140.
8: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
9: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
7: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-700. Και 6977-919-356.
10: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
11: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
12: Θέλεις γυμναστική?
13: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
12: Περπάτημα ή ποδήλατο?
13: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
12: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
13: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
12: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
13: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
12: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
13: E-shop cougarsport.gr.
12: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
14: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός.

0: ποδοσφαιρά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
2: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
3: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: Έλα.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο της TRT 95,1. Δεν έχουν το Θεό τους. 5η 28 Μαΐου. 11 και 28 λέει η ώρα. Όλα τα 28 μαζεμένα. Η σατανική σύμπτωση που έχουν είναι μαζεμένα τα 28.
0: Αυτές είναι οι γυναίκες.
1: Ποιες, ρε.
0: Χρόνια πολλά, καπετάνια της καρδιάς μου.
1: Αχ, η Μαρία Ντονά.
0: Η Μαρία Ντονά στο Γιώργο Λιάγκα, ρε φίλε. Μπράβο, ρε, μπράβο, ρε.
1: Τώρα το έχω παράπονο.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Μια φορά η γυναίκα μου δεν ανέβασε ένα χρόνια πολλά, καπετάνια της καρδιάς μου.
0: Εμένα με τη σκούπα. Χρόνια πολλά, ρε, καπετάνια της καρδιάς μου.
1: Κάτι μου λέει ότι του χρόνου
0: ναι.
1: θα είναι μαζί στο πρωινό του Αντένα. Θα την πάρει εκεί.
0: Θα την πάρει.
1: Και θα πει ναι, ο Αντένα.
0: Καπετάνισά μου θα την πει.
1: Καταρχάς,
0: ναι.
1: θα έχει περισσότερο τηλεθέαση να είναι μαζί με τη σύντροφό του στην εκπομπή.
0: Το ζευγάρι μαζί, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χρόνια.
1: Ναι.
0: Πω, κοίτανε. Χρόνια.
1: Ωραία, την έχει κάνει ο Λιάγκας κάτι ταξίδια, καπετανέι.
0: Ωραία, την έχει κάνει κάτι αεροπλανικά, Βαγγέλη.
1: Και δες, δες ναι. επειδή είδα τη φωτογραφία,
0: ναι.
1: δες ο Λιάγκας πόσο χαλαρός και cool ναι, απολαμβάνει την αγκαλιά τη συντρόφου του. Εγώ χαίρομαι για τα παιδιά. Να είναι ευτυχισμένοι, να είναι εντάξει, να είναι μια χαρά.
0: Καλά, ρε. Έχουμε και χιλιανούς διαρρήκτες τώρα εδώ.
1: Χιλιανούς διαρρήκτες.
0: Γνωστός εφοπλιστής, λέει, στόχος χιλιανών διαρρηκτών. Λέει, μούκαραν στη βίλα του και κλέψαν 45 ρολόγια αξίας πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τα ρολόγια.
0: Ναι, ρε. Ναι.
1: Συγγνώμη, αλλά. Πρέπει να κάνει κανένα 40-50 χιλιάρικα του κάθε ρολόγιο να είναι. Πάρα από 2,5 εκατομμύρια.
0: Για να πάρουμε τον ακρόατη.
1: Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα. Ναι.
2: Ναι, καλημέρα σα.
0: Καλώς τον. Καλώς τον. Εσένα θέλαμε. Εσένα. Χλάπατης.
2: Χλάπατης. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, είμαι σε μια σχολή στο 7ο. Άκου να σας πω.
1: Είναι σε μια σχολή στο 7ο.
2: Τι νομίζω.
0: Τι κάνεις εκεί.
2: Έχει γίνει ένα μπέρδημα εκεί με τον κύριο Τσίπρα, εκεί με το Μακεδονικό κτλ.
1: Ελάς.
2: Και βγει. Το Ελλάς, μπράβο, ναι, το Ελλάς, Ελλάς.
1: Ή Ελλάς.
2: Ελλάς,
1: από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Ελλάς, Ελλάς,
0: Ελλάς.
2: Α, ναι, Ελλάς, κάποια λοιπά.
0: Ελλάς.
2: Θα είχε βγει. Αλλά γιατί ο άλλος του για δεύτερη θέση δεν κάνει. Τώρα, τι θέλω να σας πω. Πρώτον, έχει, αφού με τον κύριο Δήμαρχο, όχι μόνο στην Κούμα να βάλει που βάζει μπακάκια, να βάλει και στην Κολοκοτρώνη.
0: Δεν έχει μπακάκι στην Κολοκοτρώνη.
2: Θα πάει, γιατί να μην βάλει. Η Λάρισα γυράσκω. Βλέπεις, τυπημένος, παιδί, μόνο στην Κούμα θα έχουμε και στην πλατεία.
0: Αυτά υπήρχαν.
2: Εντάξει, ας βάλει και μερικά ακόμα. Βλέπω γιατί τα βάφουν τώρα, τα βάφουν.
0: Τα βάφουν.
2: Άλλο που ήθελα να σου πω.
0: Τι χρώμα τα βάφουν, Γιάννη.
2: Καφέ.
0: Καφέ, μάλιστα. Τι χρώμα βάφουν τα μπακάκια. Το έχετε τερματίσει, δηλώσε. Ένα λεπτό σε άκουσα να μιλήσω στο τηλέφωνο.
2: Και τι θα γίνουν με αυτές τις γούρνες.
0: Μισό λεπτό να καταγραφούν τώρα όλες οι γούρνες. Λοιπόν, πρόσεξε αν δες.
1: 24
2: ώρες. Βράδυ,
0: τελείωσε για τις γούρνες τώρα.
1: Πάμε στις γούρνες τώρα. 22 Οκτωβρίου.
2: Αλλού.
0: Ουχα, χαμός.
2: Μαντιλαράκι, 28 Οκτωβρίου, Παναγούλη.
1: Παναγούλη.
2: Ναι, Παναγούλη. Εκεί σου Ναπολέων οικονόμου. Θυμάσαι Ναπολέων οικονόμου.
0: Ναι, δεν θυμάμαι.
2: Εντάξει, εμείς είμαστε από χωριό να πούμε, δεν τα ξέρουμε όλα.
0: Ναι.
1: Τι σχέση έχει αυτό,
0: δηλαδή. Στο χωριό σου δεν έχει γούρνες,
1: εμείς που είμαστε από χωριό να τα ξέρουμε. Και εμείς η καταγωγή μας από το χωριό είναι. Αλλά νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα.
0: Και δεύτερον, τώρα να συμπληρώσω σε αυτό που λέει ο μεγάλος γίγαντας τη καθημερινότητα, ο Γιάννης Χλάπατης Χλούπατης. Λοιπόν,
1: κάτι λέμε κάτω.
0: Η άσφαλτος που την περνάνε πριν από ένα χρόνο αρχίζει να έχει γούρνες.
1: Ουδής άσφαλτος, Νίκο μου.
0: Ουδής άσφαλτος που είχε πει η Άντζελα Δημητρίου.
1: Και αυτό το roundabout το κολλασμένο Πολυτεχνείου Παναγούλη
0: από εδώ
1: θα μας πάρει 27.
0: Δεν χωράει να πειράζει.
1: Πιο νωρίς θα κάνει τις εκλογές ο Μητσοτάκης παρά εμείς του roundabout εδώ Πολυτεχνείου και Παναγούλη.
0: Περιμένω να τελειώσει ο παγκόσμιο κύπελλο.
2: Λοιπόν, αύριο θα σας πω πώς θα βγει στις εκλογές.
1: Ποιος θα βγει στις εκλογές.
2: Θα
1: το μιλητήσει απόψε και θα μας πεις αύριο.
0: Αυτή τη
2: στιγμή. Ένα πέναλτι που του μυρίστηκα.
0: Γιάννη, για πες.
1: Ναι, το θυμάμαι εγώ αυτό. Ναι. Ότι είχε μυριστεί ένα πέναλτι και το έδωσε και του μυρίστηκε. Ναι.
0: Ναι, αυτό το ήμουν παρόν.
2: Ήταν
0: πέναλτι,
2: δεν ήταν όμως.
1: Ήταν. Πες την ιστορία, Νίκο.
0: Λοιπόν, ήμασταν στο γήπεδο του στο Δαμάσι,
1: ναι.
0: Χειμώνας, λάσπη κτλ. 2005-2006, κάπου εκεί.
1: Χρυσές εποχές.
0: 2003.
1: Μόλις είχαμε πει στο ευρώ.
0: Λοιπόν, είμαστε στο κέντρο περίπου. Εμείς κάναμε πλάκα το Βαλσάμι που ήταν διαιτητής εκεί, το φωνάξαμε.
1: Στο κέντρο, στην Κερκίδα, εσύ στο κέντρο.
0: Όχι. Στη στη γραμμή του. Στη γραμμή, τη, ναι, ναι. Στη γραμμή στο κέντρο εκεί που είναι ο τέρο διαιτητή τώρα. Με τον, ήμουνα με τον Λαμπόμπα και τον.
1: Α, είχατε μπει και εκεί μέσα που ήταν ο τέρο διαιτητή.
0: Από εκεί παρακολουθήσαμε τον αγώνα. Εγώ με τον Λαμπόμπα και τον Ρότσα και τον φουνάξαμε και κάναμε πλάκα. Και ακούγεται στην μεγάλη περιοχή τώρα ένα αχ και γυρνάει πίσω. Η μπάλα έπεσε στη μεγάλη περιοχή ναι. μέσα.
1: Δεν έβλεπε αυτό γιατί δεν
0: γυρνάει πίσω. Πέναλτι. Πηγαίνει και. Το μυρίστηκα λέω.
1: Όχι, το λέει. Πού το είδε, δεν το είδα, το μυρίστηκα.
0: Το μυρίστηκα. Ήμουνα μπροστά, φίλε, χειμώνα ήταν λασπόδε στο γήπεδο.
1: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
2: Λαμπόδα κοιμόταν,
0: ναι, ναι.
1: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Για να καταλάβουν οι εκατοντάδε χιλιάδε ακροατέ που μα ακούνε σε όλη τη Θεσσαλία και σε όλη την Ελλάδα, ότι μιλάμε με κορυφαίο διαιτητή τώρα.
0: Το μεγαλύτερο διαιτητή που έβγαλε το.
1: Κακώ δεν πήγε να σφυρίξει κανένα μουντιάλε.
0: Έτσι ακριβώ.
2: Λοιπόν, την αγάπη μα, αύριο θα σα πω τα αποτελέσματα.
0: Αυτή, τη στιγμή, αυτή τη στιγμή, Γιάννη, αυτή τη στιγμή τώρα μπορείς να μας κάνεις.
2: Έχουν και πολλοί αριανοί.
0: Εξωγήινοι.
1: Εξωγήινοι αριανοί, ο παιδί.
0: Εξωγήινοι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, Γιάννη μου, για πες μας έτσι σήμερα πώς θα βλέπεις τα αποτελέσματα.
1: Θα κάνει ανάλυση αύριο, δεν μπορείς.
0: Όχι, πριν κάνει όλη την ανάλυση.
2: Ο Μητσοτάκης
1: θα βγει πάλι.
0: Δεύτερος. Δεύτερος. Δεύτερος.
2: Εντάξει. Σας εύχομαι καλό μεσημέρι.
1: Άντε, για άντε, θα μας
0: δεύτερος ποιος θα βγει, ρε!
1: Α, μελέτα θα τα πει. Άντε, για, άντε, καλημέρα, άντε, άντε, άντε. Άντε. Θέλει να μελετήσει από αυτήν. Θα μας πάρει αύριο, θα πει ακριβώς και ποσοστά.
0: Θα πάει να πάρει τράγω μελέτα και θα μελετήσει.
1: Πάντως ο καλεσμένος μας αύριο στο TV Hostess Γρηγόρης Καλαγιάς.
0: Ο τεράστιος Γρηγόρης Καλαγιάς.
1: Επαναλαμβάνει και στη τηλεόραση αυτό που είπε στο ραδιόφωνο. Καριστιανού με 40 βάλε τις 100 πρώτη θα γίνει πρωθυπουργός.
0: Έτσι.
1: Έχει κάνει πρόβλεψη ο Καλαγιάς.
0: Λοιπόν, αυτός που λέει γνωστός εφοπλιστής Λεστόχος Χιλιανών κτλ. Έγκλειστος στη φυλακή ο αρχηγός του κυκλώματος έδινε εντολές.
1: Θα κάνει κανένα πάρτι, ναι, θα έχει την πουράκλα, λοιπόν, θα έχει το κινητό τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, η ποντική λέει, η χιλιανή ποντική λέει, να πούμε από τη Λατινική Αμερική λέει, τρύπωσαν λέει στη βίλα επιχειρηματία από τη Βάρη έχοντας άριστη πληροφόρηση λέει, άρπαξαν λέει 45 ρολόγια πολυτελών οίκων Rolex, Pater Philip Audars Pizzo.
1: Να δεν είναι το φόρτος οι μάρκες.
0: Βασερών, Κωνσταντίν και Κάστος.
1: Επιχειρηματίας ή εφοπλιστής.
0: Εφοπλιστής.
1: Ναι, εφοπλιστής.
0: Λοιπόν, στη Βάρη οι δράστες τουλάχιστον ταξιδεύοντας λέει και διαμένοντας για μικρό χρονικό διάστημα στην Ελλάδα ενεργούντας από κοινού με σκοπό λέει, το παράνομο προορισμό ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ λέει
1: άρα το κάθε ρολόι γύρω στα 50
0: χιλιάδια. Ναι.
1: Να το. Η Dream Team του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάς, ελληνική αριστερή στην παράταξη.
0: Άξιος.
1: Ο νέος ρόλος του Διονύση Τεμπονέρα. Για να δω. Ποια είναι η Dream Team. Το μεταξύ έχει δύο κοπέλες εδώ. Ο Μορφούλης βλέπω.
0: Να τις πεις στο μπουτέρι που λένε.
1: Η Θεόνη Κουφονικολάκου. Αυτή είναι που βγήκε στο κόντρα και τη ρώτησε ο άλλος για τα μαύρα ταμεία και έφαγε τη θέση του. Αυτή είναι. Λοιπόν, η Άννα Παπαδοπούλου, ο Κώστας Καρπουκτσής, ο Γιώργος Μπαλατσούκας.
0: Μπαλατσούκας.
1: Που είναι από τα μέρη μας εδώ, από τα Τρίκαλα είναι.
0: Αυτός είναι τρικαλινός.
1: Ο Νίκος Νιφούδης είναι οι άνθρωποι που πλαισιώνουν σε πρώτη φάση τον Αλέξη Τσίπρα. Στην ελληνική αριστερή. Στην ελληνική αστυνομία πήγα να πω. Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το μεταξύ. Έλεγε χθες ο Κατερινόπουλος εκεί στο Κουσουλό. Νομίζω ότι πρέπει να το ψάξουμε λίγο το θέμα.
0: Ναι.
1: Διότι το Ελλάς παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία και μήπως έχει κάποιο θέμα ο κύριος Τσίπρας με αυτό το όνομα.
0: Ναι.
1: Μήπως νομικά κινηθούν από την Ελλάς και πουν.
0: Θα βάλει ακόμα ένα-δυο λάμπδα και θα κάνει τρία ο Τσίπρας στα λάμπδα και θα του πει Κατερινόπουλη πάρτα.
1: Να βάλει δύο σίγμα, ρε.
0: Ναι, και ο Άδωνης είπε σήμερα, αφού δεν επιδοτείτε το κόμμα, λέει, από πού τα βρήκε τα λεφτά, λέει, και έκανε κόμμα, λέει, ο Τσίπρας.
1: Αυτή την απορία την είχα και εγώ βλέποντας την εκδήλωση τη μεγάλη στο Θησίο. Προφανώς έχει χορηγούς, το ξέρω.
0: Ναι.
1: Κάποιοι το στηρίζουν. Έχουμε στο μυαλό μερικούς μεγάλο επιχειρηματίες, εφοπλιστές, έτσι. Μεγάλο, γενικότερα, μεγάλα ψάρια που στηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα. Το έχουμε καταλάβει.
0: Άρε.
1: Άρχοντα των ξένων γλωσσών και τον ΚΔΑΠ Δημήτρη Αλεξίου τεράστιε.
0: Γίγαντα.
1: Καλημέρα.
0: Πάρε την ΠΑΕ.
1: Πάρε την ΠΑΕ.
0: Πάρε την ΠΑΕ.
1: Τώρα είναι και επίκαιρο το.
0: Πάρε την ΠΑΕ.
1: Για να δούμε. Πότε θα έχουμε εξελίξεις.
0: Περιμένουμε.
1: Την επόμενη εβδομάδα. Κάτι που πεις για την επόμενη εβδομάδα.
0: Θα υπάρξει ένα ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με τον. Θα κανονίσει ραντεβού ο κύριος Δελόπουλος με τον κύριο Νταβέλη. Ναι. Και βλέπουμε. Πρώην αξιωματούχος έκλεψε, λέει, τη ΣΥΑ ράβδος αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά τι, ωραίος κι αυτός.
1: Ο Στάθης εδώ μου λέει για το roundabout αυτό. Ναι, εντάξει, τα πάμε. Τι θα γίνει, πότε τελειώσει και πόσο καιρό θα πάρει ακόμα.
0: Καμίνη Ευρώπη, λέει, πριν πριν το καλοκαίρι.
1: Είναι και επικίνδυνο, το έχουμε ξαναπεί. Η στροφή εκεί πέρα, επειδή έχει γίνει τώρα. Έτσι, να προσέχετε πάρα πολύ. Όπως είστε Πολυτεχνείου και θέλετε να στρίψετε για να πάτε Φαρσάλων στην υπόγεια. Έτσι, εκεί.
0: Εσύ πρέπει να είσαι με τα μάτια 14. Λοιπόν, λέει τώρα εδώ πρώτο. Λοιπόν, το Ελνίνιο μπορεί να σπάσει κάθε ρεκόρ θερμοκρασία, λέει, φέτος το καλοκαίρι.
1: Άντε, ρε.
0: Έτσι λέει. Ένας νέος ακραίος καύσωνας και μια χρονιά ρεκόρ ζέστης θεωρούνται σχεδόν βέβαια, λέει, μέχρι το 2030.
1: Α, εντάξει. Άρα μπορεί να είναι άλλο καλοκαίρι.
0: Άιστο καλό από εδώ πέρα.
1: Κάτσε, μέχρι το 30
0: το καλό,
1: θα έχουμε και άλλη κυβέρνηση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λέμε τώρα.
0: Με Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Άλλη κυβέρνηση, αλλά Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
0: Ναι. Μόνο αν βγω σε κόμμα ή νεκρός δεν θα πάω στο δικαστήριο, λέει ο Άδωνης για τον Ανδρουλάκη.
1: Αυτό είπα εγώ.
0: Ναι.
1: Νωρίς το ξεκίνημα, αλλά συνέβαλε στις τρίχες. Αυτή είναι η δήλωση του Άδωνη, η πολιτική τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι θα πάω. Περιμένω πώς και πώς να πάω στο δικαστήριο. Έχει αρχίσει ένα μπιφ μεγάλο με τον Ανδρουλάκη και ξέρει ότι για να τον ταπώσει ανεβάζει τον Τσίπρα. Λέει τουλάχιστον ο Τσίπρας είναι ταλαντούχος. Αυτό δεν το έχει καθόλου.
0: Ακούτε τι είπε ο Ιερακάκης. Ο Ανδρουλάκης κάνει οντισιόν για αρχηγός του παλιού ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι, ο Ανδρουλάκης.
0: Ο Ανδρουλάκης κάνει οντισιόν για αρχηγός του παλιού ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, ναι. με τις απόψεις και. Τι έγινε εκεί με τον Στουρνάρα πάλι. Τι βλακίες έκανε πάλι το Πασόκ με τον Στουρνάρα. Τι βλακίες έκανε πάλι. Εγώ αν με ρωτάτε και μόνο. Θα το πω έτσι, συγγνώμη. Και μόνο που βλέπω τον Στουρνάρα ανακατεύομαι.
0: Έτσι.
1: Γιατί πάει στο μυαλό μου, μπαίνει στο μυαλό μου το μνημόνιο και όλα αυτά.
0: Όλα.
1: Ότι τον έχουν τοποθετήσει εκεί γιατί κάνει εξυπηρετήσεις αυτό που πρέπει να κάνει, τέλος πάντων.
0: Μπράβο.
1: Αλλά η στάση του Πασόκ και σε αυτή την υπόθεση.
0: Ο Ανδρουλάκης, άρα ο Βαγγέλη, τα πήρε στο κρανίο και τα βάζει ανοιχτά με τις δημοσκοπήσεις. Κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης, λέει. Ναι. Τη νέα Δημοκρατία τη βολεύει ένας αντίπαλος που δεν της παίρνει ψήφος, λέει. Η απάντηση στο συκοφάντη Άδωνη. Αμάν. Για να δω τι λέει για τον Άδωνη. Για να δω. Μίλησε στο Open, στο κανάλι του. Λοιπόν,
1: ο Άδωνης.
0: Ναι,
1: ο
0: Ανδρουλάκης. Ναι. Τοποθετήθηκε για την τουρκική προκλητικότητα. Είχαμε φίλε στο Αιγαίο οπλισμένα τουρκικά F-16 μετά από 3 χρόνια. Είχαμε να δούμε 3 με 4 χρόνια οπλισμένα και έγινε χαμός προχθές αερομαχίες κάργα.
1: Είναι και το μεγάλο θέμα με τη γαλάζια πατρίδα που έχουν βγάλει οι Τούρκοι τώρα.
0: Ναι. Να δω τι λέει εδώ. Πού είσαι, ρε.
1: Γι' αυτό λέει και ο μεγάλος ο Καραμαλής. Η πολιτική των ήρεμων νερών δεν ωφελεί, δεν βγάζει πουθενά. Με τον γείτονα. Πάντως γενικότερα εγώ έχω την αίσθηση, ρε παιδί μου, ότι σαν να έχουμε ηρεμήσει λίγο με τους Τούρκους. Είναι μέχρι να γίνει το.
0: Όχι.
1: Ναι, σαν να έχουμε ηρεμήσει, ενώ. Είναι μέχρι να γίνει το. Μπαμ.
0: Έχει ιστοριόλες. Τα λέει εδώ ο άλλος. Να το, τρικυμία στα ήρεμα νερά του Αιγαίου. Τα νησιά μετατρέπονται σε αστακή και εξοργίζουν την Τουρκία, λέει. Για να δω τι λέει αυτός ο καλλιτέχνης του.
1: Μήπως έχει να κάνει με το επόμενο θέμα που βλέπω μπροστά μου. Νέο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκου στην Ελλάδα. Επεκτείνονται οι έρευνες της Ευρών. Επίσημο αίτημα για συμμετοχή στο Block 10. Παπασταύρου, υπουργός, η Ελλάδα ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Μάλιστα. Αφού δεν μπορούσε να τα είχαμε καλά με τους Τούρκους, να εκμεταλλευτούμε μαζί το Αιγαίο, να δυσαυρίσουμε και οι δυο. Αλλά.
0: Αυτό
1: αλλά
0: δεν έχει πει η Ντόρα.
1: Του έχει πει η Ντόρα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ συνυπογράφω. Εγώ συνυπογράφω. Αλλά δεν γίνεται. Γιατί με τον Τούρκο δεν μπορεί να τα έχει καλά. Δυστυχώς.
0: Εμπιστεύεσαι. Γεια σου ρε Χρυσοκοίδη, λέει. Χαμός έγινε μέρα μεσημέρα στην Πατησίωνη και έγινε χαμός χθες. Με τα όπλα και χαμός.
1: Και πού δεν
0: γίνεται. Γεια σου ρε Χρυσοκοίδη, λέει ο Στέφανος.
1: Και πού δεν γίνεται. Αλλά Χρυσοκοίδης και Φλωρίδης είναι αγαπημένοι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν τους αλλάζει με τίποτα.
0: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Υπουργείο. Πώς το λέτε άλλο.
1: Δημοσίας τάξεως.
0: Α, μπράβο, έτσι.
1: Περαστικά στον Γιώργο Μιλωνάκη, ο οποίος επέστρεψε στην Ελλάδα
0: ναι.
1: από το κέντρο αποκατάσταση στη Γερμανία. Βελτιώνεται η υγεία του. Άντε, περαστικά. Χθες η Crystal Palace έκανε το αναμενόμενο, δηλαδή ήταν το φαβορί εξ αρχής. Ναι. Κέρδισε στο τελικό τη Ράγιο Βαγεκάνο, αλλά ήταν τόσο χλιαρό
0: τι, το μάτι. Μάπα...
1: Το είχα ανοιχτό και ούτε
0: μάπα, ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα περιμένουμε το μεγάλο τελικό το Σάββατο.
0: Το Σάββατο. Παραμονή τη του Επαντσελίνου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μέσα στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Μέσα στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, Τάκη.
1: Παρί σε Ζερμέν Άρσεναλ.
0: Αποθεραπεύτηκαν και ο Χακίμης και ο άλλος που ήταν.
1: Θα είναι όλοι παρόντες. Ναι, ναι, ναι. Έμα έτσι πρέπει. Ο θαυμασμός του Αλέξη Τσίπρα για τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Oh.
1: Και τα νεύρα του Πασόκ γράφει σήμερα η Χριστίνα Κουρέη.
0: Αμάν. Αμάν.
1: Ο θαυμασμός του Τσίπρα για τον Ανδρέα Παπανδρέου.

0: Λία, έγινε χαμός σήμερα στο Αττικό. Λέει, πρόεδρο, έγινε με πώς το λένε, υγειονομικό έγκλημα. Λέει, αν πάμε σε νέα εφημερία με 100 ράντσα, δεκάδες κρούσματα νοροϊού στο Αττικό ζητούν άμεση απόσυρση ράντσων και εξαίρεση από την εφημερία.
1: Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Υγειονομικές βόμβες.
0: Οι αρχαιολόγοι, λέει, βρήκαν μια τεράστια υπόγεια σύριγγα, λέει, σύραγγα στην Ιερουσαλήμ και δεν ξέρουν ποιος την έφτιαξε.
1: Ναι.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Ρε εσύ, αυτό με το 10χρονο το παιδί στις Σέρες.
0: Άλλο. Άλλο.
1: Το είδαμε χθες και στεναχωρηθήκαμε πάλι όλοι τόσο πολύ.
0: Να μην ξεχάσουμε ότι σήμερα στις 8 η ώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Χιλίου ο Ιερώνυμος θα ευλογήσει τα παιδιά και
1: εν ώψη των Πανελλαδικών. Και τα στυλό. Ευλογεί και τα στυλό.
0: Ναι, ναι. Χθες, φίλε μου, είχα πάει δύο παιδιά γνωστών στον Βαρθολομαίο και ευλόγησε τα αυτά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Χθες το απόγευμα.
1: Α, και αφού πιέσαι τα εκκλησιαστικά,
0: ναι, ναι,
1: διαβάζω σήμερα παντού ότι τέλος του καλοκαιριού, τέλη Αυγούστου, θα είναι έτοιμη η πεζογέφυρα εκεί στην Αγία Παρασκευή του Τεπών.
0: Αγία Παρασκευή. Αμήν και πότε.
1: Σαν το γιοφύρ της Σάρτας, παιδιά.
0: Αμήν και πότε.
1: Άντε, ρε παιδιά.
0: Αμήν και πότε. Ο Τζόνι Ντεπ του αδειάσαν την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε καθόλου ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Τίποτα, πού να καταλάβει.
1: Ξέρεις τι είναι γι' αυτό 600.000 ευρώ, ρε. Αυτός έπαιρνε σε κάθε ταινία 20-30 εκατομμύρια δολάρια τώρα.
0: Πλάι στο καθένα. Ναι. Αμά.
1: Ναι. 600.000 ευρώ.
0: 600.000 ευρώ, φίλε μου, έτσι.
1: Πέντε δίνει ο Ευαγγελάτος και σπάντα τηλέφωνα. Σήμερα θα σας κάνω κλήρωση για μια μέρα, λέει.
0: Αυτή είναι, φίλε, βλέπω τώρα. Ο Κουσουλός λέει πάρτε 8.000 ευρώ, λέει, αύριο. Ο άλλος, τι γίνεται.
1: Νίκο, ξέρεις πόσα βγάζουν από τα τηλεφωνήματα. Ψίχουλα δίνουν. Ξέρεις πόσα βγάζουν από τα τηλεφωνήματα. 3-3,5 ευρώ το τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Σε όλη την Ελλάδα μπορεί να παίρνουν και 20 και 30.000. Το μικρότερο νούμερο σου βάζω εγώ. Κάνε την πράξη 70-80 100 χιλιάρικα και την 5.
0: Και την 5. Ναι, μπράβο.
1: Και μιλάω για διαγωνισμό ημέρας. Αν είναι διαγωνισμός εβδομάδας που μπορεί να δώσει 20 ο Ευαγγελάτος 25, μέσα σε μια εβδομάδα παίρνουν πάνω από 100.000 άνθρωποι τηλέφωνο.
0: Άιστο το καλό.
1: Τι άιστο το καλό. Υποθέτω έτσι, δεν είμαι από πίσω. Αλλά φαντάζομαι και από ό,τι ακούω. Και με τη τηλεθέαση που έχει. Γιατί δεν λέει το άλλο. Λέει και άμα είμαι ο τυχερός και πάρω το 25.000.
0: Α, μπράβο.
1: Τι μωρέ, 3 ευρώ θα δώσω. Φύγαμε, ηλεκτρονέτ Β' Κάπα. Και 46, ηλεκτρονέτ Β' Κάπα Καζάνα.
0: Καζάνα, μα τι Καζάνα είναι ο δικό μα ο Καζάνα.
1: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Τελεοράσεις, αφιγραντήρες στο Καζάνα.
1: Βρέξει και ο νησί.
0: Ο Λαρισαίος από το Καζάνα θα ψωνίσει ο Ρελεβέντες.
1: Πάμε να πάρουμε την ουισκάρα μας, να κάνουμε το κοκτέιλ μας. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνα.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
0: Wine and Spirits.
1: Κάνε την κάθε μέρα γιορτή. Καβατσίνας. Και να επαναλάβουμε ότι κάθε επίσκεψη στην Καβατσίνα είναι μια εμπειρία. Μπαίνετε μέσα, διαλέγετε τη φιάλη που σας αρέσει.
0: Καβατσίνας.
1: Έτσι. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο. Λοιπόν, για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλο τιμολόγια στο Φωτάκη. Άσπρα, κόκκινα, κρίνια, Φωτάκης.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκης.
1: Για φυσικό αερίο.
0: Φωτάκαρος.
1: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλμπούλ Γατζημιχάλη.
0: Και τώρα νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Α, φαντάζει μεγάλο Θεσσαλέμου και του Μάινα συντημένος μόνο στο καβάλο.
1: Μορφαίνει κι άλλο.
0: Καβάλο!
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και ντύνεται με στυλ Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές

0: Πια με χαρακτήρα.
1: Αλλά τάσου και πάει σε Ελλάδο.
0: Κούγκαρ σπορ.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πολύ χαρούμενα τη μέρα κουγκαράκια.
0: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
1: Και κάτι παπουτσάρες. Να! Και κάτι προσωλάρες.
0: Να! Ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου, μεζέ, μεζέ.
1: Φοπο, και φυγονό τραγούδι, πανικό. Όλα στα κάρβουνα. Όλα στα κάρβουνα.
0: Και ορχήστρες και μουσικάρες.
1: Ναι.
0: Για να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε. Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
1: Ας υποκληθούμε όλοι μαζί, παρακαλώ, στο νέο το μοναδικό τεράστιο Παναγιώτη Ασιόπουλο με δύο νέα υποκαταστήματα στην Καρδίτσα, δίπλα στη Λίκη και απέναντι από το ΚΤΕΛ.
0: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα για να κοιμάσαι ένα γελούδι, να ξυπνάς φρέσκος και ανανεωμένος και από τιμή.
1: Στε μεσέτε, μεσέστε μες, κυρία Μοσελέο, Παναγιώτη Ασιόπουλος γίνεται ανάρπαστος.
0: Δώσε.
1: Στρώματα, αναστρώματα, ορθοπαιδικά, ανατομικά. Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε. Μαξιλάρια, κόνιαξ, καφρουλέξ, καναπέ. Μισή τιμή όλο τον χρόνο.
0: Τα φέρνει όπου και αν βρίσκεσαι στη Θεσσαλία τα στρώματα, ο Τασιόπουλος. Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλαία.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
1: Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλα σου, κοκορέ. Κοντοσούβλι να πάθεις στην πλάκα σου. Κοκορέτσι από άλλο πλανήτη και λουκάνικος διαστημικός, παρακαλώ.
0: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ,
1: Κυριακή μεσημέρι, σουσουράδα.
0: Θα φας καλά στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Και μην ξεχνάτε, Παρασκευή 5 Ιουνίου,
1: ο μεγάλος χορός του τεράστιου μαχητή Τερψιθέας. 5 ευρώ η είσοδος, παρακαλώ, στην Τερψιθέα. Στο Κλαρίνο ο δεξιοτέχνης, ο μεγάλος ατελείωτος Ζήσης Τσολακίδης. Τραγουδούν λοιπόν Γιώτα Γρίβα, όλε. Κώστας Αντωνίου, όλε. Γιώργος Γαξής, όλε. Σάκη Τζιλάκας, όλε, όλε.
0: Την άλλη Παρασκευή 5 Ιουνίου το πρώτο μεγάλο γλέντι για το καλοκαίρι στην Τερψιθέα, στο μαχητή. Χορηγή, διαφημίστε, λέμε σε λίγο, πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
4: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, ετοιμοπαράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
3: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά, ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
5: Όλα με φερμουάρ.
6: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
5: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
6: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
5: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
6: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
7: Αχ, αχ, αχ, πω, πω, πω.
8: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
9: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
8: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
9: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
8: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
9: Τηλέφωνο 2416 008 140.
8: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
9: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
10: Σουσουράδα στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 44 89 331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
11: Καβάλο, ο άντρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
12: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
13: Στο παλάνι Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 6977-919-359.
14: Θέλεις γυμναστική?
15: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
14: Περπάτημα ή ποδήλατο?
15: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
14: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
15: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
14: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
15: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
14: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
15: E-shop cougarsport.gr.
14: Cougar. Και κερδίζεις.
13: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414 006

event που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χαξ.

0: που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
2: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
3: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
2: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070, 6944 5010 21 και 6940 509 658.
3: Αξιόπιστος. Το όνομα
1: τα λέει όλα.
4: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
5: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
4: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Γυρίζια τους λέει. Γυρίζια.
1: Γυρίζια δεν τους λέει.
0: Α, δεν τους λέει γυρίζια.
1: Θα ήταν πολιτικά ευγενής. Πινόκιο λέει τη συμπαράταξη. Λέει τον Δηληγιάννη τον Αδαμόπουλο Πινόκιο.
0: Αποκαλεί Πινόκιο τον κύριο Δηληγιάννη και τον κύριο Αδαμόπουλο.
1: Τον κύριο Αδαμόπουλο δεν ξέρω. Επικεφαλής είναι ο Δηληγιάννης.
0: Α, μάλλον το λέει Πινόκιο.
1: Λοιπόν, αλλά όταν λέει, ναι, εννοείς για τη συμπαράταξη. Η αλήθεια για τα κοινόχρηστα ποδήλατα και η πολιτική Πινόκιο.
0: Πινόκιο!
1: Η πολιτική με ο μικρογιώτα λέει.
0: Ναι. Αμάν, άκου τι λέει. Θα κάνουμε και αυτό, ρε. Η σημερινή δημοτική αρχή διακρίνεται πίσω από ωραία λόγια, λέει. Θέλω... Αναγνωρίζει προβλήματα, παρεμβαίνει, διορθώνει και προστατεύει ένα σύστημα.
1: Τα κάνει όλα και συμφέρει.
0: Που οι πολίτες χρησιμοποίησαν μαζικά και απέδειξαν ότι χρειάζονται. Η Λάρισα δεν έχει ανάγκη από την πολίτευση δελτίων τύπου και καταστροφολογίας. Έχει ανάγκη από σοβαρότητα, ευθύνη και λύσεις. Και αυτές τις λύσεις η δημοτική αρχή του Θανάση Μαμάκου δίνει καθημερινά στην πράξη, όχι με κατασκευασμένες εντυπώσεις και πολιτική υποκρισία. Γυρίζια.
1: Γυρίζει, δεν λέει.
0: Α, όχι, δεν λέει.
1: Πολιτική Πινόκιο.
0: Θα κάνουμε ένα διαγωνισμό τώρα. Ναι.
1: Τώρα έχουμε να πούμε και το καιρό, δεν προλαβαίνουμε να σχολιάσουμε. Θα σχολιάσουμε αύριο.
0: Θα κάνουμε ένα διαγωνισμό, λέει, καινούριο τώρα, λέει.
1: Θα τα σχολιάσουμε αύριο με το καλό. Έτσι να ανεβαίνει λίγο το πολιτικό θερμόμετρο. Και στα δημοτικά, σιγά-σιγά. Κάτι μου λέει όμως ότι εντός της ημέρας θα απαντήσει η παραδέση πάλι, έτσι.
0: Ο Πινόκιο.
1: Και θα πιάσει κι άλλο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Δήμου Λαρισαίων. Δεν λέμε εμείς Πινόκιο τον.
0: Αυτή του λέμε.
1: Τον Δηληγιάννη, να μην παρεξηγηθούμε. Να μην παρεξηγηθούμε.
0: Ούτε Σεραφίνο.
1: Έτσι. Πάμε.
0: Λοιπόν.
1: Καιρός, δώσε.
0: Ο καιρός.
1: Πινόκιο.
0: Σεραφίνο.
1: Ποιος το σκέφτηκε του Πινόκιο, ο Βασίλης δεν τον έγραψε του Πινόκιο. Μάλλον ο Βασίλης.
0: Αυτός διάβαζε μικρός.
1: Ο Βασίλης πρέπει να διάβαζε Πινόκιο.
0: Αυτός ήταν εκεί στο δημοτικό ραδιάφωνο, ήταν αραχτή εκεί πέρα και διαβάζα Πινόκιο, το αρτατά και τα λοιπά να πούμε.
1: Έλα μωρέ, κάνουμε χιουμοράκι. Αλλά πάντα πίσω από την καυτή σάτυρα κρύβεται η αλήθεια, ξέρετε. Πάμε.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε πατριώτες. Σήμερα 5η 28 του Μάη. Ηλιοφάνεια 32 βαθμοί Κελσίου σήμερα, παιδιά.
1: Βλέπεις,
0: ναι.
1: Κοντομάνικος,
0: ναι.
1: Πρώτο κοντομάνικο για τη σεζόν. Το έβαλα σήμερα, 28 Μαΐου.
0: Παρασκευή 29 του Μάη, αύριο ηλιοφάνεια 27 βαθμοί Κελσίου.
1: Συγγνώμη, και δεν έχω, εσύ έχεις από πάνω κάτι, δεν έχεις το πρωί.
0: Κάτι πολύ ψηλό,
1: ναι. Δεν έχω τίποτα.
0: Ναι, το πρωί. Σάββατο 30 του Μάη, ηλιοφάνεια 29 βαθμοί Κελσίου.
1: Μάλιστα.
0: Κυριακή 31 παρακαλώ του Μάη, πανσέλινος. Ηλιοφάνεια κάργα 32 βαθμοί Κελσίου.
1: Άρα θα έχουμε καλό καιρό. Πες και τη Δευτέρα να δούμε.
0: Του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου, καλοκαίρι.
1: Βοήθειά μας.
0: Ηλιοφάνεια κάργα 32 βαθμοί Κελσίου.
1: Άρα το τρίμηνο θα έχει καλό καιρό και θερμοκρασίες πάνω από 30.
0: Λοιπόν, 3η 2 Ιουνίου, ηλιοφάνεια πιθανή βροχή το απόγευμα 33 βαθμοί Κελσίου.
1: Κι άλλο ανεβαίνει.
0: Τετάρτη 3 Ιουνίου, όπω λέει το, ηλιοφάνεια κάργα 33 βαθμοί Κελσίου. Και η 5η 4 Ιουνίου, μια πρώτη ματιά, έτσι δείχνει να έχει το θέμα.
1: Την αρχή.
0: Έτσι περίπου θα δει η ηλιοφάνεια.
1: Μία από τα ίδια.
0: Μία από τα ίδια.
1: Μάλιστα.
0: Ηλιοφάνεια, παιδιά.
1: Ανακοίνωση από το Αττικόν, 9 επιβεβαιωμένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό.
0: Αυτό που είπα πριν.
1: Ναι, πριν. Κανονικά βέβαια λειτουργεί το νοσοκομείο. Τώρα αυτή την ώρα πάει στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας για να τρέξει τις διαδικασίες του νέου κόμματος.
0: Ελλάς!
1: Μ' αρέσει αυτό το ωραίο που έχουν την κυρία Κουφονικολά, όπως λέγεται, την εκπρόσωπο
0: του
1: Τσίπρα. Και δίπλα έχουν τη Δημογλίδου. Διαλέξτε ποια εκπρόσωπο τύπου σας αρέσει περισσότερο από την Ελλάδα.
0: Χθες το βράδυ γνώρισα, φίλε, έτσι εντελώς στην τύχη, μια κυρία από τη Θεσσαλονίκη, η οποία κάτι έψαχνε εδώ πέρα. Τη λέω: δεν είναι ανοιχτό τέτοια ώρα. Λέω: πώς θα προσλαγίσετε, Σταυρούλα Χρεοκοπίδου.
1: Χρεοκοπίδου.
0: Και δούλευε σε οικονομική υπηρεσία τη Θεσσαλονίκη.
1: Χρεοκοπίδου.
0: Λέω: δεν την χρεοκόπησε ακόμα, τη λέω: κυρία Σταυρούλα.
1: Χρεοκοπίδου.
0: Χρεοκοπίδου, φίλε.
1: Αυτό το επίθετο πρώτα το ακούω.
0: Δεν πάνε πλάκα, φίλε. Χρεοκοπίδου.
1: Πάρτε στην επιχείρησή σου να το βάλει του Λουκέτο γρήγορα.
0: Σε οικονομική υπηρεσία δούλευε το Δήμο Θεσσαλονίκη.
1: Παναγία μου, Παναγία μου. Δεν προλαβαίνουμε.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει άλλο χρόνο. Τώρα που έχουμε κερέντα και είδαμε και την ανακοίνωση και θέλαμε λέξη προς λέξη να την κωδικοποιήσουμε, θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 10.30. Όλα τα χαμπέρια, τα τοπικά, τα ωραία, τα καλά. Έρχεται και τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Όλε!
1: Electronet VK Καζάνα.
0: Καζάνα και τι καζάνα! Καζάνα!
1: Καβατσίνα κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Α, ωραία. Καβατσίνα από τα μα είναι φίνα από την Καβατσίνα.
1: Συγκεντρώ σου. Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκι και πάση Ελλάδο.
1: Καβάλω να ντυθούμε αγόρια.
0: Απατά μεγάλο ασυντημένο στην Ελλάδα.
1: Γινοποιεί αλατά.
0: Αλατά και πάση Ελλάδο.
1: Κούκαρ σπόρα.
0: Όλα τα παιδάκια τιμένα κουκαράκια.
1: Μεζέ μεζέ στο λόφο φρουρίου.
0: Ορμάτε.
1: Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματο.
0: Παναγιώτη Στασιόπουλο με το όνομα.
1: Και για να φά καλά.
0: Σουσουράδα στην Αμεγδαλέα.
1: Ήταν ο κύριο Νίκο Χαϊδά.
0: Ήταν ο κύριο Βαγγέλη Βουλάγκα.
1: Και δεν είμαστε Πινόκιο. Wow. Λέμε καθημερινά ότι συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Αλληλούια.
1: Θα τα πούμε αύριο το πρωί λίγο μετά τις 10.30. Bye bye.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίμι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
2: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, έτοιμο παράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
1: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Στη Παλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία Αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977 919 359.
4: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
4: Όλα με Φερμουάρ.
5: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
4: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
5: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
4: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
6: Τηλέφωνα 24410 29918 και 6989 422 844.
5: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
7: DRT 95,1 FM Stereo.

0: Ποιο είχε πιο έλεγε τις προάλλες? Λέει, ας πούμε, Μπάμπης.
1: Ξέρεις ποια μου τα άμαθε αυτά, ε? Που έκανε ορθοφανία φοβερή η Κατερίνα η Αντωνακάκη.
0: Καλά, πάντως δεν είναι ο κανονικός τρόπος να μιλάς αυτός. Έτσι.
1: Έχουμε την Αλφα Γκούντ.
0: Η Κατερίνα Αντωνακάκη, τώρα για να καταλάβετε, είναι ηθοποιός που έκανε για ραδιόφωνο χρόνια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ήμασταν στον ίδιο σταθμό κλπ. Ποιους έχουμε μαζί μας, πες μας, κοπέλα καλή?
1: Έχουμε αγαπημένους χορηγούς, λοιπόν, την Αλφα Γκούντ, την βιομηχανία Ζυμαρικών, τη Μέλισσα. Πάμε στα μάρκετ της Μασούτης και ψωνίζουμε απίστευτα ωραία και οικονομικά. Και βέβαια για Τσίπουρο πηγαίνουμε στον Μπόκο, στην Άνδρου, στη Νέα Ιωνία.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Ουζερή ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο. Από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νους σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερή ο Μπόκος, στη Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210-66683.
4: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Είναι 1952, σαν σήμερα 28 Μαΐου, που ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για τις παροχές πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες.
1: Το 58.
0: Το 52.
1: Το 52.
0: Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία, 16 χρόνια αργότερα θα βραβευτεί με Νομπέλ Ειρήνης. Το 1979 υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ,
1: ναι,
0: με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή να βάζει από ελληνικής πλευράς την υπογραφή. Το 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Είναι 1968 όταν γεννιέται η Αυστραλέζα Κάιλι Μινόγκ.
1: Ναι.
0: Μινόγκ. Πώς θα το έλεγες, για πες.
1: Μινόγκ.
0: Α, τώρα το μαζεύει όταν το ξέρει. Και πεθαίνει το 2014 η Μάγια Αγγέλου, Αμερικανίδα σπουδαία ποιήτρια και ακτιβίστρια. Έτσι.

0: Από πού να αρχίσουμε, έχεις εσύ?
1: Τι θέλετε? Κοίτα, εσάς σήμερα ξενέρωτα. Έχω κονσέρβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Τι εννοεί? Κονσέρβα,
1: κονσέρβα. Ναι. Είναι ένα κομμάτι ιστορίας, ρε παιδί μου. Θες να σου πω τι είχε?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βρήκαν μια στρατιωτική μερίδα. Τι είχε στρατιωτική μερίδα? Σοκολάτα, στιγμιαίο καφέ, ζάχαρη, 4 μπισκότα και μια μικρή κονσέρβα μαρμελάδας. Οι συγκεκριμένες κονσέρβες ανήκαν στο σύστημα τροφοδοσίας του Αμερικανικού στρατού. Ήταν των ειδικών δυνάμεων, ας το πούμε έτσι, στο δεύτερο παγκόσμιο, των C-Rations. Και είχε και μεγάλες εταιρείες αμερικάνικες που φτιάχναν αυτό το πακέτο που είπαμε, με αυτά τα χαρακτηριστικά. Ήταν, παιδιά, κάτι που δεν μας λέει αν ήταν το περιεχόμενο ανθεκτικό στο χρόνο και τα προσκετάει.
0: Αυτή την κονσέρβα ο Σωτήρης θα την έτρωγε. Αν του λέγαν δοκίμασε σε παρακαλώ, θα το δοκίμασε.
1: Καλά, εννοείται.
0: Να.
1: Μα καλό κάνεις, ρε παιδί μου, στα βακτήρια του εντέρου το ένα το άλλο.
0: Ποιος τα λέει αυτά?
1: Εγώ.
0: Να τρως λιγμένα.
1: Αυτό που το άνοιξε ο άνθρωπος και ένιωσε ήταν μια συμπιεσμένη εκδοχή της ζωής του στο μέτωπο.
0: Ναι.
1: Καλάβες. Αυτό είναι το σημαντικό. Και ήταν και όλη η νοοτροπία. Δηλαδή να είναι απλό το φαγητό, ανθεκτικό, εύκολο στη μεταφορά, οπουδήποτε να το καταναλώσεις, δεν ήθελε μαγείρεμα κλπ.
2: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να πάντα.

0: Το Μπάνσκι δεν τον ήξερα σαν ζωγράφο, παρότι φιλότεχνος.
1: Μισό λεπτό, είναι ζωγράφος ή κάνει τις επιφάνειες?
0: Αυτό ήταν γκράφιτι, αυτό που θα σας αναφέρω αμέσως, το κορίτσι με τον μπαλόνι.
1: Ναι.
0: Ήταν γκράφιτι στο Λονδίνο το 2002. Και βεβαίως έγινε δημοπρασία τώρα. Προφανώς μεταφέρθηκε σε Καμβά. Γιατί δείχνει εδώ τον κύριο που το προβάλλει. Δημοπρατήθηκε αυτό τώρα. Mm-hmm. Αυτό. Και πόσο λες, σε παρακαλώ πάρα πολύ, επωλήθη?
1: Πόσο?
0: 16,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Έλα.
0: Και δείχνει ένα κοριτσάκι που αφήνει ένα μπαλόνι καρδούλα κόκκινο.
1: Όλοι το ξέρουν αυτό.
0: Είναι ασπρόμαυρο, ναι. Παιδιά, δεν είναι υπερτιμημένο τώρα αυτό? Συγγνώμη, ο Μπάνσκι μπορεί να είναι top ζωγράφος, δεν έτυχε ποτέ να τον ακούσω άλλη φορά, δεν ξέρω. Αλλά τρελά πράγματα γίνονται στον κόσμο.

0: Εγώ σε πάω σε έναν πάγκο, σε αυτές τις υπαίθριες πάγκο.
1: Πάγκο.
0: Ναι. Στις υπαίθριες αγορές της Αμερικής πάει ένας τύπος, αγοράζει μια παλιά τσάντα, δίνει 1,5 δολάριο.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή ούτε καν 1,5 ευρώ, 1,30. Υπάρχει μια εκπομπή που λέγεται Antique Roadshow. Πηγαίνει αντίκες και εκεί υπάρχουν.
1: Παρόμοιο με το δικό μας που κάνει.
0: Όχι, αυτό το δημοπρατούν. Εδώ πας στο αντικείμενο και σου λέει, εγώ το εκτιμώ τόσο και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Και παιδιά, ήταν ένα σπάνιο κομμάτι καρτιέ. Από το 1,30 που έδωσε, σήμερα κοστολογείται αυτή η τσάντα 30.000 ευρώ. Ήταν σε μια περιορισμένη έκδοση μεταξύ των δεκαετιών 60 και 70. Ωραίο είναι αυτό.
1: 30.000 ευρώ.
0: Διαμαντάκια, έτσι.
1: Ένα διάλειμμα είναι ότι πρέπει. Έχουμε την Alphawood, έχουμε τη βιομηχανία ζυμαρικών τη Μέλισσα, τα μάρκετ της Μασούτης και βεβαίως για Τσίπουρο πάμε στον Μπόκο, στην Μέανδρο, στη Νέα Ιωνία.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alphawood Home τα έχεις όλα.
3: Alphawood Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alphawood Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο. Από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
4: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολάτσιο στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία-ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε μέχρι και τη μία εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο της TRT. Θυμάσαι, Σωτήρη, που λέγαμε για την τύπισσα που μπήκε στο Guinness γιατί είχε κάνει σεξ με 1113 ναι. συντρόφους, αυτή που είναι μοντέλο από το OnlyFans και είναι βεβαίως και παντρεμένη. Και ο σύζυγός της λέει, πάντα επιστρέψει σε μένα, λέει στην Daily Star.
1: Τώρα μια γυναίκα που κάνει αυτό το πράγμα όμως επάγγελμα μπορεί να το αντιμετωπίσει. Δεν είναι ότι είμαι σε έναν ανοιχτό γάμο, μου γυαλίζει κάποιος και κάνω κάτι μαζί του. Εδώ είναι
0: αυτό λέει.
1: Πολύ επαγγελματικό αυτό που κάνει.
0: Δεν ζηλεύω καθόλου,
1: κύριε,
0: λέει ο σύζυγος, παρακαλώ. Στο τέλος της ημέρας, λέει, έρχεται στο σπίτι σε μένα σαν να ήταν κάποια παραδοσιακή σύζυγος σε παλιότερες εποχές. Ακούς, Σωτήρη? Και επίσης, λέει, θεωρώ ότι μου δείχνει σεβασμό, γιατί όταν κάνει σεξ με τους παρτενέρ στη δουλειά δεν τους φιλάει. Ακούς?
1: Ένα, νομίζω αυτό καλά κάνει.

0: θέτε μια επιστολή. Είναι λίγο κουλή η επιστολή.
1: Κουλή θα είναι. Τι θα είναι οι επιστολές αυτοί που γράφουν τώρα τι ξαφνικά. Για να ακούσουμε. Έχει τίτλο ή μπα.
0: Ένα ζευγάρι που έχει βγει έξω. Δεν ξέρω αν αυτό που έγινε είναι καλό σημάδι για την πορεία της σχέσης μου με τον νέο boyfriend. Μετράμε μέρες που είμαστε σε σχέση και από τα πρώτα πράγματα που του είχα πει, γιατί το λέω παντού, είναι ότι έχω αλλεργία στις γαρίδες. Γι' αυτόν αντιθέτως είναι από τα αγαπημένα του φαγητά. Με καλεί για φαγητό σπίτι του. Το θυμόταν φυσικά ότι έχω αλλεργία στο συγκεκριμένο είδος και έφτιαξε μπριζόλες. Mm. Πάνω στο τραπέζι έβγαλε και δύο σαλάτες από το delivery, μια από αυτές είχε μέσα γαρίδες και μου είπα να μην φάω. Δοκίμασα τα πάντα στο τραπέζι και πάνω στην αφηρημάδα μου και μέσα στη συζήτηση τρώω από αυτή τη σαλάτα. Λίγα λεπτά μετά κόκκινησε ολόκληρη, του μπανιάζω, έτρεχα σαν την τρελή. Ήρθε και αυτός για λίγο και μετά δεν μου ζήτησε καν συγγνώμη. Ενώ ήξερε ότι έχω αλλεργία, μου έβαλε πάνω στο τραπέζι τη γαρίδα. Όπα. Περίμενε, να σου πω, δεν είναι στα καλά της κοπέλα. Λέει, έχω δύο σαλάτες, μην αγγίξεις αυτή.
1: Ναι.
0: Εγώ που έχω αλλεργία στο καρύδι και ρωτάω πάντα και ξέρω ότι κάτι ή υποψιάζομαι ότι κάτι έχει πριν μου το πούν. Δηλαδή άμα φέρουν καριδόπιτα δεν θα ρωτήσω αν έχει καρύδι, το ξέρω. Βλέπεις τη γαρίδα μπροστά σου και τάχα
1: ναι,
0: σου φταίει ο τύπος. Τώρα αυτά είναι ξεπιάσματα. Είναι ακριβώς, για να φεύγει η κυρία από τη σχέση. Να τη διώχνει ο κύριος εννοώ. Όχι να φεύγει εκεί. Τώρα γι' αυτό σου λέω ένα λίγο ξενέρωτη η επιστολή.

0: σε αεροπορική πτήση της British Airways. Η Μαντόνα ταξίδεψε από το Ελέσιο.
1: Μπαίνει η Μαντόνα.
0: Αυτό θέλω να σχολιάσω επίσης.
1: Όχι ρε παιδιά.
0: Από το LA στο Λονδίνο ταξίδεψε 11 ώρες και βεβαίως ζήτησε από την εταιρεία να της ετοιμάσει φαγητό ο προσωπικός της ΣΕΦ που ταξιδεύει μαζί. Και βεβαίως το δέχτηκε η British Airways, γιατί ακολουθεί λέει πολύ αυστηρή δίαιτα, κυρίες μου και κύριοι. Πρέπει να τρώει συγκεκριμένα φαγητά συγκεκριμένες ώρες. Λοιπόν, αποφεύγει ζάχαρη υπεξεργασμένα, καφέ και αλκοόλ και τρώει λαχανικά και φρούτα και πρωτεϊνούχες τροφές. Και ο τύπος, ο ΣΕΦ, είναι σούσι ΣΕΦ.
1: Ο κούκος Αϊδόν της τύχησε.
0: Ποιο?
1: Να πάρει και τον ΣΕΦ μαζί.
0: Αλλά μου κάνει εντύπωση, η Μαντόνα δεν παίρνει προσωπικό της αεροπλάνο, αφού παίρνει το ΣΕΦ και καμιά κουστοδία ανθρώπων μαζί σίγουρα.
1: Δεν θα είναι μία ή άλλη.
0: Μακιγέρ,
1: δηλαδή αυτό το ταξίδι μπορεί να έχει 100 χιλιάρικα και το υπόλοιπο να τη στείλει σε 50. Δεν λέω εγώ, δεν ξέρω τώρα τυχαία.
0: Και δεν πάει με το δικό της τζετ που σίγουρα έχει. Και αν δεν έχει, νοικιάζει. Μη χειρότερα.

0: viral στο χώρο της underground μουσικής, παιδιά, έγινε ένα metal album, κυκλοφόρησε τώρα ένας ιερόμενος, ένας παπάς από τον Άφλιο, 53 χρονών, λέγεται Διονύσιος Ταμπάκης, έβγαλε, κυκλοφόρησε το δίσκο.
1: Ο ιερωμένος τα έκανε αυτά, όχι ο ιερωμένος.
0: Ο ιερωμένος, έπρεπε να πω, συγγνώμη ζητώ.
1: Ναι.
0: Κυκλοφόρησε το Paradise Metal, το ηχογράφησε στο σπίτι. Το άλμπουμ συνδυάζει, λέει, το άλμπουμ αυτό μουσικές παραδόσεις με industrial ήχους και διάφορα, πολύ προχώ. Έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές από το μουσικό περιοδικό Pitchfork και το βαθμολογεί με 8,5 βαθμούς και τα λοιπά. Το θεωρεί παιχνιδιάρικο, οδυνηρό και ταυτόχρονα χαρούμενο άλμπουμ. Ορίστε, έχουμε εδώ το συνεργάτη μας που τρέχει στις συναυλίες, σε λίγο και θα τρέχει γι' αυτόν.
1: Μάλιστα.

0: Σας αποχαιρετούμε. Να έχετε πολύ ωραίο υπόλοιπο Πέμπτης. Αύριο 12 η ώρα έχουμε ραντεβού. Πρώτα ο Θεός. Έχουμε την Alpha Good, έχουμε τη βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα, τα μάρκετ Μασούτης και βεβαίως για Τσίπουρο πάμε στον Μπόκο, στη Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία. Καλό μεσημέρι.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 2421-066-683.
3: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
5: TRT 95,1 FM Stereo.

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: Μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι 5η, 28 Μαΐου σήμερα, με την κλιμάκωση των τουρκικών απειλών και την ξεκάθαρη απάντηση της Αθήνας και με την έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο Αττικών. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης. Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Νέο σημαντικό βήμα της Εύρων για τις έρευνες υδρογων ανθράκων στο Ιόνιο. Η εταιρεία υπέβαλε επίσημο αίτημα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η Ελλάδα ενισχύει διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ενοπλές δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Το μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να αρθρώσει ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού έστειλε από τη Λεμεσό ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέες αμερικανικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στο Ιράν μετά από πλήγματα με μη επανδρομένα αεροσκάφη που εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης στα στενά του Ορμούζ. Άνοδο 2% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ απώλειες σημειώνονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Πώς κινούνται οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας εν ώψη και του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με τι καιρό θα αναχωρήσουν οι εκδρομές, αναλυτική πρόγνωση έως και τη Δευτέρα. Τουλάχιστον 4 τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι σε σταθμό τρένου στην Ελβετία, 12 μίλια έξω από τη Ζυρίχη. Ο δράστης που φώναζε πως ο Θεός είναι μεγάλος συνελήφθη. Βροχή, παρανομίες με ηλεκτρικά πατίνια τις τελευταίες ημέρες. Πόσα πρόστιμα μοίρασαν οι αστυνομικοί, τι προβλέπει το σχέδιο νόμου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή. 9 κρούσματα γαστρεντερίτιδα στο Αττικόν, επιβεβαίωσε η διοίκηση του νοσοκομείου. Σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή για τη συνολική λειτουργία του νοσοκομείου. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πυθίκων εφέτος στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι πρέπει να δώσουμε όλοι αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη. Σε 3 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη οχήματος στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα που είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμού στα Πατήσια. Ένας εξ αυτών εισέβαλε σε κατάστημα επί της Πατησίων, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και τράπηκε σε φυγή. Τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία. Στην Αθήνα μεταφέρθηκαν προκειμένου να απολογηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 17 συλληφθέντες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κιλκής για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Την καρδιά της, τον Νίκο Χατζηνικολάου, άνοιξε η σπουδαία ερμηνεύτρια η Ρώσα Ία. Τι είπε για τις καλοκαιρινές συναυλίες, τα μελλοντικά σχέδιά της, τον Σταύρο Ξαρχάκο και τα παιδιά της. Και στα αθλητικά, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 6 το απόγευμα και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4 απόψε στις πρώτες αναμετρήσεις των ημιτελικών για την Basket League. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας 1-0 της ισπανικής Rayo Vallecano.
1: Κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Ουρές οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στη Σταδίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος, στο ύψος της Γλυφάδας και του Αλίμου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Στην τακτική των προκλήσεων, εμένει η Τουρκία, κλιμακώνοντας τις τελευταίες ημέρες την προκλητική ρητορική. Ο Υπουργός Άμυνας της γειτονικής χώρας, Γιασάρ Γκιουλέρ, που επισκέφθηκε στρατιωτική μονάδα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, απείλησε ότι δεν θα δεχτεί τελεσμένα στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο και την Κύπρο. Επανέλαβε τα περί γαλάζιας πατρίδας και τα περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, για να λάβει ξεκάθαρη απάντηση από ανώτατες πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας. Δεν αποδεχόμαστε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, η επαναφορά νομικά αβάσιμων θέσεων δεν συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής σε μια περίοδο που το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από πολλαπλές γεωπολιτικές κρίσεις και αυξημένη αστάθεια, τονίζει μεταξύ άλλων η Αθήνα, Χρήστο Μαζανίτη.
3: Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με τις τοποθετήσεις προερχόμενες από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών αιστείων αστάθειας, δηλώσια για αυτές που αναπαράγουν αβάσιμες και έολες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και οι πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καταλήγουν λέγοντας ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια. Ειδικά η τελευταία πρόταση ήταν σε απάντηση των ισχυρισμών του Γιασάρ Γκιουλέρ περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών.
0: Το μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να αρθρώσει ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού έστειλε το μεταξύ και από τη Λεμεσό ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα δεν πρέπει να συνενέσει σε οποιαδήποτε χρηματοδότηση της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση εάν δεν αποσυρθεί πρωτίστως το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, είπε εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο γεωπολιτικός αναλυτής και συγγραφέας Σάβας Καλεντερίδης.
4: Έχει γίνει επίσημη παρουσίαση του νομοσχεδίου στην Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει κάποια στοιχεία και αν δεν έχει θα μπορούσε, γι' αυτό έχουμε τις υπηρεσίες, να πάρει το νομοσχέδιο και να κάνει ένα ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Πάσαλος

0: δούμε το νομοσχέδιο και μετά.
1: Νέο σημαντικό βήμα για τις έρευνες υδρόγων ανθράκων στο Ιόνιο από την εταιρεία Chevron. Όπως ανακοινώθηκε, υπέβαλε επίσημο αίτημα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η κίνηση αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας, Αλέξανδρε Κόντι.
2: Ναι, Βασίλη, και αν θέλουμε να μεταφέρουμε την είδηση με διαφορετικό και πιο ουσιαστικό τρόπο, στην ουσία πρόκειται για την αντίστροφη μέτρηση για να έχουμε μια δεύτερη ερευνητική γεώτρηση σε ελληνικά χωρικά ύδατα μέσα στα επόμενα χρόνια. Και αναφέρω δεύτερη γιατί, ως γνωστόν, από τον προηγούμενο Νοέμβριο έχει κλειδώσει η ερευνητική γεώτρηση στο οικόπεδο στο Μπλοκ 2 βορειοανατολικά της Κέρκυρας. Τώρα,
1: το ενδιαφέρον αυτό πάντως από μια εταιρεία κολοσσό σημαίνει πολλά.
2: Σημαίνει πάρα πολλά. Εννοείται ότι η Chevron είναι εξαιρετικά ενεργή στον θαλάσσιο χώρο της χώρας μας, έχοντας και τα δικαιώματα της έρευνας και της εκμετάλλευσης σε δύο οικόπεδα νοτιοδυτικά της Κρήτης. Στο συγκεκριμένο οικόπεδο μιλάμε για αυτό το οποίο βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπριασιακού κόλπου, είναι το Block 10. Είναι ένα θαλάσσιο οικόπεδο έκτασης συνολικής άνω των 2.700 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Στο βάθος εκεί της θάλασσας κυμαίνεται από τα 500 έως τα 2.500 μέτρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εταιρεία έχει ζητήσει παράταση στις έρευνες, στις τρισδιάστατες έρευνες που γίνονται, γιατί πριν βέβαια τοποθετηθούν γεωτρύπανο, ως γνωστόν, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαδικασία. Η παράταση αυτή ζητήθηκε ούτως ώστε να γίνει.
1: Γίνονται έρευνες για να εκτιμηθούν τα κοιτάσματα, αν υπάρχουν και πόσα.
2: Ουσιαστικά για να επικεντρωθούν στους στόχους που θα τοποθετηθούν τα γεωτρύπανα, που σύμφωνα με τις πληροφορίες, αν όλα πάνε καλά, αναμένονται στις αρχές του 2028. Εννοείται ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια ακόμα ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας μας, αλλά και μια ουσιαστικά ένεση εμπιστοσύνης στην ελληνική κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια από το 2010 και έπειτα τις παραχωρήσεις των θαλασσίων οικοπαίδων.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και να το επισημαίνουμε συνεχώς ότι στέλνει και μηνύματα και εκτός της χώρας.
2: Εννοείται.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον επικεφαλής του Ελεύθερου Ρεπορτάζ της Real News. Επικίνδυνη αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν πλήγματα εναντίον του Ιράν, την Ισλαμική Δημοκρατία, να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς, και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση. Την ίδια ώρα, ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι αναχέτησε πυράβλους και ντρόουνς. Επλήγησαν εν αέρια οχήματα που αποτελούσαν απειλή, υποστήριξε Θανάση Τσίτσα η Ουάσιγκτον, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς συμφωνία, αλλά δεν θα περιμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για πολύ χρόνο ακόμα.
3: Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αντάλλαξαν νέα στρατιωτικά πλήγματα. Το δεύτερο περιστατικό μέσα σε τρεις ημέρες. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον Ιρανικών στόχων, αφού η Τεχεράν εκτόξευσε ντρόνς εναντίον εμπορικών πλοίων και Αμερικανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληψαν 4 Ιρανικά ντρόνς αυτοκτονίας, ενώ μαχητικά F-18, F-16 και F-35 έπληξαν κέντρα ελέγχου ντρόνς κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς, σημαντικό λιμάνι στο νότιο Ιράν. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το κέντρο ελέγχου θεωρήθηκε άμεση απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και τη διεθνή ναυσιπλοεία στην περιοχή. Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι οι αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη χτύπησαν την εγκατάσταση λίγο πριν εκτοξευτεί 5 ντρόουν. Η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις είχαν περιορισμένο και αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν κλιμάκωση που θα κατέρεε την ήδη έφραυστη κατάβαση του πυρός. Η Τεχεράνη απάντησε ανακοινώνοντας πλήγμα εναντίον αμερικανικής βάσης στην περιοχή και προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν αντίπεινα για οποιαδήποτε νέα επίθεση. Λίγες ώρες αργότερα το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέχτηκε σειρά επιθέσεων με πυράβλους και ντρόνς, με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αναφέρουν αναχαιτήσεις και να καλούν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Τα νέα επεισόδια καταδεικνύουν τη δυσκολία των προσπαθειών της Ουάσιγκτον να επιτύχει μια συμφωνία που θα αποκλιμακώσει τη σύγκρουση. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι επιδιώξει συμφωνία η οποία θα διασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και θα οδηγεί στην απομάκρυνση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Και για πρώτη φορά δήλωσε μπροστά στις κάμερες ότι δεν τον ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος και οι ενδιάμεσες εκλογές του προσεχούς Νοεμβρίου. Βασίλη.

0: Μετά την επικίνδυνη κλιμάκωση, όπως ακούσαμε, ανωδικά κινούνται από το πρωί διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος νέας γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 2% την τελευταία ώρα. Με τη βοήθεια του Δημήτρη Χριστούλια, θα δούμε πού κυμαίνονται οι τιμές στις αντλίες εδώ στη χώρα μας, καθώς Δημήτρη ακολουθεί και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οι τιμές, έστω και για κοντινές αποστάσεις, είναι απαγορευτικές ή θα μας επιτρέψουν να πάμε μέχρι το Μαραθώνα?
1: Θα σου πω, Βασίλη, το εξής: ότι ξυπνάς το πρωί με πτώση του πετρελαίου Brent, γίνεται έχουμε μια κλιμάκωση των ανθρωπαξιών στην Μέση Ανατολή, και ξαφνικά έχουμε, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, μια σημαντική αύξηση του πετρελαίου Brent. Αυτή τη στιγμή είναι 95 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 2,5%. Αυτό είναι το άσχημο νέο της ημέρας. Ωστόσο, το ευχάριστο είναι ότι η τιμή αυτή των 95 δολαρίων το βαρέλι, Βασίλη, είναι πολύ μικρότερη από τα 112 που ήταν η τιμή του Brent πριν από λίγες ημέρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πανελλαδικό επίπεδο στα 2 ευρώ και 13 λεπτά ανά λίτρο, και του πετρελαίου κίνησης στο 1 ευρώ και στα 80 λεπτά ανά λίτρο. Με την επιδότηση ωστόσο στην Αγγλία, η οποία, να υπενθυμίσουμε, ότι θα συνεχιστεί και τον Ιούνιο κατά 15 λεπτά ανά λίτρο. Τώρα,
0: οι πρατηριούχοι, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, ανέμεναν αυτές τις ημέρες και κυρίως αύριο πτώση της τιμής στα πρατήρια.
1: Και τι ακριβώς είναι? Μιλήσαμε πριν από λίγο με κορυφαίους εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων, οι οποίοι μας είπαν ότι ήδη σήμερα η αμόλυβη βενζίνη καταγράφει μία μείωση της τάξης στα 2 με 3 λεπτά ανά λίτρο, ενώ άλλη τόση μείωση αναμένεται να σημειωθεί και αύριο Παρασκευή, με την αμόλυβη βενζίνη να υποχωρεί πλέον, Βασίλη, κάτω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Χαιρόμαστε δηλαδή που η αμόλυβη βενζίνη είναι κάτω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά, όταν να υπενθυμίσω ότι στην αρχή του πολέμου η αμόλυβη βενζίνη ήταν το 1 ευρώ και 70 λεπτά, δηλαδή είναι 40 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με τις αρχές Μαρτίου. Τώρα, να σου πω ότι γενικότερα η αβεβαιότητα που προκαλεί στην παγκόσμια οικονομία η πόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει έντονες πληθωριστικές πιέσεις, και στη χώρα μας, εκτός από τα καύσιμα, υπάρχουν και οι τιμές των τροφίμων. Με στόχο λοιπόν να απευθυνθούν οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, Βασίλη, αναμένεται να παραταθεί για τουλάχιστον 6 μήνες, μέχρι το τέλος του χρόνου, το πλαφόν, το περιθώριο κέρδους των προϊόντων που πολλούνται, όπως είναι τα τρόφιμα. Άρα λοιπόν, μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να υπάρξει αυτό το μέτρο. Ουσιαστικά τι λέει? Λέει ότι δεν μπορεί καμία επιχείρηση να πουλάει με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδος από αυτό που πουλούσε τα προϊόντα της το 2025, ένα μέτρο το οποίο έχει πάρθει από την κυβέρνηση με στόχο να αποφευθούν οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Άρα λοιπόν, μέχρι το τέλος του χρόνου το πλαφόν...
0: Θα έχουμε παράταση, λένε οι πληροφορίες, του πλαφόν της τιμής.
1: Ακριβώς. Ωστόσο, αυτό μιλάμε για τα τρόφιμα, Βασίλη. Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα είναι τι θα γίνει με το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα καύσιμα. Μιλήσαμε με ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα, οι οποίοι μας εξέφρασαν τη γνώμη ότι δεν γίνεται να έρθουν μέτρα που προστατεύουν τους καταναλωτές. Να θυμίσω ότι και στα καύσιμα και στα τρόφιμα το μέτρο ισχύει μέχρι τέλος Ιουνίου. Η συζήτηση που γίνεται αν και στα καύσιμα θα παραταθεί το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό που μας λένε είναι ότι δεν μπορούν να έρθουν μέτρα που προστατεύουν λοιπόν τους καταναλωτές από αδικαιολόγητες ανατιμήσεις σε μια περίοδο που κυριαρχεί η αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, όπως είπαμε και πριν από λίγο, Βασίλη, τα καύσιμα είναι μία από τις τρεις αιστείες που καταγράφονται υψηλές αυξήσεις, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Οι άλλες δύο είναι τα τρόφιμα, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και τα ενίκια. Συνεπώς, δεν θα αποτελέσει καμία έκπληξη, Βασίλη, αν συνεχιστεί το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο και στα κάστρα.
0: Δημήτρη, και συνοψίζοντας για να καταλάβουμε, γιατί έχουμε και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, θα βάλουμε ελαφρώς φθηνότερη βενζίνη αύριο, αλλά στην επιστροφή που θα έχει περάσει η άνοδος στα διηλιστήρια των 95 δολαρίων, θα τη δούμε αυξημένη.
1: Μαρτίδη, ουσιαστικά, εάν συνεχίσει να ανεβαίνει και αύριο η τιμή του πετρελαίου Brent, δεν ξέρω κατά πόσο θα τη δούμε την Κυριακή ή τη Δευτέρα, πάντως την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πάλι αυξήσεις στην τιμή των καυσίμων. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πλέον οι τιμές στην αμόλυτη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης στα πρατήρια όλης της χώρας μοιάζουν σαν καρδιογράφημα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Στιγμές καιρικής αστάθειας δεν θα σταθούν ικανές να χαλάσουν τη γενική εικόνα του επόμενου τριημέρου που αναμένεται να είναι καλή. Κυρία χαρακτηριστικά, οι πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και οι τοπικές βροχές στα δυτικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα σε όσους διαθέτουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Το Σάββατο, διαβάζω Τάσο Αρνιακέ, αναμένεται μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, η οποία ωστόσο Κυριακή και Δευτέρα θα ανέβει.
2: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, έτσι τα πράγματα. Από τον Ιούνιο και μετά έρχεται με καλοκαιρινές διαθέσεις. Ο Ιούνιος θα ανέβει λιγάκι, αλλά όχι σε ακραίες καταστάσεις. Πάντως, σήμερα που είναι η πιο ζεστή ημέρα, αυτή τη στιγμή έχουμε 34,6 βαθμούς Κελσίου στη Σύνδο στη Θεσσαλονίκη, στο Δίο στην Πιερία, στα Γιαννιτσά, στη Λάρισα και την Καρδίτσα 33, τώρα αυτή τη στιγμή. Στην Λιβαδιά 32, στη Θήβα 31, στον Άσο στην Κορυφαία 32 και 32 στο Μιστρά. Στην Αττική δεν έχουμε πάνω από 30. Θα ανέβει λίγο τις επόμενες ώρες μέχρι τις 3-4 και αυτό είναι όλο. Αύριο περιμένουμε μικρή κάμψη της θερμοκρασίας. Πάντως το πρωί περιμένουμε κάποιες βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές. Ξεκινάμε με λιακάδα αύριο, με λίγες συννεφιές που το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και νότια Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην Πελοπόννησο. Οι βοριάδες θα φτάσουν το πολύ τα 6 μποφόρ και θα εξασθενήσουν αργότερα στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28, τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με πιθανότητα να βρέξει για λίγο στα γύρω ορεινά. Ένα βοριαδάκι 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη μέχρι 6 τα μποφόρ στον Θερμαϊκό που αργότερα θα γυρίσουν σε νοθιάδες και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη αύριο από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Τέλος το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολύ καλός ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα βουνά της δυτικής και βόρειας Ελλάδας, ενώ οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ το Σάββατο στα νότια πελάγη του Αιγαίου, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα κινηθεί γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ καλός καιρός δηλαδή. Κατάλληλος για κάθε είδους δραστηριότητα.
0: Καλό τάξιδε θάλασσες και ηλιοφάνεια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ανεβάζει στροφές στο Υπουργείο Εργασίας στην εκαθάριση των αιτήσεων συνταξιοδότησης, ενώ η ψηφιοποίηση εκατομμυρίων φακέλων επιταχύνει την απονομή συντάξεων. Η κύρια σύνταξη απονέμεται σήμερα κατά μέσο όρο σε 42 ημέρες, είπε Άργυρο Μαυρούλη, υπουργός Νίκη Κεραμέως, από 500 ημέρες που χρειαζόταν το 2019.
3: Ναι, έγινε ουσιαστικά η παρουσίαση του νέου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο τίθεται σε πλήρη εφαρμογή. Και έτσι, ο μέσος χρόνος έκδοσης της κύριας σύνταξης έχει περιοριστεί στις 42 ημέρες, ενώ στο δημόσιο σχεδόν το 90% των αποφάσεων εκδίδεται σε λιγότερο από 2 μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Atlas, οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις μειώθηκαν στις 13.806 τον Απρίλιο, από 16.568 το 2025 και πάνω από 144.000 ήταν Βασίλη το 2020. Σύμφωνα με τον διοικητή τον κύριο Βαρβέρη, η πλήρη ψηφιοποίηση των ενσήμων και ενοποίηση των μητρώων θα ανοίξει ουσιαστικά το δρόμο για μια κατάργηση ουσιαστικά και την κατάργηση της προσωρινής σύνταξης. Το νέο σύστημα ενοποιεί όλα τα στοιχεία κύριας και επικουρικής σε ένα ενιαίο ψηφιακό αρχείο, επιτρέποντας άμεσες διασταυρώσεις, ταχύτερους ελέγχους και περιορισμό των διπλοεγγραφών και των μαθών. Ο στόχος της διοίκησης είναι μέσα στο 27 να καταστεί δυνατή ταυτόχρονη έκδοση κύριας και επικουρικής σύνταξης, ακόμη και σε περιπτώσεις διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης. Παράλληλα, να πούμε ότι οι ασφαλισμένοι θα αποκτήσουν πλήρη ψηφιακή εικόνα του ασφαλιστικού του ιστορικού, θα μπαίνει κάποιος στην στη διεύθυνση του ΕΦΚΑ και θα βλέπει αναλυτικά όλα του τα ένσημα από την αρχή του εργασιακού του βίου, ενώ ειδικές αλλαγές προβλέπονται και στους εργαζόμενους με μπλοκάκι μέσω της ηλεκτρονικής διαχείρισης πλέον των δελτίων παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να εξετάζονται ταχύτερα αιτήματα και αντιρρήσεις. Να πούμε, αυτό εδώ το κομμάτι είναι και ο λόγος που δημιουργήθηκε το πρόβλημα με τα καθαριστικά πριν από περίπου 2 μέρες, που ουσιαστικά δεν βλέπει το ένα σύστημα το άλλο, και όταν είναι κάποιος και μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας, δεν βλέπει μία πλατφόρμα την άλλη και κάνει χρεώσεις.
0: Γι' αυτό και έβγαλε ανακοίνωση και ο ΙΕΦΚΑ.
3: Να πληρώσει έξτρα εισφορές.
0: Ναι.
3: Πρέπει λοιπόν επιτέλους να ενοποιηθούν αυτά τα συστήματα και να μην χρειάζεται ο ασφαλισμένος να πηγαίνει από τη μία υπηρεσία στην άλλη για να αποδείξει ότι είναι και μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας ταυτόχρονα.
0: Φαίνεται ότι οδεύουμε προς λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα. Να ακούσουμε τι δήλωσε η Υπουργός Εργασίας αλλά και ο διοικητής του ΙΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης.
4: Όλη αυτή η ασφαλιστική ιστορία, αντί να είναι σε καταχωνιασμένους φακέλους και χειρόγραφες καρτέλες ενσύμων σε κάποια υπόδια, σε κάποιες αποθήκες, πλέον όλη αυτή η ασφαλιστική ιστορία να είναι στα χέρια σας, και όταν λέω στα χέρια των πολιτών, των ασφαλισμένων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
5: Ο αντίκτυπος τώρα για τους πολίτες είναι ταχεία απονομή στη σύνταξη, μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, πλήρες και αξιόπιστο ασφαλιστικό ιστορικό και λίγες καθυστερήσεις.
0: Τέλος στα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους, προβλέπει σχέδιο νόμου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή. Οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βίντεο παιχνίδι και αυτό πρέπει να αλλάξει, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι παραβάσεις με πατίνια έχουν εκτοξευθεί, Σοφία Γαλάνη, όπως δείχνουν τα στοιχεία της αστυνομίας.
6: Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, λοιπόν, θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που θα προβλέπει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Εξετάζονται επίσης αυστηρότεροι κανόνες ως προς τη χρήση κράνους, τους περιορισμούς ταχύτητας, τους ελέγχους και τις νέες υποχρεώσεις στις εταιρείες εκμίσθωσης των πατινιών. Το νομοσχέδιο έρχεται μετά το ρεκόρ παραβάσεων και ατυχημάτων που σημειώθηκαν στους δρόμους το τελευταίο διάστημα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των ελέγχων, σχεδόν ένας στους δύο αναβάτες πατινιών οδηγεί χωρίς κράνος και παραβιάζει τα όρια ταχύτητας, ενώ κάποιοι βρίσκονται ακόμη και υπό την επίρρεια μέθης. Συγκεκριμένα, από τις 30 Απριλίου έως τις 17 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν 1.554 έλεγχοι σε οδηγούς πατινιών από την Τροχέα Αττικής. Διαπιστώθηκαν 734 παραβάσεις για μη χρήση κράνους, 22 για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης και 2 παραβάσεις για οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, πρωταθλητές στην εργασία αναδεικνύονται οι Έλληνες. Πόσες ώρες εργαζόμαστε εβδομαδιαίως.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
12: Yeah!
11: Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
16: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
17: Τι?
16: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
17: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
18: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
20: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
19: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
20: Και οι επιστροφές?
19: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
20: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
19: Φυσικά. Μα πού πας?
20: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
19: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
23: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
24: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
23: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
25: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
26: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
27: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

0: 33 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Παράλληλα, Γιάννη Τσακίρη προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς η διανομή ρόλων. Ήδη έγιναν γνωστά τα ονόματα στο επικοινωνιακό επιτελείο του. Να ακούσουμε τι είπε ο επικεφαλής του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, εξερχόμενος του Αρίου Πάγου, και σου δίνουμε το λόγο.
1: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη, για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία.
0: Η δημοκρατία δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία, Γιάννη Τσακίρη.
2: Ακριβώς, και με την μπούλα λοιπόν πλέον του Αρίου Πάγου, αφού κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος της Ελλάς, ο Αλέξης Τσίπρας μπαίνει επισήμως στην πολιτική μάχη. Να σου πω ότι ο πρώην πρωθυπουργός, και έχει αυτό τη σημασία του, σημειολογικά συνοδευόταν από την πρώην αντιπρόεδρο του Αρίου Πάγου, τη Μαρία Λεπενιώτη, η οποία, θυμίζω, ήταν η πρόεδρος του εφετείου κακουργημάτων Αθηνών που δίκασε τα μέλη της Χρυσής Αυγής, και είναι ένα από τα πρόσωπα που συνυπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, χθες δόθηκαν στη δημοσιότητα και τα πρόσωπα που θα βγουν προς τα έξω, που αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση του κόμματος. Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, που είναι η εκπρόσωπος νέου κόμματος, αλλά και άλλα τέσσερα πρόσωπα που θα είναι σε θέση αναπληρωτή. Ενώ να σου πω ότι την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχουμε ανακοινώσεις σχετικά με τη δομή που θα έχει η Ελλάς, δηλαδή το πολιτικό κέντρο που θα δημιουργηθεί, αλλά και η ειδικούσα επιτροπή, θα είναι τα δύο όργανα που θα τρέξουν το κόμμα μέχρι τις εκλογές, καθώς όλα δείχνουν, οι πληροφορίες μας λένε, ότι το συνέδριο του κόμματος, όπου θα εκλεγούν κανονικά πλέον και τα νέα όργανα του κόμματος, θα γίνει αμέσως μετά τις εκλογές. Οπότε μέχρι τότε αυτά τα δύο όργανα θα αναλάβουν το βάρος για την πορεία του νέου εγχειρήματος. Να σου πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας στο επόμενο διάστημα, πολύ σύντομα, αναμένεται να ξεκινήσει περιοδίες σε ολόκληρη τη χώρα, ειδικά σε πόλεις που στην περιφέρεια, όπου δεν πήγε παρουσιάζοντας το βιβλίο του τη Λιθάκη, προκειμένου, όπως καταλαβαίνεις, σιγά σιγά να οργανώνει και τους πυρήνες σε όλη την χώρα, για να οργανωθεί ακόμα καλύτερα το κόμμα το επόμενο διάστημα, ενώ μεγάλο βάρος θα δοθεί και στην υβριδικότητα του νέου κόμματος, δηλαδή στη συμμετοχή μέσω του διαδικτύου, και δημοψηφίσματα θα γίνονται, αλλά και συνεδριάσεις μέσω αυτού, μέσω της πλατφόρμας και της ιστοσελίδας που έχει πλέον ανέβει στο διαδίκτυο.
0: Οι διαδικασίες προχωρούν ταχύτατα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Τσακίρη. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πρωταθλητές στην εργασία αναδεικνύονται οι Έλληνες και με τη βούλα της Eurostat. Εργαζόμαστε εβδομαδιαίως 39,6 ώρες, τις περισσότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο μέσος όρος είναι 35,9 ώρες δουλειάς. Τη μικρότερη εβδομαδιαία απασχόληση καταγράφει η Ολλανδία με 31,9 ώρες, ενώ ακολουθούν Δανία και Γερμανία. Οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο, αλλά οι αμοιβές τους υπολείπονται κατά πολύ από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, Βαγγέλη Αρετέο.
3: Ακριβώς, Βασίλη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα δεν βρίσκεται μόνο στην κορυφή των συνολικών ωρών εργασίας, αλλά και στις χώρες οι οποίες έχουν πολύ χαμηλούς μισθούς. Επίσης, είναι μία από τις χώρες που δουλεύει πολύ περισσότερο, κάνει δηλαδή περισσότερες υπερορίες, και έχουμε αριθμούς που φτάνουν ακόμα και 45 ώρες την εβδομάδα, που είναι το υψηλότερο αυτή τη στιγμή ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε επίσης είναι ότι η Ελλάδα σίγουρα πάντα με την Eurostat συνεχίζει να υστερεί σημαντικά στην παραγωγικότητα, γιατί σύμφωνα με τις σχετικές μετρήσεις η παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας στην Ελλάδα αντιστοιχεί περίπου στο 60% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που αναδεικνύει τη βασική αντίφαση της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην Ευρώπη, αλλά με χαμηλότερες αποδοχές, χαμηλότερη τεχνολογική υποστήριξη και μικρότερη συνολική οικονομική αποτελεσματικότητα.
0: Στην Ελλάδα δεν τηρείται το ωράριο στην εργασία. Κατά συνέπεια, οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, δήλωσε εδώ στον Real FM ο εργατολόγος Διονύσης Ρίζος.
4: Τα στοιχεία της Eurostat για μία ακόμη φορά αναδεικνύουν ότι οι Έλληνες είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συμβαίνει καθώς οι ώρες εργασίας μέσα στην εβδομάδα πλησιάζουν τις 40 συνολικά ώρες εργασίας, είναι στις 39,6 που είναι το υψηλότερο επίπεδο. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι σε χιλιάδες θέσεις εργασίας υπάρχει υπερεργασία, υπό την έννοια ότι γίνεται εκμετάλλευση τόσο των ωρών επιπλέον ως υπερεργασία, αλλά όσο και των υπεροριών, αλλά και των ευέλικτων μορφών εργασίας, έτσι ώστε να επεκτείνεται κατά δύναμη το πραγματικό ωράριο. Αυτό σημαίνει ότι οι ώρες εργασίας ατομικά του Έλληνα αγγίζουν και ξεπερνούν πολλές φορές και τις 40 ώρες, απλά οι επιπλέον ώρες λογίζονται ως υπερορίες και γι' αυτό δεν καταγράφει. Σε άλλες χώρες υπάρχει και μια βασική προϋπόθεση. Δεν είναι μόνο το θέμα ελέγχου, είναι και η κουλτούρα του πώς ακριβώς διανύεται το ωράριο. Δηλαδή, ενώ στην Ελλάδα τα περί διαλύματος κλπ. Κλπ. Είναι αστεία, έτσι δεν υπάρχουν εταιρείες ή επιχειρήσεις οι οποίες, ειδικά στην μικροαπασχόληση, οι οποίες εφαρμόζουν κατά γράμμα αυτού του είδους προβλέψεις. Επομένως, η πραγματική απασχόληση εδώ είναι περισσότερες ώρες σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτά θεωρούνται δεδομένα. Είναι κουλτούρα μέσα στην εργασία. Μπορεί να επιληθεί με ελέγχους ή μπορεί να επιληθεί με νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα προχωρήσουν σε μια αποσυμπίεση του εργασιακού χρόνου.
0: Αναστάτωση επικρατεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, καθώς έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 9 περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Το Σωματείο Εργαζομένων κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση νοροϊού. Η Εμιλία Σταθάκου έχει περισσότερες πληροφορίες.
5: Πράγματι, Βασίλη, η ανησυχία έχει προκαλέσει έξαρση περιστατικών γαστρεντερίτιδας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικών, με το Σωματείο των Εργαζομένων να κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή διασπορά νοροϊού σε υγειονομικούς, ασθενείς αλλά και συνοδούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά γαστρεντερίτιδας από την περασμένη Δευτέρα και από αυτά τα 9 είναι επιβεβαιωμένα. Στην ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι οι συνθήκες υπερπληρότητας, 40 στους διαδρόμους και υποστελέχωση δυσκολεύουν σημαντικά την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτόκολλων και των μέτρων απομόνωση. Το Σωματείο λοιπόν ζητά άμεσα μέτρα προστασίας, επάρκεια υλικών απολύμανσης, απομάκρυση των συμπτωματικών εργαζομένων από την εργασία, αλλά και απόφαση να εξαιρεθεί το νοσοκομείο από τη Γενική Εφημερία του Σαββάτου 30 Μαΐου. Από την πλευρά της, η διοίκηση του νοσοκομείου διαβεβαίωσε ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και τη λειτουργία του νοσοκομείου, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα απολύμανσης των χώρων και πρόληψης της διασποράς της λίμωξης.
0: Εμιλία, είχαμε και το πρώτο κρούσμα εφέτος της ευλογιάς των Πυθίκων. Πρόκειται για άνδρα που νοσηλεύεται απομονωμένο σε πτέρυγα του νοσοκομείου Ιωαννινών.
5: Πράγματι, σε ετοιμότητα βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Υπήρου μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς των Πυθίκων. Πρόκειται για έναν 45χρονο ημεδαπό που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων με ύποπτα συμπτώματα. Ο ασθενής παραμένει σε απομόνωση και η κατάστασή του, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλή. Να πούμε ότι στη χώρα μας έχουν καταγραφεί συνολικά 160 κρούσματα, ενώ στην Ευρώπη έχουν ξεπεράσει τα 25.000.
0: Σε ειδήσεις τώρα από το αστυνομικό δελτίο, σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία επίτα από καταδίωξη οχήματος, το οποίο επέβαλαν 4 άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί νωρίτερα σε επεισόδιο με πυροβολισμού στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών, Θεοδόση Πάνου, εισέβαλε σε κατάστημα, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και επιχείρησε να διαφύγει.
6: Και αυτό φαίνεται λόγω προσωπικών διαφορών και όχι για ληστεία, γιατί δεν έχουν αφαιρεστεί ποτέ από το κατάστημα, ενώ εξετάζονται και πληροφορίες που έχουν περιέλθει στα χέρια της αστυνομίας τις τελευταίες ώρες όσον αφορά τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος ναι μεν τραυματισμένος, αλλά ευτυχώς ο άνθρωπος δεν περιέχει τα τραύματα, δεν κινδύνει από τα τραύματα,
0: δεν κινδύνει η ζωή του.
6: Ακριβώς τον έχουν περιβολήσει και στα δύο πόδια, πρέπει να σας πω. Εξετάζουν λοιπόν τις προσωπικές διαφορές, ακόμα και τις αγοραπολισίες κλεμμένων κινητών τηλεφώνων. Όσον αφορά τους 4 επιβαίνοντες στο ακριβό αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες και τελικά κινητοποιήθηκε μετά από επεισοδιακή καταδίωξη και πρόσκρουση σε τουλάχιστον 4 αυτοκίνητα σε παράδρομο στον Κηφισό. Οι 3 συνελήφθησαν, ο ένας διέφυγε. Ανάμεσα στους συλληφθέντες πρέπει να σας πω ότι είναι ένα άτομο του οποίου το όνομα φιγουράρει στη μεγάλη δικογραφία για την δίκη για την δολοφονία του Γιώργου Λυκερίδη, του αστυνομικού τον ΜΑΤ. Ο συγκεκριμένος δεν κατηγορείται για την συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά ευρύτερα για την εγκληματική οργάνωση και όσον αφορά διακίνηση ναρκωτικών. Και οι 3 φαίνεται πως έχουν ποινικό παρελθόν. Μάλιστα, το άτομο το οποίο σας προανέφερα πριν από 4 χρόνια είχε πρωταγωνιστεί σε πολύ σοβαρό επεισόδιο σε καντίνα στην Κεφσιά, όταν για την προτεραιότητα στην ουρά μαχαίρωσε τουλάχιστον 19 φορές έναν επιχειρηματία.
0: Είχαμε εξάρθρωση, Θεοδόση Ληστείας Μαμούθ, από μέλη της Χιλιανής Μαφίας που είχαν αφαιρέσει, αν θυμόμαστε όλοι, πανάκριβα ρολόγια άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από νότια προάστια, από βίλα
6: σπίτι γνωστού εφοπλιστή στην περιοχή της Βάρης, και φαίνεται ότι αυτοί οι τουρίστες του εγκλήματος, οι οποίοι φαίνεται να έχουν διαπράξει αδικήματα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ισπανία αλλά και σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης, τον περασμένο Δεκέμβριο έφτασαν στην χώρα μας και στο αεροδρόμιο τους περίμενε μία Ελληνίδα όμως, η οποία φαίνεται να έχει στενές επαφές με τον φερόμενο αρχηγό της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος εκτείει ποινή φυλάκιση στην χώρα μας προφανώς για παρόμοια αδικήματα, καθώς είχε συλληφθεί πριν από περίπου μία πενταετία για παρόμοια αδικήματα. Οι 4 που ήρθαν στην Ελλάδα, αμέσως οι 23χρονοι 2 ημέρες μετά τους πήγε στην επίμαχη περιοχή ώστε οι ίδιοι να τη χαρτογραφήσουν. Όταν ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση, οι άνθρωποι αυτοί νίκιασαν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, το οποίο είχε πάρα πολύ καλή οπτική επαφή με την Βίλα Φρούριο του γνωστού εφοπλιστή. Όταν πια θεώρησαν ότι έχουν ολοκληρωμένη την εικόνα τόσο της ασφάλειας του εφοπλιστή όσο και των συστημάτων ασφαλείας της βίλας, μπήκαν στο εσωτερικό, χωρίς μάλιστα να αφήσουν ίχνη παραβίασης, καθώς ζητούμε για επαγγελματίες του είδους. Πήραν 45 ρολόγια αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, και αυτό γιατί? Διότι αρκετά από αυτά τα ρολόγια είναι μοναδικά στο είδος τους, καθώς αποτελούν απευθείας παραγγελίες του συγκεκριμένου εφοπλιστή σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες και επώνυμες εταιρείες που κατασκευάζουν ρολόγια. Φαίνεται ότι τουλάχιστον 2 ή 3 μέρες το πολύ μετά από αυτή την διάρρηξη που σας προανέφερα, οι 3 είχαν φύγει για την Ισπανία, ο τέταρτος, τα ίχνη του τέταρτου, όλοι έχουν ταυτοποιηθεί από το τμήμα δίωξης εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας του τέταρτου, τα ίχνη έχουν χαθεί, δεν έχουν καταφέρει μέχρι η στιγμή οι αστυνομικοί να γνωρίζουν αν έχει παραμείνει στην Ελλάδα ή έχει διαφύγει.
0: Συνέδριο διοργανώνεται στο νησί της Ρόδου, στο οποίο έχουν προσκληθεί περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη. Κύριο θέμα συζήτησης με υψηλόβαθμα στελέχη της Κομισιόν είναι η διεκδίκηση αναπτυξιακών πόρων από το νέο προϋπολογισμό της Ένωσης. Η Μέρη Παπακωνσταντίνου βρίσκεται στο νησί των Υποτών και μας ενημερώνει.
7: Καλησπέρα από την πανέμορφη Ρόδο, εδώ που σήμερα χτυπάει ο παλμός των Βρυξελών, καθώς σε λιγότερο από 24 ώρες θα ανοίξουν οι πύλες στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου για να υποδεχθεί τους κορυφαίους ηγέτες της ευρωπαϊκής αυτοδιοίκησης, την ευρωπαϊκή ελίτ, μπορούμε να πούμε, της τοπικής διακυβέρνησης, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για το μέλλον του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Η συνάντηση είναι πολύ σημαντική, καθώς δεν αποτελεί μια εθιμοτυπική συγκέντρωση, αλλά μια συνάντηση που θα καθορίσει το μέλλον των χρηματοδοτήσεων για την επόμενη δεκαετία. Και ήδη το νησί κινείται σε ρυθμούς συνόδου κορυφής για να φιλοξενήσει αύριο αυτό το σπουδαίο γεγονός, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτοδιοικητική συνάντηση της χρονιάς. Το μεγάλο διακύβευμα της αυριανής ατζέντας αποτελεί η προετοιμασία των περιφερειών για τη νέα χρηματοδοτική περίοδο 2028 με 2034. Σε μια καθοριστική στιγμή, θα λέγαμε, Βασίλη, για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Στην ιστορική αυτή συνάντηση θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις πρώτες αποστολές να καταφτάνουν από το πρωί στο αεροδρόμιο του νησιού. Ενώ το σπουδαίο ρόλο του οικοδεσπότη της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο να πούμε ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, έχει ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο κ. Γιώργος Χατζημάρκος. Αυτό που επίσης είναι πολύ σημαντικό για την περιφέρεια, αλλά και ειδικότερα για τη Ρόδο, αποτελεί και η υπογραφή της ιστορικής διακήρυξης της Ρόδου, αφού ολοκληρωθούν οι συζητήσεις. για το πώς θα διαμορφωθεί ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και πώς θα διασφαλιστούν οι πόροι για τα τοπικά έργα. Η διακήρυξη της Ρόδου θα υπογραφεί αύριο, αμέσως μετά το πέρας του συνεδρίου, και με κάποιες πληροφορίες που έχουμε στη νέα οικονομική ατζέντα, στη λάστη θέση θα βρίσκονται τα θέματα της ασφάλειας και της άμυνας. Και βέβαια, το πόσο σημαντική είναι η αυριανή μέρα για το νησί και τον Νέα Αιγαίο, νομίζω είναι αυτονόητο. Η Ρόδος θα τραβήξει όλα τα βλέμματα της Ευρώπης και τα φώτα από τα ξένα μέσα ενημέρωσης, όπου θα βρίσκονται όλοι αυτοί οι κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματικοί που σου είπα. Και αυτό αποτελεί, να πω, μια ακόμα ευκαιρία να φανεί πόσο ασφαλείς προορισμοί είναι, αλλά και την ικανότητα του νησιού να διοργανώνει διεθνή γεγονότα υψηλού επίπεδου.
0: Σε μια εκβαθέων εξομολόγηση προχώρησε εδώ, στον Real FM, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, η σπουδαία ερμηνεύτρια η Ρωσαία. Μίλησε για τις θερινές συναυλίες, τα μελλοντικά σχέδιά της, τον Σταύρο Ξαρχάκο και τα παιδιά της, η Νίκη Κότσου, μας ενημερώνει αναλυτικά.
8: Η Ρωσαία φιλοξενήθηκε σήμερα στη ραδιοφωνική εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και μίλησε για τις επερχόμενες συναυλίες στο Ηρώδιο στις 5 και 6 Ιουνίου, αλλά και για τον νέο δίσκο που ετοιμάζει μαζί με τον σύζυγό της Σταύρο Ξαρχάκο με τίτλο «Δεν έχει αρχή». Όπως αποκάλυψε, ο δίσκος αποτελεί αποτέλεσμα 10 χρόνων δουλειάς και βαθιάς καλλιτεχνικής αναζήτησης. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε με συγκίνηση στη σχέση της με τον Σταύρο Ξαρχάκο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ένας από τους πολλούς λόγους που τον ερωτεύτηκα ήταν η φωνή του. Παράλληλα, περιέγραψε τη συμβίωσή τους ως όμορφη, μαγική και δύσκολη, εξηγώντας ότι η αγάπη, η αφοσίωση και η οικογένεια είναι οι βασικές αξίες που κρατούν δυνατή τη σχέση τους εδώ και 19 χρόνια. Ο Σταύρος Ξαρχάκος έχει δώσει κάποια διαμάντια. Με τον Σταύρο άλλαξα πίστα και γι' αυτό έγινα καλύτερη. Κάθε τραγουδιστής στα χέρια του αλλάζει, γιατί ο Σταύρος ξέρει να σου βγάλει τον καλύτερό σου εαυτό επί σκηνής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα παιδιά τους, αποκαλύπτοντας πως ο γιος τους συμμετείχε άθελά του στη δημιουργία του τραγουδιού σαν ταφέ. Όπως είπε, μια μελωδία που έπαιζε ο μικρός στο πιάνο, έκανε μαθήματα μουσικής, ενώθηκε τελικά με παλαιότερη μελωδία του πατέρα του και έτσι γεννήθηκε το τραγούδι. Η Ρωσαία στάθηκε επίσης στη σημασία της μουσικής στην εκπαίδευση των παιδιών, τονίζοντας ότι τόσο η ίδια όσο και ο Σταύρος Ξαρχάκος θεωρούν τη μουσική αναπόσπαστο μέρος της ζωής και της καλλιέργειάς τους.
0: Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη της Ρωσαίας.
9: Νιώθω σαν να ξεκινάω τώρα, πρέπει να σου πω. Μεγάλωσαν και τα παιδιά μας. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο για μια γυναίκα, να νιώθει ότι τα παιδιά δεν απαιτούν.
6: Σε απελευθερώνει,
9: ναι,
6: αυτό.
9: Με απελευθερώνει, γιατί ήθελα όταν τα παιδιά ήταν αρκετά μικρά να είμαι πολύ δίπλα τους. Με αποτέλεσμα να μην είμαι τόσο παρούσα στην επαγγελματική μου ζωή. Τώρα λοιπόν, με αφορμή και τον δίσκο αυτόν με τον Σταύρο Ξαρχάκο, που ετοιμάζεται μια δεκαετία σχεδόν αυτός ο δίσκος.
6: Πότε θα κυκλοφορήσει?
9: Οκτώβριο όλα τα τραγούδια. Τώρα προς το παρόν έχουν βγει τα δύο
6: αυτά.
9: Το ταξίδι για το Σάντα Φε και η διασκευή του «Δεν έχει αρχή». Ένας δίσκος ο οποίος ετοιμάστηκε, όπως σου είπα, 10 χρόνια, γιατί ο μαέστρος δεν είναι άνθρωπος που μπορείς να τον πιέσεις. Έγραφε ένα τραγούδι το 17, άλλο ένα το 18. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκε το υλικό. Και με το καλό ξεκινάμε. Τα τραγούδια θα πρωτοπαρουσιαστούν, όχι όλα, κάποια από αυτά, στο Ηρώδιο 5 και 6 Ιουνίου, που έχει ο Σταύρος Ξαρχάκος την παράστασή του που λέγεται «Στο παρόν».
0: Αθλητικά. Δίνουμε το λόγο στο Δημήτρη Σταυρακάκη, που, όπως με ενημέρωσαν πριν από λίγα δευτερόλεπτα, έχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής από το στρατόπεδο της ΑΕΚ.
10: Βέβαια, την επέκταση του συμβολαίου του Μάρκο Νίκολη, τη τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ, μέχρι το καλοκαίρι του 2028 θέλει η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα στην Σερβία. Θυμίζουμε ότι ο κ. Νίκολιτς οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του προαθλήματος, έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και στόχος της ΑΕΚ είναι να τον διατηρήσει για μια έξτρα ακόμη σεζόν. Πάμε τώρα στα μπασκετικά μας, γιατί σήμερα ξεκινάει η σειρά των ημιτελικών στο πρωτάθλημα της Basket League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 6 το απόγευμα στο Telecom Center την ομάδα του ΠΑΟΚ, 8 και 4. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τις δύο νίκες είναι η πρόκληση στο τελικό. Πριν το τζάμπολ στο ΣΕΦ θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του Λαβάρου για το 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ομάδας. Θα παρουσιαστεί το τρόπαιο, ενώ το Λαβάρο θα ανέβει στον ουρανό του Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, δίπλα στα άλλα τρία που έχει κατακτήσει η ομάδα. Στον Παναθηναϊκό δηλώθηκε ο Όσμαν στη θέση του τραυματία Φαρίτ, που έχει ένα πρόβλημα, όπως είπα, τραυματισμού, στη λίστα των ξένων παικτών. 8 μπορούν να παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Υποστήκαμε αδικία στο τελικό της EuroLeague. Το είδε όλη η Ευρώπη. Δήλωσε χθες ο Σέργιο Σκαριόλο, ο τεχνικός Ρεάλ, για τον τελικό της περασμένης Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Τα ανέφερε αυτά μετά τον νικηφόρο παιχνίδι απέναντι στην Μπασκόνια για το Ισπανικό πρωτάθλημα. Η αδικία έγινε, είπε, δεν παίρνω στο πώς θα το διαχειριστεί ο σύλλογος. Δεν μπορούμε όμως να γυρίσουμε πίσω το χρόνο. Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά και πάλι για την Crystal Palace που κατέκτησε το Conference League, η ομάδα του Λονδίνου 1-0 στη Λειψία, την Ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό. Η Crystal Palace έγινε η τρίτη ομάδα από την Αγγλία που παίρνει το τρόπαιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση μετά τη Chelsea και τη West Ham. Στην Αγγλία έγινε το 2-2 στις φετινές ευρωπαϊκές
0: διοργανώσεις,
10: ναι, αφού προηγήθηκε την περασμένη Τετάρτη η κατάκτηση από την Aston Villa του Europa League. Το προσεχέ Σάββατο, μην ξεχνάμε ότι έχουμε 7 το απόγευμα το τελικό της Champions League, όπου έχουμε συμμετοχή με την Arsenal, την πρωταθλήτρια Αγγλίας, απέναντι στην κάτοχο τίτλου, την Paris Saint-Germain.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στον κεντρικό ραδιοθάλαμο για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Παναγιώτη.
11: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει προκληθεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω δύο ακινητοποιημένων δυο ταχύ στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Λένορμαν. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στη σταδίου Πειραιός Πατησίων. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους.
0: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο enikos.gr. Τσίπρας, δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ανταποκριθεί στο καλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη. Και στο real.gr, σέρες από ηλεκτροπληξία και πνιγμό, πέθανε ο 10χρονος που βρέθηκε νεκρός μέσα σε κανάλι. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 56 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης με τη Λουκία Γκάτσου από τον Βασίλη Τερζάκη. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
6: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
9: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ.
12: Στη TRT 95,1 FM Stereo.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.

0: FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Κοιτώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από

0: 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας διάρκειας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, συμφώνησαν σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι αναμένεται η τελική έγκριση του μνημονίου από τον Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες στη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 27χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι ο εγκέφαλος κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες μέσω ψεύτικων αγγελιών εργασίας και ενοικιάσεων διαμερισμάτων. Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν εξιχνιάσει 94 περιπτώσεις απάτης. Για ανθρωποκτονία από αμέλεια διώκεται 43χρονη που κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στο αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών, όπου έχασε τη ζωή του ένα παιδί 10 ετών. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του κατέθεσε τον Αριοπάγο Αλέξης Τσίπρας. Ανέφερε σε δηλώσεις του ότι η σημαία του είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Κύμα πρωτοφανούς για την εποχή καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε Βρετανία και Ιρλανδία, ενώ στην Ιταλία τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό, από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια, από Περιστέρι έως Εγάλαιο και από Τουρέντι προς την Παραλιακή. Στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως στο καθοδικό άξονα των Βασιλείς Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα και στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλμο, καθώς και ανατμήματα στην Κηφισίας, σε Χαλάνδρη και Μαρούσι.
6: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
8: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Εκτός συνέχειας του Ρολάν Γκαρός έμεινε ο Ιταλός νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης Γιάννικ Σίνερ, που ιτήθηκε με 3-2 σετ από τον Αργεντινό Χουάν Μανουέλ Σερούντολο, νούμερο 56 στον κόσμο, που προκρίθηκε στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
7: Γενικά έθριος καιρός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Λάσκαρς Αγοραστός είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, ο Λίβανος σφαγιάζεται για μία ακόμα φορά. Χτες είχαμε τον εγκληματία πολέμου, τον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αυτόν με τον οποίο σφιχταγκαλιάζεται ο Μητσοτάκης, τον Νετανιάχου, να μιλάει για ακόμα μεγαλύτερη εντατικοποίηση των επιχειρήσεων, έτσι λένε τις δολοφονίες οι Ισραηλινοί, στον Λίβανο. Επίσης είχαμε τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, αυτό το φασίστα, τον Γκβίρ, αυτό τον άθλιο που περιέφερε στο διαδίκτυο τους βασανισμούς των ακτιβιστών και των Παλαιστινίων, που είχε απαιτήσει να ξαναρχίσει εντατικός πόλεμος στο Λίβανο. Μετά λοιπόν από αυτά τα προκαταρτικά, σήμερα έχουμε τη Βηρυτό να βουβαρδίζεται, να είναι ο στόχος των αεροπορικών επιδρομών του Ισραηλινού στρατού. Μιλάμε για επιθέσεις διαρκείας που γίνονται στο πλαίσιο όσων έχει εξαπολύσει το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, παρά την τάχα μου εκεχηρία που έχει συναφθεί από τον Απρίλη με τις πλάτες των Αμερικάνων. Οι Ισραηλινοί είχαν θέσει στο στόχαστρό τους στην Τύρο και έχουν εκδώσει πλέον εντολή για αναγκαστική εκτόπιση των πληθυσμών που καλύπτουν περισσότερες από 100 πόλεις στον Λίβανο. Στο Λίβανο πλέον μετρούν σε αυτή τη νέα φάση του εγκλήματος πάνω από 3.000 νεκρούς. Οι 600 εξ αυτών είναι μετά την δήθεν εκεχηρία. Την ίδια ώρα το κράτος δολοφόνος, το κράτος απαρχάιτ, το κράτος εγκληματίας καταγράφεται πλέον από τον ΟΗΕ, από τα Ηνωμένα Έθνη, στην μαύρη λίστα των χωρών που διαπράττουν βιασμούς, σεξουαλική βία σε εμπόλεμες ζώνες. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η υπηρεσία φυλακών του Ισραήλ θα συμπεριληφθεί σε αυτή την ελεηνή λίστα του 2026, δηλαδή στη λίστα των χωρών που διαπράττουν βιασμούς, σεξουαλική βία στις εμπόλεμες ζώνες. Ποια είναι η αντίδραση του Ισραήλ σε αυτή την πραγματικότητα? Δεν είναι να σταματήσει αυτή η ελεηνότητα, αλλά να καταγγέλει αυτούς οι οποίοι την δημοσιοποιούν. Και έτσι λοιπόν αυτό το οποίο κάνουν οι Ισραηλινοί είναι να δηλώνουν ότι αναστέλουν τη συνεργασία με το γραφείο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

να πάρω θέση γύρω από αυτό. Η αναφορά που κάνω γίνεται για άλλους, για άλλους λόγους. Ο Γκαμπόρ Ματέ γεννήθηκε, το διάβασα στην Κόντρα προχτές, γεννήθηκε σε εβραϊκή οικογένεια στη Βουδαπέστη το 1944 και γνώρισε από πρώτο χέρι τους διωγμούς των Εβραίων από τους Ναζί, από τους Χιτλερικούς. Έχασε δικούς του ανθρώπους, έχασε συγγενείς του στα στρατόπεδα εξόντωσης, μεταξύ των οποίων ήταν και οι παππούδες του. Ο Ματέ στα νεανικά του χρόνια, μετά τη μετανάστευση των γονιών του στον Καναδά, πήγε και αυτός βεβαίως εκεί από το 1956. Υπήρξε λοιπόν στα νεανικά του χρόνια σιωνιστής. Με την πάροδο των χρόνων και γνωρίζοντας από μέσα πια τον σιωνισμό, παρακολουθώντας αυτά που οι ομοειδεάτες του τότε έκαναν στους Παλαιστίνιους και μελετώντας την ιστορία, ο Ματέ μεταστράφηκε, εγκατέλειψε το σιωνισμό και έγινε υποστηρικτής της Παλαιστινιακής υπόθεσης. Εδώ και χρόνια λοιπόν σημειώνει ότι οι σιωνιστές, ο στόχος τους ήταν να εκτοπίσουν και να καταστέλουν τα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού. Υποστηρίζει ότι ο σιωνισμός πήρε την απόφαση πως ο εβραϊκός πόνος, ο πόνος του ολοκαυτώματος, αυτής κτηνοδίας, δικαιολογούσε τον πόνο ενός άλλου λαού. Κάτι που, όπως λέει, είχε και έχει καταστροφικές συνέπειες. Ρωτήθηκε λοιπόν πριν από λίγες μέρες, γιατί ο Γκαμπόρ Ματέ ήταν εδώ, ήταν καλεσμένος στη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ για μια σειρά εκδηλώσεων, και ρωτήθηκε λοιπόν τι πιστεύει και τι ακριβώς συμβαίνει στην Παλαιστίνη, τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο κάνει το Ισραήλ. Και αυτό λοιπόν το οποίο απάντησε είναι αυτά τα οποία λέει χρόνια τώρα, ότι είναι η υπεριαλιστική υποστήριξη των Αμερικάνων που δίνει τη δυνατότητα στο Ισραήλ να διαπράττει αυτά τα εγκλήματα. Το Ισραήλ δεν θα μπορούσε να έχει κάνει τίποτα αν δεν ήταν αυτοί, αν δεν είχε αυτούς στην πλάτη του, λέει ο Ματέ. Επανέλαβε τη θέση του ότι η τελική ευθύνη βρίσκεται στο δυτικό αποικιοκρατικό σύστημα που εξέθρεψε και διευκόλυνε και συνεχίζει να υποστηρίζει αυτό το εγκληματικό εγχείρημα, το σιωνιστικό. Μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, είπε ο Ματέ, το θέμα δεν είναι η Χαμάς. Το Ισραήλ καταπίεζε, σκότωνε, σφαγίαζε Παλαιστίνιους δεκαετίες προτού υπάρξει η Χαμάς. Αυτά τα λέει ο Γκαμπόρ Ματέ. Δεν μου λέτε τώρα εσείς, τσιράκια της πρεσβείας, είναι και αυτός αντισημίτης? Και αυτός αντισημίτης είναι. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας θυμίσω η εκλεκτή μας να μην την πούμε καλεσμένη, γιατί θα κάτσει εδώ 2-3 χρόνια. Πόσο θα κάτσει η Κίμπερλι? Πόσο κάθονται αυτοί? Θα κάτσει. Ναι, θα κάνει τη δουλειά. Λοιπόν, η κυρία πρέσβης, εν πάση περιπτώσει, των Ηνωμένων Πολιτειών, το είχαμε ξαναπεί, το είχαμε θυμίσει τότε που διορίστηκε και κατέθεσε και τα διαπιστευτήριά της. Πριν γίνει πρέσβυρα, ήταν τηλεοπτική περσόνα. Το 2015, λοιπόν, μας έλεγε για την Ελλάδα τα εξής. Θέλω να πω, σε κανέναν δεν αρέσουν οι χαραμοφάιδες. Εμείς είμαστε οι χαραμοφάιδες, για να ξέρετε. Δεν έχει σημασία αν φτιάχνετε σπουδαίο γιαούρτι. Είχε και χιούμορ η κυρία. Δεν με νοιάζει, έλεγε. Σηκωθείτε το πρωί, πηγαίνετε στη δουλειά, συνταξιοδοτήστε πολύ νωρίς. Και αυτό είναι μέρος του προβλήματος. Μας ήθελε να δουλεύουμε περισσότερο, δηλαδή, η κυρία Κίμπερλι. Η κυρία αυτή, μάλιστα, συνέκρινε τότε ως τηλεοπτική περσόνα, στο Fox News τα έλεγε αυτά, συνέκρινε τους Έλληνες με ένα ανεκπαίδευτο κατοικίδιο,

κανείς δεν τους τιμωρεί, όπως όταν ένα σκύλος κατουράει στο χαλί. Εμείς είμαστε ο σκύλος. Οι Έλληνες. Αυτά έλεγε η Κίμπερλι. Η Κίμπερλι. Είναι αυτά που λέγατε για τους τεμπέληδες Έλληνες. Τα λέγανε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα λέγανε στη Γερμανία, τα λέγανε και άλλες συμμαχικές χώρες εκείνη την εποχή. Ανοίγω μια παρένθεση, να αντιχαίρεστε την πρέσβυρα. Σε εσάς απευθύνομαι, τους Αμερικανοτσολιάδες. Κλείνω την παρένθεση. Τώρα, γιατί τα θυμήθηκα αυτά. Αυτά λοιπόν τα θυμήθηκα γιατί βγήκαν τα στοιχεία της Eurostat για το πόσο δουλεύουν οι άνθρωποι στην Ευρώπη. Τα στοιχεία είναι του 2025. Και τι προκύπτει λοιπόν? Αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι εδώ στο Ελλάδα, εδώ που η Κίμπερλι μας έλεγε ότι είμαστε χαραμοφάιδες, η Κίμπερλι είναι αυτή από το γοβάκι της οποίας πίνουν όλοι οι νατοτσολιάδες του εγχώριου πολιτικού συστήματος, έτσι. Δεύτερη παρένθεση, την κλείνω και αυτή. Εδώ λοιπόν στο Ελλάδα είναι που δουλεύουμε κατά σχεδόν 4 ώρες πάνω από το μέσο όρο του εργασιακού χρόνου στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τον υψηλότερο μέσο όρο εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξαναλέω, κατά 4 ώρες. Αυτά είναι τα στοιχεία της Eurostat για το 2025. Προσέξτε και αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία του 25, δηλαδή πριν καν εφαρμοστεί ο νέος εργασιακός νόμος για το 13ωρο, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από τις αρχές του 2026. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία για την πλήρη και την μερική απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025, η Ελλάδα έχει καταγράψει μέσο όρο πραγματικών εβδομαδιαίων ωρών εργασίας τις 39,6 ώρες, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να διαμορφώνεται στις 35,9 ώρες. Έτσι λοιπόν είναι οι χαραμοφάιδες της Ελλάδας, οι οποίοι παράγουν τα πρωτογενή πλεονάσματα. Μιλάμε για τα διανόητα, τα δυσθεώρητα πρωτογενή πλεονάσματα. Βγήκαν τα στοιχεία προχτές, τα έδωσε το καλό μας Υπουργείο των Οικονομικών. Έχουμε λοιπόν πρωτογενές πλεόνασμα πάνω από 5 δισεκατομμύρια. Για την ακρίβεια 5,185 δισεκατομμύρια. Αυτά καταγράφονται σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Τα δημοσίευσε το Υπουργείο των Οικονομικών. Μιλάμε, και αυτά είναι για την περίοδο, ξέρετε, Γενάρης-Απρίλης, έτσι. Για το τετράμινο μιλάμε, του 2026. Προσέξτε τώρα. Αυτά τα 5,2 περίπου δισεκατομμύρια πρωτογενές πλεόνασμα είναι σχεδόν 3 δισεκατομμύρια παραπάνω σε σχέση και με εκείνα που είχαν προβλέψει στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού. Είχαν προβλέψει δηλαδή 2 δισεκατομμύρια κλεψιμέικα, αλλά αυτοί έχουν βουτήξει 5,2 κλεψιμέικα. Για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει, τα έσοδα από την φορολογία που εφαρμόζουν έχουν ανέλθει σε 22,6 δισεκατομμύρια, και από αυτά τα 10 δισεκατομμύρια αφορούν ένα και μόνο πράγμα. Ποιο? Τη ληστεία του φόρου προστιθέμενης αξίας, το ΦΠΑ. 10 δισεκατομμύρια, και αυτά αυξημένα με ό,τι είχαν προϋπολογίσει κατά 559 εκατομμύρια. Αυτά τα έχουν βουτήξει, ξαναλέω, μέσα στο τετράμινο. Ποιοι τα έχουν βουτήξει? Αυτοί που βγαίνουν και κάνουν πολιτική με fuel pass των 20 λεπτών, λέει, το λίτρο. Αυτοί τα έχουν βουτήξει αυτά. Διότι όπως λέει και ο Λάσκαρης, στην Ελλάδα δουλεύουμε όλοι παραπάνω. Και αυτοί που τα βουτάνε δουλεύουν παραπάνω.
Έτσι λοιπόν, αυτοί οι οποίοι δουλεύουν περισσότερο από κάθε άλλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί οι οποίοι παράγουν πλεονάσματα μόνο μέσα στο τετράμινο 5,2 δισεκατομμύρια, έχουν βέβαια την ευτυχία ότι όλα αυτά τα οποία παράγουν πάνε σε καλή μεριά. Για παράδειγμα, σε νατοϊκές δαπάνες. Σε νατοϊκές δαπάνες. Γιατί βγήκανε και αυτά τα στοιχεία, πρέπει να σας πω. Τι λένε λοιπόν αυτά τα στοιχεία? Από 3,9 δισεκατομμύρια που ήταν το 2014 και τότε ποσοστό 2,24% του ΑΕΠ, το 2025, ξέρετε πόσο φτάσανε οι νατοϊκές δαπάνες? Τα 7 δισεκατομμύρια. Από τα 3,9 πήγαμε στα 7 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη δαπάνη της 12ετίας μετά τα 8 δισεκατομμύρια του 2022. Αυτές βεβαίως δεν είναι επιδόσεις που έχει μόνο ο Μητσοτάκης, ο Δένδιας, ο Γεραπετρίτης. Όλες οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις, οι οποίες τι είναι κυβερνήσεις, πώς το έλεγε εκείνος με το μουστακάκι και την καραφλίτσα, Αλέλινγκτον λένε. Αυτές οι κυβερνήσεις είναι οι εθνικές επιτροπές διαχείρισης των συμφερόντων της ολιγαρχίας. Έτσι έλεγε αυτός. Τρίτη παρένθεση, την κλείνω κι αυτή. Λοιπόν, αυτές λοιπόν οι κυβερνήσεις, ως τέτοιες επιτροπές της ντόπιας αστικής τάξης, τι κάνουνε? Κάνουνε τις δουλίτσες με τους συμμάχους της αστικής τάξης. Και ως εκ τούτου, θα πρέπει για την ασφάλεια του λαού, για την ασφάλεια του λαού, να έχουμε 7 αποστολές, πώς πανηγύριζε ο Δένδιας στις προάλλες, 7 αποστολές εκτός συνόρων. Από τα υψίπεδα της Σαουδικής Αραβίας, αλήθεια, τα σύνορα της Ελλάδας πού σταματάνε? Σταματάνε στον Εύρο ή φτάνουν μέχρι τα δηληστήρια της Αράμκο? Από τη Σαουδική Αραβία μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα. Κάπως πρέπει να πληρωθούν αυτά, αδέρφια. Ως εκ τούτου λοιπόν, είναι οι ίδιοι οι νατοϊκοί οι οποίοι, ξέρετε τι υπολογίζουν? Υπολογίζουν ότι οι δαπάνες της Ελλάδας, οι δαπάνες της Ελλάδας από το 2014 στο 2025, δηλαδή την περίοδο που φάγαμε και τρώμε στο κεφάλι τα τρία μνημόνια, την περίοδο που τελειώνει ο μισθός για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων τη δεύτερη τρίτη βδομάδα του Ιούνιου, αυτό το διάστημα λοιπόν οι νατοϊκές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 46%. 46%. Όλα αυτά υπολογισμένα σε ωραία και καλά δολάρια.

0: Ως εκ τούτου λοιπόν, δεν είμαι θα χαραμοφάιδες, το λέει και η Eurostat, δουλεύουμε παραπάνω από τους άλλους, βγάζουμε και λεφτά, τα πρωτογενή πλεονάσματα, και βεβαίως όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με το πώς ζουν οι άνθρωποι στην Ελλάδα, γιατί αυτός ο πλούτος που παράγουν πηγαίνει αλλού. Πηγαίνει για να ταΐζονται τα μονοπόλια και του πολέμου. Πρέπει να σας θυμίσω ότι η καλή μας κυβέρνηση έχει στείλει στρατιωτικές δυνάμεις σε Βοσνία, Ερζεγοβονή, σε Βουλγαρία και Κόσοβο, καλύπτοντας με τα F-16 τους εναέριους χώρους. Έχουμε στείλει, είπαμε, Patriot στην Σαουδική Αραβία. Στείλαμε F-16 και φρεγάτες να φιλτράνε τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο. Έχουμε φρεγάτα στην Ερυθρά θάλασσα. Έχουμε μόνιμη ναυτική δύναμη να περιπολεί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ την Μεσόγειο. Τώρα θέλετε και αυξήσεις τους μισθούς. Τι να πρωτοκάνει και αυτός ο άνθρωπος ο Μητσοτάκης.
1: Real FM.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
7: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία.
1: TRT 95,1 FM Stereo.
12: Στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Το μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα θα καταθέσει σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στα χέρια του Υπουργού Εξωτερικών βρίσκεται το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο συνεργασίας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας μεταδίδει το Άξιος. Αναμένεται η τελική έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες στη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Περιστέρη, στην Αττική Οδό από Ηράκλειο έως Πεντέλη, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Λοιπόν, το όνειδος αυτής της ιστορίας λέγεται υποκλοπές βεβαίως και υπο και ο ΠΚΠ, αλλά τώρα θα επιστρέψουμε σε αυτό το όνειδος, το οποίο λέγεται υποκλοπές. Δεν θα σας πω εγώ τίποτα, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, θέλω να τον καλησπερίσω, είναι ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές, είναι δικηγόρος θυμάτων του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator. Καλησπέρα κύριε Κεσέ.
1: Καλησπέρα.
0: Για πες μας, τι είναι ο κύριος Μπακέλας.
1: Εντάξει, νομίζω ότι έχω επιλέξει δημόσια να τοποθετηθώ για τον αντισαγγελέα του αεροπάγου, τον κύριο Μπακέλα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα πρέπει να μας κάνει τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι ενώ απέχουμε ένα μήνα από την λήξη της θητείας του επικεφαλής εισαγγελίας του αεροπάγου του κ. Τζαβέλα, ήδη κάποιοι έχουν φροντίσει το όνομά του να αναφέρεται, να ανακυκλώνεται, να επικοινωνείται ότι είναι ο εκλεκτός προκειμένου να αναλάβει ως επικεφαλής της εισαγγελίας του αεροπάγου, ως διάδοχος του κ. Τζαβέλα.
0: Τι σας προβληματίζει σε μια τέτοια εξέλιξη?
1: Ο προβληματισμός είναι ότι είναι παράλογο να επικοινωνείται ένα τέτοιο όνομα. Είναι ακόμα πιο παράλογο να επιχειρείται να γίνει μια τόσο μεγάλη βουτιά στην επετηρίδα, γιατί ο κύριος Μπακέλας δεν είναι καν στην πρώτη δωδεκάδα των εμπειρότερων και αχειρότερων εισαγγελέων του αεροπάγου. Και επίσης είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει επιλεγεί από τον κύριο Τζαβέλα σε ανύποπτο χρόνο να τον αντιπροσωπεύσει και να διαχειριστεί την υπόθεση των υποκλοπών πριν καν του την αναθέσει. Σας θυμίζω, ο κύριος Μπακέλας είναι αυτός ο οποίος στις 24 Απριλίου 2026, ενώ εγώ ζητάω τον κύριο Τζαβέλα, μου κλείνει ραντεβού ο Αριοσπάγος, με καλούν επάνω, και αυτός ο οποίος με υποδέχεται και με διαχειρίζεται εντός εισαγωγικών είναι ο κύριος Μπακέλας. Είναι ο άνθρωπος τον οποίο προσωπικά έχω ενημερώσει για τις νέες μηνύσεις, τα νέα πρόσωπα, τα εμπιστευτικά έγγραφα και τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκονται οι άνθρωποι που θέλουν να καταθέσουν. Και ο κύριος Μπακέλας, μετά από τη συνάντησή μας, ενώ υποκρίθηκε το θορυβημένο και επιφυλάχθηκε άμεσα να ανταποκριθεί, μπήκε στο γραφείο του κύριου Τζαβέλα και μετά από λίγες ώρες ο κύριος Τζαβέλας ανακοίνωσε ότι δεν ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, δεν δέχεται κανένα έγγραφο και έκλεισε κακήν κακό στον φάκελο.
0: Μετά τη δική σας ενημέρωση έγινε αυτού η
1: ακριβώς, Παρασκευή μεσημέρι 24 Απριλίου 2026 κάνω αίτηση στον Άριο Πάγο λέγοντας ότι έχω κρίσιμα εμπιστευτικά στοιχεία, πρέπει να σας τα δώσω. Ποιος είναι ο χειριστής της υπόθεσης δεν ξέρω. Με καλούν από τον Άριο Πάγο, ανεβαίνω πάνω. Με υποδέχεται ο κύριος Μπακέλας αντί του κύριου Τζαβέλα, τον ενημερώνω και κλείνει ο Άριος Πάγος Παρασκευή μεσημέρι και Δευτέρα 7.30 ώρα το πρωί βγαίνει το δελτίο τύπου όπου ο Άριος Πάγος, ο κύριος Τζαβέλας ανακοινώνει ότι είδε τη δικογραφία και αποφάσισε να μην ανοίξει έρευνα και ουσιαστικά να μην δεχτεί κανένα νέο στοιχείο από αυτά που είπαμε ότι θα προσκομίσουμε.
0: Θυμίστε μου, πώς ορίζεται ένας εισαγγελέας του Αρίου Πάγου?
1: Ο επικεφαλής της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Με λίγα λόγια, διορίζεται από τον Πρωθυπουργό της χώρας.
0: Επίσης, θυμίστε μου αυτή η υπόθεση που βρίσκεται τώρα, η υπόθεση των υποκλοπών. Λέω.
1: Η υπόθεση των υποκλοπών, όπως έχω ήδη περιγράψει, βρίσκεται στη διαδικασία της ποινικής διερεύνησης από τον Άριο Πάγο. Ο κύριος Τζαβέλας έχει αποφασίσει να μην κάνει καμία έρευνα και να μην ανοίξει καν το φάκελο για να ερευνήσει όλα αυτά τα στοιχεία που προέκυψαν από το μονομελές πλημμυροδικείου και του διαβιβάστηκαν. Αποφάσισε να θάψει την υπόθεση μέχρι τις 30 Ιουνίου που έχει που λύγει η θητεία του και ουσιαστικά αυτό το οποίο αναμένεται είναι ποιος θα είναι ο επόμενος εισαγγελέας του αεροπάγου ο οποίος θα φροντίσει προφανώς να διατηρήσει την ίδια κατάσταση, την κατάσταση του μη ελέγχου και της μη διερεύνησης της υπόθεσης.
0: Ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος αρχιοθέτησε ξανά την υπόθεση, είχε εμπλοκή σε αυτή την υπόθεση?
1: Ο κύριος Τζαβέλας αποφάσισε να μην ανασύρει την υπόθεση.
0: Ναι, σωστά το λέω.
1: Ο κύριος Τζαβέλας είχε λόγο αυτοεξαίρεσης, διότι ήταν ταυτόχρονα και ελεγχόμενος, καθώς την επίδικη περίοδο, το 2020 και 2021, ήταν ο επόπτης εισαγγελέας της ΕΕΠ, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει υπογράψει και έχει θεωρήσει ως κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια πρόσωπα σαν τον κύριο Μιλωνάκη, σαν τον κύριο Μπαρδάκη, τον οικονομικό εισαγγελέα, σαν τον δημοσιογράφο, τον συναδελφό σας, τον κύριο Κουκάκη, τους κύριους Βαρβιτσιώτη και Ολύμπιου της VNO, της ομάδας επικοινωνίας του Μεγάρου Μαξίμου. Είναι ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος έκρινε ως επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια και νομοποίησε την παρακολούθηση μέσω της ΕΥΠ συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία τα ίδια πρόσωπα παγιδεύτηκαν και με Predator.
0: Πείτε μου κάτι ακόμα. Προχτές ο κύριος Υπουργός της Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, με ύφος Αστραχάν, είπε στην Βουλή, αποκαλώντας φωστήρες, ηρωνικά βέβαια, εκείνους στους οποίους απευθυνόταν, ότι μα τι λόγο είχε η ΕΥΠ να παρακολουθεί τους ίδιους στόχους και με Predator.
1: Ναι.
0: Τι σχόλιο έχετε γι' αυτό?
1: Εγώ θα σας πω τώρα ότι έχουμε να κάνουμε με έναν Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος προέρχεται και από το δικαστικό σώμα, ο οποίος είτε δεν ξέρει, είτε υποκρίνεται ότι δεν ξέρει. Και στις δύο περιπτώσεις είναι επικίνδυνος. Δεν επιτρέπεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης του 2026 να μην γνωρίζει ή να υποκρίνεται ότι δεν γνωρίζει το ότι άλλες επιχειρησιακές δυνατότητες έχει η ΕΥΠ και άλλες το Predator. Το ξέρουν μέχρι και οι πιο μη επιμελείς αναγνώστες και όσοι παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης. Να το πούμε για άλλη μια φορά, η ΕΥΠ μπορεί να ακούει με τις νόμιμες επισυνδέσεις μόνο ό,τι λες στο τηλέφωνό σου, παίρνοντας τηλέφωνο ή διαβάζοντας τα μηνύματα που στέλνεις συμβατικά, μέσω των παρόχων δηλαδή, μέσω της Κοσμοτέ. Δεν έχει η ΕΥΠ τη δυνατότητα να ακούει κρυπτογραφημένες εφαρμογές WhatsApp, Signal, Viper, δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει τίποτα από αυτά, ενώ το Predator έχει τη δυνατότητα να βλέπει όλες τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές, να αποκτά απομακρυσμένο έλεγχο του κινητού σου τηλεφώνου, να τραβάει φωτογραφίες, να σε μετατρέπει σε κινητό κοριό. Άρα, αντιλαμβάνεστε αυτό το οποίο λέει ο κύριος Φλωρίδης, ότι γιατί η ΕΥΠ να παρακολουθεί και με Predator, αφού άκουγε και μέσω των νόμιμων επισυνδέσεων, δεν έχει καμία λογική. Και νομίζω ότι έχει να κάνει με την επιλογή του κυρίου Φλωρίδη να αυτογελιοποιείται, διαχέοντας μια πληροφορία, μπας και κάποιοι δεν καταλάβουν το προφανές.
0: Έχουν υπάρξει αποδεικτικά στοιχεία της συγχορδίας σε Predator?
1: Είναι δεδομένα. Πέρα από το γεγονό, από τα πιο βασικά στοιχεία είναι ότι έχουμε 27 πρόσωπα τα οποία την ίδια περίοδο στοχοποιήθηκαν από την ΕΥΠ και με Predator. Είναι πρόσωπα τα οποία παγιδεύτηκαν και από την ΕΥΠ και μέσω των νόμιμων επισυνδέσεων και μέσω του Predator. Δεν υπάρχει καμία λογική να πιστεύει, παραδείγματος κάποιος, να το πούμε παράδειγμα, ότι αποφάσισε η ΕΥΠ να κρίνει ως επικίνδυνο για την εθνική ασφάλεια τον Λάκη Λαζόπουλο και ταυτόχρονα μια εταιρεία από το Ισραήλ να αποφασίσει να παγιδεύσει τον κύριο Λαζόπουλο επειδή είναι ηθοποιός.
0: Πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα, κύριε Κεσέ? Μιλάω ως εκπρόσωπος των
1: θέλω να πω ότι, και το λέμε συνέχεια, όσο και να προσπαθούν να συγκαλύψουν την υπόθεση, δεν μπορεί αυτή η υπόθεση να στεγανοποιηθεί λόγω της έντασης των στοιχείων και λόγω της μόλυνσης και της διάχυσης της πληροφορίας που έχει υπάρξει. Ό,τι και να κάνουν αυτή η υπόθεση, όσοι πρόθυμοι και εισαγγελείς να βρεθούν από την εισαγγελία του Ωραίου Πάγου, ό,τι και να κάνουν δεν παράγεται διαδικασμένο. Ένας οποιοδήποτε εισαγγελέας στο μέλλον μπορεί να βγάλει την υπόθεση από το αρχείο και θα τη βγάλει. Κατά δεύτερον, υπάρχουν επόμενες ενέργειες που είναι και η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την μη επαρκή διερεύνηση της υπόθεσης. Είναι οι αγωγές οι οποίες θα γίνουν από τα θύματα εναντίον όλων των υπαιτίων, καθώς επίσης και νέες μηνύσεις οι οποίες θα κατατεθούν διαδοχικά στο σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης με ένα τέτοιο τρόπο που δεν θα δοθεί δυνατότητα σε οποιονδήποτε εισαγγελικό λειτουργό να κάνει αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Τζαβέλα, δηλαδή να μην κάνει τη δουλειά του.
0: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Γεσέ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: και το παραπέντε, αν βρισκόμαστε στο παραπέντε, έχουμε κατέρωθεν πλήγματα στο Ιράν. Χτες το βράδυ είχαμε αμερικανικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης. Είχαμε το Ιράν να απαντάει με επίθεση σε αμερικανική βάση στην περιοχή. Σύμφωνα με τους Ιρανούς, 4 πλοία αποπειράθηκαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς χωρίς συντονισμό με τις δικές τους τις δυνάμεις, και όπως λένε οι Ιρανοί, αφού αγνόησαν τις προειδοποιήσεις, ρίχτηκαν προειδοποιητικά πυρά και τα πλοία γύρισαν πίσω. Οι Αμερικάνοι αργά το βράδυ επιτέθηκαν σε εγκαταστάσεις στην πόλη Μπανταραμπάς, και βεβαίως υπήρξαν και αντίπεινα, όπως λένε οι Ιρανοί. Δεν αναφέρεται ποια στρατιωτική αμερικανική βάση χτύπησαν, ωστόσο σύμφωνα με την ενεργοποίηση και τις καταγραφές που έχουν γίνει, ενεργοποιήθηκαν αντιαεροπορικά συστήματα στο Κουβέιτ. Πριν από λίγη ώρα άρχισε να διακινείται ότι οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί έχουν φτάσει σε ένα μνημόνιο εκεχηρίας 60 ημερών. Είναι η Τζέννη στη γραμμή. Τζέννη Κρυθαρά, έλα Τζέννη μου, για πες μας.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, σύμφωνα με το Άξιος βρισκόμαστε κοντά στη λύση, καθώς μεταδίδει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν σε ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες και μένει να το επικυρώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Με τα έως τώρα δεδομένα τουλάχιστον, η συμφωνία προβλέπει και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία, όπως είπαμε, παραμένει σε κρεμότητα, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει δώσει το πράσινο φως. Φέρεται ωστόσο να μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι χρειάζεται μερικές ημέρες για να εξετάσει τους όρους πριν λάβει την τελική απόφαση. Να θυμίσω ότι σε χθεσινή του δήλωση ο Τραμπ είχε πει πως ακόμα και αν οι Ιρανοί του δώσουν το ουράνιο, δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Φαίνεται πως σήμερα τα βλέπει λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό το μνημόνιο πάντως προβλέπει επίσης την ανεμπόδιση ναυτιπλοεία στα θενά του Ορμούς και επίσης υποχρεώνει το Ιράν να απομακρύνει τις νάρκες εντός 30 ημερών. Με βάση το Άξιος πάντα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και θα συζητήσουν την άρση κυρώσεων αλλά και την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Ένα αίτημα των Ιρανών πάγιο τις τελευταίες ημέρες, τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες πλέον θα εστιάσουν στη διάθεση του εμπλουτισμένου ουρανίου και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, ο Σκοτ Μπέσετ, απείλησε ωστόσο να επιβάλλει κυρώσεις στο Ομάν εάν συνεργαστεί με το Ιράν για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Αντίστοιχα με τον Ντόναλντ Τραμπ, είχαμε δηλώσεις και από τους φρουρούς της Επανάστασης χθες, οι οποίοι προειδοποίησαν τη Δύση ότι δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή εκτός και αν το Ισραήλ καταστραφεί. Αφορμή για αυτές τις δηλώσεις ήταν ασφαλώς η κατάσταση που επικρατεί στο Λίβανο. Το Ισραήλ εξαπέλυσε και χθες μαζικές αεροπορικές επιδρομές, βομβαρδίζει καθημερινά κατοικημένες περιοχές μόλις λίγες ώρες αφότου έχει προειδοποιήσει τον κόσμο να εγκαταλείψει τα σπίτια του. Μάλιστα κήρυξε και ζώνη πολέμου όλο το τμήμα νότια του ποταμού Ζαχράνη.
0: Χτυπάνε και τη Βηρυτό σήμερα.
1: Σωστά, για να δώσουμε μία εικόνα, ο ποταμός Ζαχράνη ρέει περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου, οπότε καταλαβαίνουμε πως είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη εκτοπιστεί και έπεται και οδυνηρή συνέχεια.
0: Διάβαζα, το έλεγα και προηγουμένως αγρότες μας, ο ΙΕ για πρώτη φορά κατατάσσει το Ισραήλ στη λίστα που θα δώσει για το 2026, στη μαύρη λίστα των χωρών που καταγγέλλονται για βιασμούς εχμαλώτων και ανθρώπων οι οποίοι είναι υπό το απαρχάιτ τους.
1: Σωστά, γιατί είναι συντονισμένες οι καταγγελίες, είναι πάρα πολλές από διάφορα κράτη στον κόσμο, όχι μόνο από Παλαιστίνους πλέον ή ανθρώπους στο Λίβανο. Το Ισραήλ ωστόσο απάντησε με καταδίκη της απόφασης του ΟΗΕ, ανέφερε πως είναι ντροπιαστική και παράλογη αυτή η απόφαση να συμπεριλάβει Ισραηλινές οντότητες σε αυτό το παράρτημα της έκθεσης. Ωστόσο φαίνεται πως σε μεγάλο μέρος των κρατών μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επικρατεί ικανοποίηση από αυτή την κίνηση, γιατί είναι κάτι που διεκδικούσαν πάρα πολύ καιρό.
0: Για να γυρίσω στο στο μνημόνιο αυτό το οποίο λέει το Άξιος, εκεί έχει κυκλοφορήσει αν υπάρχουν αναφορές στο ποιος και με ποιο τρόπο θα κάνει έλεγχο στο Ορμούς?
1: Όχι, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τέτοια επιμέρους πληροφόρηση. Ωστόσο, για να έχει συμφωνήσει το Ιράν, όπως αναφέρει το Άξιος, πιθανόν να έχουν κλείσει σε μια συμφωνία κατά την οποία η Τεχεράν θα έχει τον έλεγχο.
0: Άρα λοιπόν, για να συνοψίσουμε, μιλάμε για μια πληροφορία που αναφέρει μια συμφωνία η οποία δεν κάνει λόγο για το ουράνιο, για αυτό που λένε οι Αμερικάνοι πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το αφήνει για
1: να
0: μετά.
1: Να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις.
0: Και γίνεται λόγος για άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Αμερικανών στην περιοχή, σωστά?
1: Και διαπραγματεύσεις και για τις κυρώσεις.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν τώρα θα πάει να το πουλήσει ως νίκη ο Τραμπ στο εσωτερικό.
1: Θα δούμε. Να τη δεχτεί πρώτα, γιατί περιμένουμε το πράσινο φως από εκείνον.
0: Ωραία, παρακολουθούμε και τα λέμε σε 3-4 πάλι.
1: Βεβαίως.
0: Έγινε, Τζενή.

0: Ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
3: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία.
8: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
9: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
8: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
9: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
8: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
9: Καλά μας ταξίδια.
10: Χορηγός της εκπομπής είναι
11: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
1: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
12: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Πέψη Θέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.

0: νερά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978-672-625 και 6934-221-811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Επίσημο διάβημα στο Κίεβο θα καταθέσει η Αθήνα για το θαλάσσιο ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το πόρισμα του ΓΕΘΑ διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών και ο Υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε σχετικά την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άτυπη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών στη Λεμεσό, ενώ είχε συνομιλία επί του θέματος και με τον Ουκρανό ομολογό του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας διάρκειας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, συμφώνησαν σύμφωνα με τον ιστότοπο άξιο Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι αναμένεται η τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 27χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι ο εγκέφαλος κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες μέσω ψεύτικων αγγελιών εργασίας και νοικιάσεων διαμερισμάτων. Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν εξιχνιάσει 94 περιπτώσεις απάτης. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη. Έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για ανθρωποκτονία από αμέλεια διώκεται 43χρονη που κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από το αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερώνου, που έχασε τη ζωή του ένα παιδί 10 ετών. Έντονη πίεση δέχεται το τελευταίο διάστημα η Κρήτη από τις μεταναστευτικές ροές. Μόνο σήμερα ο αριθμός των μεταναστών ανήλθε σε 294 μετά από τον εντοπισμό το απόγευμα και εκ της Λέμβου ανοιχτά των καλών λιμένων.
2: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε μετά από 5 χρόνια η Μαρία Σάκαρη. Νίκησε με ανατροπή με 2-1 σετ την Αμερικανίδα Κλέρ Λίου. Επόμενη αντίπαλος το Σάββατο η Πολωνή Μάγια Τσβαλίνσκα. Στο μπάσκετ, στον πρώτο ημιτελικό του πρωταθλήματος, 96-96 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, με την αναμέτρηση να οδηγείται σε παράταση. Σε 15 λεπτά παίζουν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Real Weather.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, υπάρχει σοβαρότατο θέμα στο νοσοκομείο Αττικών. Έχουμε επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας. Τις τελευταίες μέρες έχουμε κρούσματα που σύμφωνα με το Σωματείο των Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ανέρχονται σε δεκάδες. Αυτό το οποίο ζητούν οι εργαζόμενοι είναι τουλάχιστον για την επόμενη εφημερία του Σαββάτου μεθαύριο, στις 30 του μήνα, να αποδεσμευτεί το Αττικό από το πρόγραμμα της Γενικής Εφημερίας, και σημειώνουν οι εργαζόμενοι ότι νέες εισαγωγές και νέα ράτζα σημαίνει υγειονομικό έγκλημα, καθώς το Αττικό δεν αντέχει άλλο. Όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι, το γεγονός αυτό δεν είναι ένα απλό συμβάν, δεν είναι αποκομμένο από την συνολική κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. Η διασπορά ενός τόσο μεταδοτικού ιού μέσα σε ένα νοσοκομείο όπως το Αττικό βρίσκει έδαφος, όπως σημειώνουν, στην υποστελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό και στην απαράδεκτη κατάσταση των ράτζων και της μόνιμης υπερπληρότητας. Όπως αναφέρουν, είναι δεκάδες οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται σε ράτζα, στους διαδρόμους, χωρίς στοιχειώδεις υποδομές, και τονίζουν ότι εδώ και 13 χρόνια οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, οι ήρωές μας, έτσι δεν τους έλεγαν την περίοδο της πανδημίας, προειδοποιούν ότι πρόκειται για ένα νοσοκομείο που λειτουργεί μονίμως πάνω από τα όρια του, με διαδρόμους γεμάτους ράτζα, με ασθενείς οι οποίοι είναι στιβαγμένοι, με χειρουργικούς, με ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, με βαρέως πάσχοντες ασθενείς, με υπερήλικες ασθενείς, και με ένα προσωπικό το οποίο τρέχει να καλύψει πολλαπλά πόστα. Και είναι προφανές λοιπόν ότι κάτω από τέτοιες συνθήκες δεν μπορούν να εξασφαλιστούν στοιχειώδεις όροι ασφαλούς νοσηλείας. Την ώρα λοιπόν που αυτή είναι η κατάσταση στο Αττικό, την ώρα που έχουμε επιβεβαιωμένη, επαναλαμβάνω, ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας, ομολογημένη μάλιστα από την διοίκηση του νοσοκομείου, αυτό το οποίο καταλαβαίνω από τη διοίκηση του νοσοκομείου, από την ανακοίνωση την οποία έβγαλε, είναι ότι προσπαθεί να απομειώσει το μέγεθος και το βάθος του προβλήματος. Γιατί την ώρα που οι εργαζόμενοι μιλούν για δεκάδες κρούσματα, οι υπεύθυνοι εκεί του νοσοκομείου μιλούν για 9 κρούσματα. Αυτό το οποίο δεν λένε βέβαια είναι ότι τα 9 για τα οποία μιλούν είναι αυτά για τα οποία έχουν βγει οι εργαστηριακές εξετάσεις. Γιατί είναι μερικές δεκάδες που ακόμα δεν έχουν βγει οι εργαστηριακές εξετάσεις, αλλά δεν χρειάζονται οι εργαστηριακές εξετάσεις για να αποδειχτεί ότι οι άνθρωποι έχουν κολλήσει γαστρεντερίτιδα. Α, ναι, το ακούσατε και στο Δελτίο των Ειδήσεων, ότι η Ελλάδα, λέει, θα σκέφτεται, θα κάνει διάβημα στην Ουκρανία για το ντρόν, στην Λευκάδα. Εδώ λοιπόν τώρα να υπενθυμίσουμε μερικά πράγματα. Αυτό το οποίο, το πρώτο πρέπει να υπενθυμίσουμε, είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης μας έχει τοποθετήσει στην ορθή πλευρά της ιστορίας. Θυμάστε πότε άρχισε να ακούγεται αυτό το περί της ορθής πλευράς της ιστορίας? Το Φλεβάρι του 2022, με την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Τότε λοιπόν τοποθετήθηκε ο κ. Μητσοτάκης υπέρ της ορθής πλευράς της ιστορίας. Και ποια είναι η ορθή πλευρά της ιστορίας? Το να είναι μπλεγμένη η Ελλάδα μέχρι το λαιμό και σε αυτό το μακελιό, το υπεριαλιστικό μακελιό. Απ' τη μια οι ολιγάρχες της Ρωσίας και ο Πούτιν, και από την άλλη οι αχυράνθρωποι και τα τσιράκια του ΝΑΤΟ στον ενδοϊμπεριαλιστικό πόλεμο. Και στη μέση ο Μητσοτάκης, δηλαδή εμείς. Αυτή δεν ήταν η ορθή πλευρά της ιστορίας? Η ορθή πλευρά της ιστορίας λέει ότι

0: Ευρωπαϊκή Βουλή, στη Βουλή της χώρας της Βιάννου, του Διστόμου, των Καλαβρίτων, της Κεσαριανής. Χειροκροτάγατε τους ναζισταράδες. Εδώ δεν γίνανε αυτά. Εδώ δεν ήταν που δηλώνατε ότι στο πλαίσιο της ορθής πλευράς ιστορίας ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Μας έβαλε σε πόλεμο δηλαδή ο Μητσοτάκης. Είμαστε, λέει, σε πόλεμο με την Ρωσία. Και εδώ δεν είναι που στο όνομα της ορθής πλευράς ιστορίας πληρώνουμε 5 φορές ακριβότερο το αέριο. Γιατί εσείς ως νατοικοί κάνετε πόλεμο με τη Ρωσία. Τώρα βεβαίως που ο Τραμπ θέλει να του γυρίσει το φύλλο, να δω τι είδους κολλητηράκια θα γίνεται και πώς θα κάνετε την κολοτούμπα. Σαν τον κολλητήρι του Καραγκιόζη. Τώρα λοιπόν, αυτοί οι σύμμαχοί σας στην ορθή πλευρά της ιστορίας στέλνουν ντρόν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, στα ελληνικά νησιά. Και φτάσατε στο σημείο, την ώρα που πήγανε και το ψαρέψαν οι ψαράδες στη Λευκάδα, να λέτε ότι είναι διεθνή ύδατα. Η Λευκάδα διεθνή ύδατα. Μήπως είναι και η Αμαλιάδα διεθνή ύδατα, η Κουρούτα. Θα τη βγάλετε κι αυτήν. Λοιπόν, αυτή δεν είναι οι φίλοι σας στην ορθή πλευρά της ιστορίας που κάνουν συμπαραγωγές των τρόνων μαζί με τους Τούρκους. Αυτή δεν είναι που όταν τους ρωτάνε τι γίνεται στην Κύπρο, τους Ουκρανούς, απαντάνε ότι δεν μπορούμε να σας πούμε τι γίνεται στην Κύπρο, γιατί εμείς έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία. Αυτή δεν είναι. Και μήπως, αυτή είναι αυτή βέβαια, εντάξει, αυτή είναι. Εσείς δεν είσαστε που βγήκατε και είπατε όταν έγινε η απαγωγή Προέδρου ξένης χώρας ότι δεν είναι η ώρα να μιλάμε για τη διεθνή νομιμότητα, ή κατά τα άλλα σημεοφόροι της ορθής πλευράς ιστορίας. Ένα αόνιδος είσαστε. Ένα αόνιδος. Αυτό είσαστε. Και όταν σφιχταγκαλιάζεστε με τον Νετανιάχου, και όταν χειροκροτάτε ναζίδες στην Ελληνική Βουλή, και όταν λέτε ότι η Λευκάδα είναι διεθνή ύδατα, και όταν στέλνετε πάτριο στη Σαουδική Αραβία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, για πείτε μας λοιπόν, τι μνημόνια συνεργασίας έχετε με την Ουκρανία? Έχετε και στρατιωτικού τύπου μνημόνια? Τι ακριβώς είναι αυτά, αν υπάρχουν? Τι είδους επιχειρησιακές στρατιωτικές σχέσεις υπάρχουν μεταξύ της Ελλάδας και της Ουκρανίας? Υπάρχουν? Ποιος ήταν ο στόχος του ουκρανικού ντρόν που έφτασε στα κατά τα άλλα διεθνή ύδατα της Λευκάδας? Και τι είδους άριστη αντιμετώπιση ήταν αυτή του θέματος, όπως είπε ο Δαβάκης χτες στη Βουλή, στην ερώτηση του Κουκουέ? Ποιο ήταν το άριστο? Ήταν άριστα τα δίχτυα του ψαρά που την ψαρέψανε? Ήταν άριστη η βάρκα του που πήρε τον ντρόν και το πήγε και το παρέδωσε αυτός στο λιμενικό? Επίσης δεν μας έχετε απαντήσει πόσα κιλά εκρηκτικά είχε αυτό το ντρόν επάνω. Και για πείτε μας, τι θα γινόταν ακριβώς αν οι σύμμαχοί σας με αυτό το ντρόουν έβρισκαν κανένα πλοίο εκεί στη γραμμή, στο Ιόνιο? Αυτά λοιπόν σε ό,τι έχουν να κάνουν με τα λεβέντικα τάχα μου, διαβήματα τάχα μου του Γεραπετρίτη στον Ζελένσκι. Λοιπόν, επιστρέφω στο θέμα με το Αττικόν. Θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα πάμε στον κύριο Γιώργο Σιδέρη. Πάμε λοιπόν στο Αττικόν. Είμαστε μαζί με τον πρόεδρο της ΕΝΑΠ, τον κύριο Γιώργο Σιδέρη. Κύριε Σιδέρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Έλεγα λοιπόν ότι είναι επιβεβαιωμένη πλέον η ενδονοσοκομιακή έξαρση και από τις διοικητικές υγειονομικές αρχές. Δεν ξέρω βέβαια αν συμφωνείτε με αυτά που λένε ότι δεν τρέχει και τίποτα, γιατί περίπου αυτό κατάλαβα εγώ.
1: Ναι, εμείς εκφράσαμε την έντονη ανησυχία μας για μια επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση, ουσιαστικά συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό, που καταγράφεται τις τελευταίες μέρες, και αυτή τη στιγμή είναι δεκάδες οι υγειονομικοί, οι ασθενείς και οι συνοδοί οι οποίοι έχουν νοσήσει. Το νοσοκομείο θέλει να υποβαθμίσει το γεγονός, να διατηρήσει ένα αίσθημα ασφάλειας για τους ασθενείς. Καλά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι κάνει, αλλά

0: να μην λένε ψέματα. Δεν είναι 9 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Αυτά είναι τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα. Τα 9 είναι πολύ περισσότερα, είναι δεκάδες όπως σας είπα. Και επίσης, καλό είναι να μην στριμώχνουν τις υγειονομικές οδηγίες στο μέτρο που τους βολεύει. Για παράδειγμα, ενώ η Επιτροπή Λοιμόξεων κάνει μια υποδειγματική δουλειά του νοσοκομείου μας από την πρώτη μέρα που υπάρχει κρούσμα, πρέπει η διοίκηση και η πολιτεία να εξασφαλίσει ότι πρέπει να καταργηθούν τα ράντζα. Αυτό δεν θα το πει καμία Επιτροπή Λοιμόξεων, γιατί το θεωρούμε όλοι αυτονόητο. Όπως επίσης είναι αυτονόητο ότι όταν έχουμε συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, πρέπει ο κάθε ασθενής να έχει μια τουαλέτα. Και οι άνθρωποι που είναι στους διαδρόμους δεν έχουν καν τουαλέτα, κύριε Μπογιόπουλε, όπως όλοι μας καταλαβαίνουμε. Άρα, αυτό που πάει η διοίκηση και η κυβέρνηση, το Υπουργείο να κάνει υποβαθμίζοντας το θέμα, είναι να διατηρεί τον κίνδυνο. Για μας λοιπόν, εκτός από τα υπεραναγκαία μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής, και για μας και για τους ασθενείς, λέμε ότι πρέπει αύριο να καταργηθούν τα παράνομα εσχρά, όπως θέλετε πείτε, τα ράντζα. Δεύτερον, να ενισχυθεί το ατυπώμενο συλλεκτικό προσωπικό, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι είναι άμεση συσχέτιση του πόσο νοσηλευτικό προσωπικό έχει με το αν τηρούνται κάποιοι κανόνες υγιεινής. Δηλαδή, δύο νοσηλεύτριες σε 50 ασθενείς δεν θα τηρήσουν κανένα ασφαλές πεδίο περιβάλλον νοσηλείας. Και τρίτον, να εξαιρεθεί, λέμε, το Αττικό εκτάκτος από τη μεθαυριανή εφημερία που έχει τη Γενική το Σάββατο, γιατί όλοι πρέπει να πάρουν τις ευθύνες τους και να κατανοήσουν τι θα συμβεί εάν το Σάββατο που εφημερεύσουμε γίνουν 250 εισαγωγές όπως γίνονται σε κάθε γενική εφημερία και οι 120 από αυτούς είναι σε ράντζα όπως γίνεται πάλι μετά από κάθε γενική εφημερία. Τότε μιλάμε δηλαδή ευθέως για ένα υγειονομικό έγκλημα.
1: Κύριε Σιδερή, πηγαίνω στο τελευταίο από αυτά τα οποία είπατε. Επειδή το αίτημα του Σωματείου των Εργαζομένων του Νοσοκομείου είναι σαφές και είναι διατυπωμένο πάρα πολύ έγκαιρα, τι απαντούν σε αυτό σε σχέση με την μεθαυριανή εφημερία?
0: Υποτίθεται ότι κάνουν συζητήσεις επί συζητήσεων και απλά ψελίζουν δεξιά και αριστερά διάφορα να βγουν, γιατί ξέρετε, είναι υπουργοί, είναι υφυπουργοί, είναι διοικήσεις, να πάρουν και τις ευθύνες τους. Να βγουν να πάρουν απόφαση, θα καταργήσουν τα ράντζα. Να βγουν να πάρουν απόφαση, θα φέρουν νοσηλευτικό προσωπικό. Να βγουν να πάρουν απόφαση, θα εφημερεύσει το Αττικό το Σάββατο. Απλά πράγματα είναι. Να βγουν δημόσια και να πούνε ναι ή όχι. Δεν μπορεί δια της ολισθήσεως και όπου είναι τα δύσκολα πάλι να φορτώνονται στους εργαζόμενους και τους επιστήμονες και οι διάφοροι κορδελοκόφτες να είναι όλη μέρα στη τηλεόραση και στα κανάλια και να μην παίρνουν θέση για αυτά τα σοβαρά ζητήματα και να μας λένε για το καλύτερο εσύ που υπήρξε ποτέ.
1: Έχουμε δυστυχώς, και λέω δυστυχώς γιατί δεν μιλάμε για ευχάριστα πράγματα, κουβεντιάσει πολλές φορές για την κατάσταση γενικά αλλά και ειδικά στο Αττικό. Μετράμε πάνω από 10, 12, 13 χρόνια ένα νοσοκομείο το οποίο λειτουργεί, τουλάχιστον εγώ αυτή την εμπειρία έχω από τις κουβέντες και με τους εργαζόμενους και με τους συνοδούς αν θέλετε. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο είναι μονίμως πάνω από τα όρια του. Αυτή είναι η κατάσταση στο Αττικό.
0: Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο το χαρακτηρίζει πάντα υπερπληρότητα. Το χαρακτηρίζει η αναρχία στην ανάπτυξη και το χαρακτηρίζει και αν θέλετε ένα εξαντλημένο προσωπικό το οποίο τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι δεν αντέχει άλλο και ότι οδηγείται στην παρέτηση. Είναι οι πρώτες χρονιές, οι δύο τελευταίες, που έχουμε πλέον παραιτήσεις μόνιμων εργαζόμενων. Αυτό δεν το είχαμε, ξέρετε, τα προηγούμενα χρόνια. Και έχουμε περιπτώσεις όπου γίνονται προκηρύξεις για νοσηλευτές και οι νοσηλευτές βάζουν όλα τα νοσοκομεία και το Αττικό το προτιμούν τελευταίο. Όχι βέβαια ότι γίνονται αυτές οι προκηρύξεις ποτέ προσλήψεις, γιατί αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα που αν κατευθύνει βρούμε χρόνο θα το συζητήσουμε. Αλλά ξέρετε, έχουμε φτάσει στα όρια μας. Ένα μεγαθύριο που παράγει σοβαρότατο επιστημονικό έργο, παράγει σοβαρότατες υπηρεσίες στους ασθενείς, να βρίσκεται σε αυτό το χάλι και κανείς να μιλεί κουβέντα. Ή να μας λένε τα αντίθετα από όσα βιώνουμε. Να μας λένε και ψεύτες δηλαδή. Γιατί ξέρετε, κάποιες φορές βγαίνουμε, λέμε την αλήθεια και μας λένε δεν είναι έτσι. Λες και εμείς δεν δουλεύουμε στο Αττικό. Και δουλεύει ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Θεμιστοκλέος και ο κάθε διοικητής, που είναι περαστικοί από το Αττικό.
1: Μιλάμε πλέον και για επιβεβαιωμένη, ξαναλέω, ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας σε ένα νοσοκομείο που είναι δεκάδες οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται κάθε φορά σε ράτζα, κύριε Σιδέρη.
0: Ναι, στο χώρο είναι 120 άτομα κάθε φορά, 120 ασθενείς σε διαδρόμους. Το ρεκόρ μας, αν θέλω να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, είναι 160 άτομα, το οποίο έγινε φέτος. 160 ασθενείς, για να το καταλάβει ένας άνθρωπος που μας ακούει, σημαίνει 4 ακόμα κλινικές. Σαν να είχαμε 4 κλινικές και να τις αδειάζαμε και να τις βγάζαμε στο διάδρομο.
1: Έχουν,
0: σαν ένα μικρό νοσοκομείο.
1: Έχουν αυτή την ώρα που μιλάμε στοιχειώδη μέτρα όπως η άμεση απομάκρυση των συμπτωματικών εργαζομένων. Έχουν πάρθει μέτρα σε τέτοια κατεύθυνση?
0: Ναι, έχουν πάρθει αυτά τα μέτρα και μια σειρά άλλα μέτρα έχουν πάρθει, δηλαδή μέτρα για το προσωπικό, μέτρα εφαρμογής και μέτρων επαφής με τους ασθενείς, προσπάθεια να περιοριστούν όπως και όσο γίνεται οι μετακινήσεις. Μιλάμε για έναν ιό πολύ εύκολα μεταδοτικό. Ξέρετε, σε έναν υγιή άνθρωπο δεν θα κάνει πολλά. Θα ταλαιπωρήσει 2 μέρες, 3, αλλά μετά θα του περάσει. Άρα δεν έχουμε τέτοιους ασθενείς εμείς. Είναι νοσοκομείο, βαρέως πάσχοντες, χειρουργημένους, ανοσοκατασταλμένους. Έχουν πάρθει μέτρα για την υγιεινή, για τη μείωση και τον περιορισμό του επισκεπτηρίου. Υπάρχουν δηλαδή μέτρα που υφίστανται, αλλά αυτά τα μέτρα, ξέρετε, θα είναι ένα ευχολόγιο, θα είναι ένα άδειο πουκάμισο, ένα κενό γράμμα, εάν δεν λυθεί ο πυρήνας. Γιατί ξέρετε ποια είναι η πυρίτιδα αυτή που οδήγησε να έχουμε αυτό το φαινόμενο στατικό? Ξαναλέω, είναι τα ράντζα. Είναι υποστελέχωση από το νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτό δεν το λέει μόνο το σωματείο μας, το λέει όλες οι επιστημονικές εργασίες που υπάρχουν. Ότι υπάρχει διασπορά μεγαλύτερη εκεί που το προσωπικό είναι λιγότερο. Ότι υπάρχει διασπορά μεγαλύτερη εκεί που οι ασθενείς είναι συγχρωτισμένοι, συνοστισμένοι. Πόσο μάλλον αν είναι σε διαδρόμο.
1: Για την εφημερία του Σαββάτου, πότε θα ξέρει ο κόσμος και εσείς βέβαια τι θα γίνει?
0: Αύριο θα κάνουμε πάλι επαφή, πίεση στη διοίκηση να υλοποιήσει αυτό το αίτημα. Γιατί δεν μπορούμε να παίζουμε με την ασφάλεια και την υγεία των ασθενών, ούτε με το δικό μας, ξέρετε, έργο, το επιστημονικό. Και από εκεί και πέρα ας πάρουν τις ευθύνες τους για ό,τι γίνει. Μακάρι να μην γίνει τίποτα, δεν το απευχόμαστε όπως καταλαβαίνετε όλοι, αλλά να πάρουν τις ευθύνες τους. Και θα έπρεπε να έχουν φτιάξει έτσι τα πράγματα, ώστε ένα έκτακτο συμβάν όπως αυτό να μπορεί το Διεθνικό Σύστημα Υγείας, το καλύτερο που υπήρξε ποτέ, που λέει και ο κύριος Γεωργιάδης, να λύσει έστω αυτό το απλό θέμα.
1: Κύριε Σιδέρη, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Real FM. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπαρ. μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών, 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
10: Cars, ο Άλμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αυτήν την Κυριακή, 1-6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Cars Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
11: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
12: Στο αυτοκίνητο, στους ενήλικες.
13: TRT 95,1 FM στέρεο.
12: Ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αυτή την ώρα σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωση στο Μοναστηράκι. Κλειστές είναι η Αθηνάς και η Ερμού. Επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα θα καταθέσει σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ενημέρωσε σχετικά την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους Ευρωπαίους ομολόγους του. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος τη συμφωνία υπογραφής μνημονίου για επέκταση εκεχηρίας 60 ημερών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα ο ιστότοπος Άξιος. Χρόνο για να μελετήσει το θέμα ζήτησε ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες στη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.

Λοιπόν, να πούμε βέβαια ότι αύριο ξεκινάνε οι πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της γλώσσας, της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για τη μεγάλη κατηγορία των υποψηφίων των λυκείων. Για τα ΕΠΑΛ έχουμε τις εξετάσεις να ξεκινάνε οι πανελλαδικές το Σάββατο με νέα ελληνικά. Και βεβαίως στερεότυπο ακούγεται, αλλά έτσι είναι. Οι πανελλαδικές δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος. Ένα σκαλοπατάκι είναι. Ο δρόμος αντίθετα είναι μακρύς και είναι όμορφος ο δρόμος, γιατί έτσι όμορφη είναι η ζωή και τα νιάτα είναι ο άνθος της. Επειδή χτες λέγαμε για την έρευνα αυτή που έκανε το ΙΕΛΚΑ, όπου θυμίζω το 50% των Ελλήνων, οι Έλληνες είναι οι ηθαγενείς, έτσι, είναι οι Ινδιάνοι της χώρας που έρχονται 30 εκατομμύρια τουρίστες, αυτοί είναι οι Έλληνες. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν το 50% των ανθρώπων της δεν θα πάει, όχι δεν θα πάει, δεν σκέφτεται καν να πάει διακοπές ούτε μια μέρα το καλοκαίρι, και από το υπόλοιπο 50% που σκέφτεται να πάει κάπου, το 34-35% αυτό που σκέφτεται είναι να πάει 3-4-5 μέρες στο χωριό του αν έχει σπίτι, και οι υπόλοιποι αν έχουν φίλους που έχουν χωριό για να τους φιλοξενήσουν 4-5 μέρες στο σπίτι. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα των 30 εκατομμυρίων κατοίκων και του τουριστικού θαύματος και της μεγάλης βιομηχανίας του τουρισμού. Ένας, ξέρετε, από τους παράγοντες που διαμορφώνουν αυτή την κατάσταση είναι και τούτος εδώ. Ακούστε τον τώρα. Μία οικογένεια για να πάει από τη Ραφίνα στην Άξο, για τετραμελή μιλάμε, έτσι, θέλει 630 ευρώ. 630 ευρώ. Τόσα θέλουν οι εφοπλιστές μας για να πάνε από τη Ραφίνα στην Άξο. Άμα θέλει τώρα αυτή η οικογένεια να πάει από Πειραιά στην Πάρο, θέλει 689 ευρώ. 689. Αν τώρα κάνει την αποκοτιά να πάει από τον Πειραιά στη Ρόδο και πει για να πάμε να πάρουμε μια καμπίνα στο γυρισμό Στρωματσάδα στο κατάστρωμα, ξέρετε πόσο πάει αυτό? Αυτό πάει 1118 ευρώ. Τόσο πάει. 1118 ευρώ. Άμα θες να πας Πειραιά Ηράκλειο, θες 480. 480 ευρώ. Τόσα θέλει. Και για να πας στα Χανιά θέλει 611 ευρώ. Αυτά ζητάνε οι καλοί μας οι εφοπλιστές. Γιατί ξέρετε, σε αυτή τη χώρα, η οποία έχει κάτι χιλιάδες νησιά, δεν υπάρχει δημόσιο σύστημα θαλάσσιων συγκοινωνιών. Τι είναι αυτό τώρα, τι είπες τώρα, μεγάλη? Τι σκέφτηκες εσύ, καταλαβες? Οι εφοπλιστές μας δε είναι αυτοί οι καταπληκτικοί άνθρωποι οι οποίοι φορολογούνται οικειοθελώς. Έτσι τους φορολόγησε ο Σαμαράς, έτσι τους φορολόγησε οικειοθελώς ο Ελασίτης, ο Τσίπρας, έτσι συνεχίζει να τους φορολογεί και ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης τους έχει δώσει και 200 εκατομμύρια, πρέπει να σας πω, αυτούς ειδικά, τους ακτοπλώους, τώρα μέσα στον προϋπολογισμό του 2026, καθότι για τους εφοπλιστές, τους αναξιοπαθούντες, λεφτά υπάρχουν. Για τους αγρότες δεν υπάρχουν, όπως ξέρετε. Θα στείλω χαιρετίσματα στον Άγγελο, στη Σοφία, στον Πέτρο, στον Ορέστη. Γεια σου Σοφοκλή, γεια σου Λένα μου. Καλησπέρα στο Γιώργο, στον Κωνσταντή. Καλησπέρα στο Γιώργο που μας ακούει από την Αυστρία. Στην Ελένη. Βαγγέλη μου, σε άφησα τελευταίο, γιατί Βαγγέλη μου, θα σου πω για τον Τσίπρα. Εγώ στο Τσίπρα δεν κάνω, δεν βρίζω, και θα σου πω γιατί το λέω αυτό. Εγώ κάνω, δεν θα πω δημοσιογραφική κριτική, γιατί αυτά είναι του Τσιριμπίμ τα 9 μέρα. Πολιτική κριτική του κάνω εγώ του Τσίπρα. Πολιτική. Α
αλλά δεν βρίζω. Και γιατί λέω δεν βρίζω? Γιατί εδώ βλέπω ότι υπάρχει ένας κύριος, λέει, Νιφούδης λέγεται αυτός, που τον έχουν τοποθετήσει, λέει, και στην επικοινωνιακή του ομάδα, ο οποίος ήταν και βουλευτής του Θοδωράκη, του Ποταμιού, που μετά πέρασε και από το Πασόκ, μετά πήγε και από το ΣΥΡΙΖΑ, που το τι έχει γράψει αυτός, και δεν ξέρω, προαλήφεται και για να πληρωθείς εκπρόσωπος του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, το τι έχει γράψει αυτός, λέει, για τον Τσίπρα, δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Σας διαβάσω μερικά. Το 2015 έγραφε αυτός: «Κύριε Τσίπρα, είσαι καραγκιόζης. Και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν». Ξέρω, ισχύουν αυτά? Έτσι είναι? Αυτά έγραφε αυτός? Καλά, αυτά τα έγραφε. Αλλά παίζει τέτοιο ρόλο τώρα εκεί? Και το 16 λέει: «Δεν χαρακτήριζε», λέει, «τον Τσίπρα ως τον πιο ανεπανάληπτο ψεύτη πολιτικό σε ολόκληρη την ελληνική ιστορία». Και μετά, το 17, βλέπω εδώ άλλες αναρτήσεις. «Καραγκιόζηδες έχω δει πολλούς, αλλά σαν αυτόν κανένα». Έχεις ακούσει, κύριε Βαγγέλη μου, εγώ να έχω μιλήσει έτσι? Ε, όχι βέβαια. Και ξέρεις γιατί? Διότι, ξαναλέω, η πολιτική κριτική θέλει κανόνες και θέλει και ένα επίπεδο. Ο οπορτουνισμός μπορεί να χρησιμοποιεί με τον ίδιο τρόπο την ύβρη, όπως χρησιμοποιεί και την γλωσσίτσα του για να γλύφει μετά. Και τούμπαλιν. Και τούμπαλιν. Αλλά τώρα θα μου πεις, το θέμα είναι ο κύριος, πώς τον είπαμε, ο κύριος Νιφούδης. Εδώ στο επιτελείο, λέει, του Τσίπρα, όχι από τώρα, πριν τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο Μαρατζίδης. Ξέρετε ποιος είναι ο Μαρατζίδης? Ο Μαρατζίδης είναι αυτός, άλλος ποταμίσιος αυτός, το 14-15, ο οποίος μαζί με την άλλη εκλεκτή περίπτωση ιστορικής αθλειότητας, τον Καλύβα, είχαν βγάλει τους δοσύλλογους της κατοχής, ότι ήταν καλοί άνθρωποι και ότι, εν πάση περιπτώσει, ό,τι κάνανε, το κάνανε οι έρμοι, οι καημένοι, γιατί ήταν αντικομουνιστές. Δηλαδή, ο αντικομουνισμός είναι το απαλλακτικό βούλευμα για να είσαι προδότης. Αυτό τον τύπο τον έχει ο Τσίπρας σε ένα κόμμα το οποίο προχτές το βάφτισε Ελλάς. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί σας είπα χτες και το επαναλαμβάνω και σήμερα, ότι εκεί που κρεμάγανε οι Ελλασίτες τάρματα, κρεμάνε οι νεοτσιριμόκοι τα νταούλια? Καταλάβατε, κύριε Βαγγίλη μου?

0: Βεβαίως κατέθεσε σήμερα ο κύριος Τσίπρας στην ιδρυτική διακήρυξη του κομματός του. Τώρα όλοι τσακώνονται με όλους. Ο Τσίπρας με τη Νέα Δημοκρατία, ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα, η του Τσίπρα και η μη του Τσίπρα με το Φάμελο και το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος διαλύεται, διαλύθηκε, εκεί είμαστε. Και αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τσίπρας είναι ότι θέλει δημοκρατία, θα φέρει δημοκρατία και δικαιοσύνη. Ρώτησα το Λάσκαρη στο διάλειμμα, του λέω δημοκρατία είναι να έχεις δημοψήφισμα, ναι μου λέει. Μου είπε ο Λάσκαρης. Του λέω άμα βγάλει 63% το δημοψήφισμα όχι και εσύ το κάνεις ναι, είναι δημοκρατία? Όχι, μου είπε ο Λάσκαρης. Τι είναι ρε Λάσκαρη, του λέω κολοχανίο, μου λέει. Ο Λάσκαρης τα είπε αυτά, έτσι, όχι εγώ. Και επίσης τον ρώτησα και περί της δικαιοσύνης. Αλλά επειδή ήξερα δεν είναι στόμα αυτό που έχει ο Λάσκαρης, σκέφτηκα μετά μόνος μου για τα περί δικαιοσύνης του Τσίπρα και σκέφτηκα το να καταργήσει το ΕΚΑΣ από τους συνταξιούχους. Είναι δικαιοσύνη? Το να κάνεις τους πληστηριασμούς ηλεκτρονικούς και να φέρνεις τα φαντς και να ξεπουλάς το βιός των ανθρωπάκιδων είναι δικαιοσύνη? Το να φέρνεις το συνταξιοδοτικό του Κατρούγκαλου είναι δικαιοσύνη? Το να πηγαίνει στο ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα καύσιμα στο 24% είναι δικαιοσύνη? Καταλάβατε γιατί δεν ρώτησα τον Λάσκαρη? Γιατί θα άνοιγε το στόμα του και... Α, αφήστε το. Λοιπόν, βγαίνουμε εκτός συνόρων, πάμε στην Κωνσταντινούπολη, πάμε στην Τουρκία, γιατί οι φίλοι μας, οι Τούρκοι, οι σύμμαχοί μας, οι νατοϊκοί, έχουν το βλέμμα σταθερά προς την Ελλάδα, έτσι, Νίκο, Νίκος Νανούρης.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, ναι, και είχαμε μια παρέμβαση από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, τον Γιασάρ Γκουλέν, ο οποίος από τα σύνορα με την Ελλάδα, του Αδριανούπολη συγκεκριμένα, ουσιαστικά επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας, καθώς δήλωσε ότι η Άγκυρα δεν αποδέχεται τις μαξιμαλιστικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην Τουρκία τετελεσμένων γεγονότων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Έθεσε ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου, υποστηρίζοντας ότι οι δραστηριότητες εξοπλισμού νησιών που θα έπρεπε να μην είναι στρατιωτικοποιημένα έπρεπε να είναι ασυμβίβαστες με τις σχέσεις καλής γειτονίας και το πνεύμα συμμαχίας αλλά και το διεθνές δίκαιο. Και επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας ότι η Τουρκία σε αυτές τις προσπάθειες, αυτές τις ενέργειες δεν θα παραμείνει αδιάφορη και οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαλείψουν οποιαδήποτε απειλή. Και είναι μια παρέμβαση η οποία έρχεται στον απόϊχο των πληροφοριών, των διαρροών, όπου αναφέρουν ότι το επόμενο μήνα θα έχουμε και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Γι' αυτό το λόγο οι συγκεκριμένες δηλώσεις αποκτούν μια ιδιαίτερη δυναμική στην παρούσα φάση.
0: Μάλιστα. Νίκο, μου σε ευχαριστούμε.
1: Καλή στιγμή.
2: Real FM.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
8: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
11: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
10: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
11: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
10: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
11: αντιμετώπιση καταστροφών,
10: ορεινή διάσωση,
11: υγρό στοιχείο,
10: τηλεπικοινωνίες
11: και διάσωση με σκύλο.
10: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
11: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
11: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
10: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Να στείλω χαιρετίσματα σε όλους και όλες. Είναι δεκάδες τα μηνύματα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και για την σημερινή παρέα. Ελένη μου, να είσαι καλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαράκη και πάλι. Τζένι, έχουμε τίποτα νεότερο?
1: Σε ό,τι αφορά το μέτωπο του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, αναμένουμε μήπως υπάρξει κάποια διπλωματική εξέλιξη. Ίσως και να περιμένουμε αρκετές ώρες, καθώς όπως είπαμε, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε κάποιες μέρες να το σκεφτεί μέχρι να δώσει το πράσινο φως ή όχι.
0: Είναι και βαθύς στις σκέψεις αυτός, οπότε. Τι άλλο έχουμε?
1: Θα πάμε στην Πορτογαλία, εκεί όπου μετά την Ισπανία πραγματοποιήθηκε έρευνα στην έδρα του Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Λισαβόνα, στο πλαίσιο έρευνας για κατάχρηση κεφαλαίων σε σχέση με συμβούλια τα οποία ανατέθηκαν από δήμους. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει πως αυτές οι ενέργειες συνδέονται με δραστηριότητες που αποδίδονται σε υπαλλήλους του, όμως το ίδιο το κόμμα δεν βρίσκεται στο στόχαστρο της έρευνας. Τα εν λόγω συμβούλια τώρα ανατέθηκαν, όπως αναφέρει η δικαστική αστυνομία, κατά σαφή παραβίαση των νόμιμων κανόνων και με πρόδειλη ζημή για το Δημόσιο Ταμείο. 5 πρόσωπα έχουν συλληφθεί και άλλα 37 έχουν τεθεί υπό εξέταση, με την αστυνομία να ερευνά 60 κατοικίες και άλλες 32 περιοχές.
0: Έχουμε κάτι άλλο?
1: Να πάμε στο Ισραήλ αν έχουμε χρόνο, καθώς η εισαγγελία ανακοίνωσε νέα απαγγελία κατηγορίας κατά του Ιωναντάν Ουρίκ, στενού συμβούλου του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, για προσβολή της ασφάλειας του κράτους στην υπόθεση διαρροής απόλυτων πληροφοριών για τον πόλεμο στη Γάζα. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες αφορούν υπόθεση διαρροής εγγράφου, το οποίο παρουσιάστηκε ως προερχόμενο από τον ηγέτη της Χαμάς, το Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος στο μεταξύ σκοτώθηκε σε επιδρομή στη Γάζα. Το έγγραφο διαβιβάστηκε το 24 στην εφημερίδα Bild, τη γερμανική εφημερίδα, κατά παραβίαση της Ισραηλινής στρατηγικής λογοκρισίας. Στο έγγραφο αναγράφεται ότι η Χαμάς δεν ενδιαφερόταν για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, ούτε για την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων. Σύμφωνα με ορισμένα μέσα, τόσο στο Ισραήλ όσο και στην ευρύτερη περιοχή, η διαρροή αυτή ενορχιστρώθηκε για να στηριχθεί η θέση της Ισραηλινής κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία μόνο η στρατιωτική ισχύ και όχι οι διαπραγματεύσεις θα επέτρεπαν την απελευθέρωση των ομήρων.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάποτε ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Βάζει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου
4: TRT 95,1 FM Stereo.

Μα σε παρακαλώ μονάχα, πες ό,τι θες όμως μην πεις.

αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo.